0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωρα μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Άμα με ξέρεις, το ξέρεις, δεν παίζουμε και στη γειτονιά δεν αρέσαμε. Ξέρω στη θέση μου αυτή δεν θα αντέχανε. Μα δεν θα μιλήσω για αυτούς. Κάθονται σπίτι τους και εμείς δουλεύουμε. Κι ίσως μια μέρα να ανέβουμε. Μα δεν πουλήθηκα για λίγα views. Λέει

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Δεν είσαι εδώ.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Πιάνω,
9: πιάλο,
8: βάζω,
9: στο
8: κεφάλι,
9: το κεφάλι,
8: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
9: φτιάχνω τα χέρια μου
8: και σηκώνω ψηλά.
10: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
10: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
14: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λύκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκεις σιωπηλά, μ' έρθουν τα αστέρια χαμηλά για να τους πεις

Μα έρχονται στιγμές που δεν μπορείς. Θες να βγεις στους δρόμους, να ουρλιάξεις. Έρχονται στιγμές που απορείς. Το όνομά μου θέλεις πάλι να φωνάξεις. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές θα στο φωνάξω. Εσύ είσαι ό,τι αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash. Πρωινή παρέμβαση και σήμερα μαζί σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 9. Παρέα με τον Χρήστο Νάκο στην ηχοληψία και τον Γιάννη Καραβίδα στο μικρόφωνο.

Βροχερά ξεκίνησε η μέρα στην Θεσσαλονίκη και κοιτώντας το καιρό βλέπουμε ότι η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα έχουμε βροχές για το επόμενο διάστημα, δείχνει μέχρι το βράδυ, όπου θα σταματήσουν τα φαινόμενα.

των G7, η οποία πραγματοποιείται από Δευτέρα μέχρι και σήμερα στην Γαλλία, αποφασίστηκε ενώ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Αποφάσισαν λοιπόν στο Εβιάν της Γαλλίας οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας και του Καναδά. Περαιτέρω στήριξη του Κιέβου τόσο σε οικονομικό και όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό λέγεται πόλεμος δια αντιπροσώπων, ενισχύοντας λοιπόν την Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Εκεί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πότε θα σταματήσουν και εκεί οι εχθροπραξίες.

Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε σχολιάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε λοιπόν με την Καθημερινή. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις νάρκες του Ορμούζ. Σε τιμότητα η Αθήνα για την αποστολή αποναρκοθέτησης των στενών. Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια άλλη είδηση η οποία υπάρχει στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, συγγνώμη. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο μιλάει για το πλαφόν στους στόκους των καταναλωτικών δανείων. Ανώτατο λοιπόν όριο μπαίνει και εκεί πέρα. Υπάρχει αναφορά στους G7 και βλέπω ότι ακριβένουν, λέει, οι καθαρισμοί των οικοπαίδων όσο εκπνέει η προθεσμία. Είναι μια άλλη είδηση που έχει. Είπαμε, η προθεσμία δήλωσης καθαρισμού των οικοπαίδων στην πλατφόρμα, άλλη μια πλατφόρμα στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε και να κάνουμε δηλώσεις, λίγοι στις 22 λοιπόν του μήνα μετά την παράταση που πήρε, και μας λέει, μας πληροφορεί η Καθημερινή λοιπόν, ότι ακριβένουν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων.

Στο ίδιο θέμα με τα καταναλωτικά δάνεια αναφέρονται και τα νέα στο πρώτο σελίδο τους, ψηλά γράμματα τέλος, που μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρηση από ένα δάνειο. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, τι θα ισχύσει για τη ρύθμιση των 72 δόσεων. 72 δόσεις, ο κόσμος ζητούσε 120, η κυβέρνηση προσφέρει μόνο 72. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν όσοι μπουν στις 72 δόσεις να ανταπεξέλθουν. Το νέο κατάσχετο των 1.600 ευρώ και το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ. Έχει επίσης το πρώτο σέλιδο τους η εφημερίδα των νέων. Στο μυαλό του Τραμπ μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό. Το συμπέρασμα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Εφημερίδα των συντακτών. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες. 24,1% έως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Αντί λοιπόν να πάμε μπροστά, αντί να θεσπίσουμε μικρότερα

ωράρια εργασίας, όπως κάνουν πάρα πολλές, όχι πάρα πολλές, αρκετές χώρες, και μάλιστα εκεί τα παραδείγματα κατά την εφαρμογή των μειωμένων ωραρίων εργασίας απέδειξαν ότι η παραγωγικότητα έχει αυξηθεί. Εδώ λοιπόν εμείς θεσπίσαμε το 13ωρο, το οποίο τι προσφέρει, προσφέρει κούραση, μειωμένη παραγωγικότητα και ουσιαστικά γινόμαστε σύγχρονοι σκλάβοι. Και φυσικά όλη αυτή η πίεση και η κούραση μεταφράζεται και σε προβλήματα υγείας.

Εφημερίδα Δημοκρατία, πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων, τέλος στα ψηλά γράμματα. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη για ποσά έως 100.000 ευρώ. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή. Μελιοδικείο, μία άλλη είδηση στην Δημοκρατία. Θυμόσαστε την κυρία Σημακοπούλου, θυμόσαστε την διαρροή των emails των αποδήμων. Λοιπόν, ο εισαγγελέας ζητάει την καταδίκη της Ασημακοπούλου για την διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων. Δεν πρέπει να πληρώσει η ίδια τις αποζημιώσεις 1.000 ευρώ που έχει καταβάλει το δημόσιο σε θύματα. Αναρωτιέται πολύ ορθά ο συντάκτης της επικεφαλίδας, τέλος πάντων, στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Θυμίζουμε λοιπόν ότι η κυρία Μισέλα Σημακοπούλου υπέκλεψε ουσιαστικά τα, ας το πούμε, τα email των αποδήμων και τα χρησιμοποίησε για να προωθήσει δικά της θέματα προεκλογικά. Και κατεβλήθησαν αποζημιώσεις 1.000 ευρώ από το δημόσιο προς αυτούς οι οποίοι εθίγησαν και φαντάζομαι και εγώ συμφωνώ με την ερώτηση της Δημοκρατίας και φαντάζομαι συμφωνείτε όλοι σας ότι το πρόστιμο το συγκεκριμένο και τις αποζημιώσεις τέλος πάντων θα πρέπει να τις πληρώσει από την τσέπη της η κυρία Σημακοπούλου και όχι ο Έλληνας πολίτης.

Περνάμε και στην εστία. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Μεγάλο μέρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Είναι η εκτίμηση αυτή του κ. Κακλαμάνη. Αλλά θα προσέλθει στη δεύτερη. Μαστίχησε ο γάμος των ομοφιλόφιλων ζευγαριών. Πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκοδεξιό και προσέχει μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά. Πολύ αργά, κύριε Κακλαμάνη. Πληγώσατε, λέτε, συναισθηματικά τον κόσμο σας. Ελπίζω ο κόσμος να δείξει την δυσαρέσκειά του και την διαφωνία του για κάτι που ψηφίσατε που δεν το είχατε καν ανακοινώσει προεκλογικά.

0: Πάμε λοιπόν, όπως συνηθίζουμε εδώ πέρα, να ανασκαλίσουμε, τέλος πάντων, να φέρουμε στη μνήμη μας κάποιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού εν προκειμένου, με ένα βιντεάκι από το 2019, το τι έλεγε μέσα στην Βουλή, και με ένα άλλο βιντεάκι στο οποίο αναφερόταν στους νέους και το τι πρέπει να κάνουν. Να ζητήσω λοιπόν από τον Χρήστο να παίξει και τα δύο τα βιντεάκια και να έρθουμε μετά εδώ να τα σχολιάσουμε.
1: Όσο προσπαθούμε και θα αγωνιστούμε για μια ευρωπαϊκή κοινή πολιτική η οποία θα αναμορφώσει το Δουβλίνο, τόσο απαραίτητο είναι να αναλογιστούμε ότι η έννοια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης δεν εξαντλείται μόνο στο να δίνουμε χρήματα στις χώρες οι οποίες αποτελούν τα εξωτερικά σύνορα, αλλά και στην απορρόφηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός σοβαρού, ενός μεγάλου αριθμού προσφύγων που, ναι, έχετε δίκιο κύριε Βαλουφάκη, μπορούν να μπολιάσουν και πρέπει να μπολιάσουν μια οικονομία η οποία γερνάει και η οποία χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά όλο αυτό μπορεί να γίνει μόνο με κανόνες και με διαδικασίες. Έτσι, βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε για το πόσους πρόσφυγες μπορεί να απορροφήσει η χώρα μας, πού πρέπει να πάνε, πώς πρέπει να ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνίες. Και όπως είδατε, μίλησα για τα ζητήματα αυτά. Και βεβαίως οι πρόσφυγες οι οποίοι τελικά θα επιλέξουν να κάνουν τη χώρα μας τη δεύτερη πατρίδα, τα παιδιά τους πρέπει να αισθάνονται και θα αισθάνονται Έλληνες. Αυτό είναι το σωστό. Και θα πάνε σε ελληνικό σχολείο και αν είναι άριστοι μαθητές να σηκώσουν την ελληνική σημαία. Αυτό είναι το σωστό. Μακριά από μας οποιαδήποτε ξενοφοβία ή οποιοσδήποτε ρατσισμός. Είμαι υπερήφανος όταν πηγαίνω σε παρελάσεις και βλέπω μια κοινωνία η οποία μετατρέπεται σε πολυπολιτισμική, σιγά σιγά δεν αμφισβητείται η εθνική μας ακεραιότητα με αυτόν τον τρόπο.
2: Από το να είναι κάποιος άνεργος στην Ελλάδα είναι ενδεχομένως καλύτερο να φύγει στο εξωτερικό. Όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται σε κάποιους παράξενο, γιατί θα αποκτήσει προφανώς δεξιότητες, θα αποκτήσει εισόδημα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον αγαπητό μας Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να λέει μέσα στην Βουλή το 2019, απευθυνόμενος στον κύριο Βαρουφάκη, ότι είναι περήφανος όταν βλέπει σε παρελάσεις την κοινωνία μας να μετατρέπεται σε πολυπολιτισμική. Μίλησε για ενσωμάτωση των προσφύγων, έτσι βαφτίζουν τους παράνομους μετανάστες, να κάνουν δεύτερη πατρίδα την Ελλάδα, να μπολιάσουν μια οικονομία που γερνάει και χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό. Έλεγε λοιπόν μέσα από το βήμα της Βουλής τότε ο κύριος Μητσοτάκης. Και στο επόμενο βίντεο συνέστηνε στους Έλληνες, βρισκόταν εκεί λοιπόν σε μια αίθουσα με νέους, απέθυνε το λόγο σε αυτούς και τους έλεγε λοιπόν ότι είναι καλό να φύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό όταν δεν βρίσκουν δουλειά, ακούγεται παράξενο, αλλά αυτή είναι η λύση. Να μπολιάσουμε λοιπόν την οικονομία που γερνάει και χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό με πρόσφυγες, εντός αγωγικών, λαθρομετανάστες λέω αυτούς, παράνομους μετανάστες, αλλά οι Έλληνες λοιπόν οι δικοί μας να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτή είναι λοιπόν η λύση η οποία προτείνεται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από πιο υπεύθυνα χείλη δεν γίνεται να τα ακούσουμε. Βέβαια το έχουμε ακούσει και από άλλα χείλη, όπως του κυρίου Δένδια, ο οποίος προσφάτως έλεγε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Να φέρουμε λοιπόν στη χώρα μας, επειδή γερνάει, ξένους για να λύσουμε το δημογραφικό το πρόβλημα και όχι μόνο, γιατί το δημογραφικό πρόβλημα έχει άμεσο αντίκτυπο σε πάρα πολλούς τομείς, στην οικονομία, στο ασφαλιστικό κλπ.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που βλέπουμε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ό,τι αφορά το λάθρο μεταναστευτικό, η οποία συνοψίζεται στο εξής: διασπορά των ξένων, των παρανόμως εισελθόντων στην χώρα μας, σε όλη την ενδοχώρα. Βλέπουμε ότι οι εκατοντάδες που κατεβαίνουν κάθε μέρα στην Κρήτη και στη Γάφθο, η λύση που έχουν δώσει είναι να τους διασκορπίζουν σε όλη την χώρα. Καμία φύλαξη των συνόρων, καμία αντίδραση σε αυτό το γεγονός και τελικά το πλάνο και το σχέδιο όπως ακριβώς το περιέγραψαν είναι αυτό και το εφαρμόζουν κατά γράμμα. Επειδή λοιπόν γερνάμε και επειδή διώχνουμε τους δικούς μας τους, τα Ελληνόπουλα, τα νέα τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, θα αντικαταστήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τους λαθρομετανάστες. Θέλω να σχολιάσω όμως σήμερα και μία είδηση η οποία προέκυψε από την Ελληνική Λύση και τον κύριο Βελόπουλο και αφορά την κολοτούμπα του σχετικά με την κλίση του κύριου Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Μέχρι λοιπόν και την Κυριακή, παντιοτρόπως η Ελληνική Λύση δια των εκπροσώπων της και όχι μόνο, διακήρυσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο διαδίκτυο τέλος πάντων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ήταν τεράστιο λάθος όσοι είχαν καλέσει τον κύριο Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όλα λοιπόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί θα καθιστούσε μη σύνομη τη διαδικασία και θα υπήρχε κίνδυνος τέλος πάντων ακύρωσης κλπ. Και αυτοί ήταν οι μόνοι που είχαν ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία. Μετά λοιπόν από τις αντιδράσεις και το κράξιμο, έρχεται λοιπόν να κάνει μια κολοτούμπα, μια κυβίστηση 100, μια αλλαγή στην πορεία του 180 μοιρών, ο κύριος Βελόπουλος, και να πει ότι ήρθαμε εδώ εμείς και κάναμε το σωστό και δώσαμε την κλήτευση του κύριου Δημητριάδη. Πραγματικά δεν μπορώ παρά να μην το σχολιάσω. Όποιος είναι σοβαρός και όποιος ακούει και όποιος βλέπει τις πρακτικές του κυρίου Βελόπουλου και αυτά που έκανε και στο συγκεκριμένο το θέμα, δεν ξέρω πραγματικά πώς δέχεται να δέχεται αυτή τέλος πάντων την κοροϊδία, αυτή την κολοτούμπα και το να βαφτίζει το ψάρι κρέας ο κύριος Βελόπουλος. Όταν είδε λοιπόν την αντίδραση του κόσμου, κάνει λοιπόν την επική κολοτούμπα και προσπαθεί να βγει και από πάνω. Πραγματικά το θράσος μερικών δεν έχει όρια. Και ας το αφήσουμε όμως λοιπόν το συγκεκριμένο το θέμα, θα το θυμόμαστε βέβαια, δεν το ξεχνάμε, θα το φέρνουμε στην επιφάνεια και αυτό και πολλά άλλα όποτε χρειαστεί, είπαμε, για να φρεσκάρουμε την μνήμη μας, να μην ξεχνιόμαστε.

Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε και μερικές οικονομικές ειδήσεις, μερικά οικονομικά θέματα. Στα 3,5 ειδήσεις είναι το πλεόνασμα για το πρώτο δίμηνο του έτους του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Είπαμε, από αυτά τα ματωμένα τα πλεονάσματα βγαίνει ο Πρωθυπουργός και κάνει τις εξαγγελίες, πετάει τα ξεροκόμματα και περιμένει λοιπόν ο κόσμος με αυτά που δίνει να ξεχάσει όλα τα υπόλοιπα τα οποία τραβάει στην καθημερινότητά του. Να θυμίσουμε εδώ ότι 177 μέρες τον χρόνο δουλεύουμε για να αποπληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις φορολογικές στο ελληνικό κράτος. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά έχουμε την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων, δάνεια τα οποία τα είχαμε πάρει σαν χώρα με 1,1% περίπου επιτόκιο, και επιλέγουν λοιπόν αυτοί οι πολύ έξυπνοι που κυβερνούν να τα αποπληρώσουν, και λέει, θα πει κάποιος, ας πούμε, ωραία νοικοκυρεμένα, τα αποπληρώνουμε. Ναι, τα αποπληρώνουμε, αλλά παίρνουμε καινούργια δάνεια, δανειζόμενοι με πάνω από 3,5%. Και προσπαθώ να βρω τη λογική, δεν θα τη βρω ποτέ μάλλον, στο να αποπληρώσουν αυτό το δάνειο. Η μόνη λογική είναι ότι θέλουν να εξυπηρετήσουν λοιπόν τους δανειστές μας, αλλά και όπως μας είχε πει εδώ κάποια στιγμή ο Καλόγυρος, του κύριου Αυτιά του είχε ξεφύγει ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση από τα πλεονάσματα του 60% να πηγαίνει σε πρόωρη αποπληρωμή των δανείων. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τους αγρότες συνεχίζεται η καθυστέρηση των πληρωμών των αγροτών, και μάλιστα από ό,τι διαβάζουμε στα ρεπορτάζ των διαφόρων site που ασχολούνται με τα αγροτικά θέματα, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό δεν θα δοθεί λόγω υποτιθέμενων ελέγχων οι οποίοι γίνονται. Ειδικά με το θέμα του monitoring το έχουν βγάλει τα μάτια. Πάρα πολλούς τους έχουν πετάξει εκτός χωρίς να έχουν το δικαίωμα να κάνουν κάποια ένσταση ή να ζητήσουν επιτόπιο έλεγχο, ώστε να μπορέσουν να αποδείξουν αυτά τα οποία ισχυρίζονται αυτοί που κάνανε τον έλεγχο του monitoring. Τι γίνεται δηλαδή, τους λένε ότι δεν έκανες αυτή την καλλιέργεια και ο αγρότης δεν έχει κανένα δικαίωμα να ζητήσει επιτόπιο έλεγχο. Και μάλιστα του ζητάνε μετά από 1,5 χρόνο που έχει κάνει κάποια άλλη καλλιέργεια να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Έχουμε λοιπόν και τον κύριο Σχοινά να σχολιάζει ότι τα επόμενα χρόνια θα δοθούν 20 δις στον πρωτογενή τομέα. Το σχολιάζω και το ξαναλέω. Κύριε Σχοινά, δεν θα δοθούν ούτε από την τσέπη σας, ούτε από το κόμμα σας, το οποίο χρωστάει 541 εκατομμύρια ευρώ και περιμένουμε το νέο ισολογισμό για να δούμε πού έχει φτάσει αυτό το χρέος. Αυτά τα χρήματα δίνονται όπως δίνονται σε όλους τους Ευρωπαίους αγρότες και εσείς είσαστε υπεύθυνοι να τα δώσετε σε αυτούς που πρέπει και όχι στα δικά σας τα κομματικά παιδιά, για να μην πω κομματόσκυλα, για να πηγαίνουν στις εξεταστικές επιτροπές και να λένε κερδίσαμε το τζόκερ, κερδίσαμε το κίνο και το προπό και βγάλαμε αυτά που βγάλαμε. Όχι σε αυτούς οι οποίοι δηλώνουν ψευδώς ότι έχουν στην κατοχή τους ζώα και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Λοιπόν, την επόμενη φορά να είσαστε πιο προσεκτικός σε αυτά που δηλώνετε, να λέτε ότι τα 20 δις δεν τα δίνουμε εμείς, τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και σε όλους τους αγρότες, και εμείς είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να τα δώσουμε εκεί που πρέπει.

Και ένα τελευταίο σχόλιο που αφορά και την τιμή των καυσίμων. Γιατί με τη λήξη τώρα, τέλος πάντων, τη διαφαινόμενη λήξη των εχθροπραξιών, είπαμε βάζουμε ένα αστερίσκο, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Υποτίθεση συμφώνησαν, αλλά βλέπουμε ότι το Brent έχει φτάσει σήμερα στα 76 δολάρια. Να θυμίσουμε ότι 20 Δευτέρου, μία εβδομάδα, 8 μέρες πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, η τιμή του Brent ήταν στα 70 δολάρια. Και ας κάνουμε μία σύγκριση τότε. Όταν ήταν στα 70 δολάρια, η βενζίνη είχε 1,71 και 1,51 το ντίζελ αντίστοιχα. Μετά, με την άνοδο λοιπόν του Brent, μετά με την έναρξη των εχθροπραξιών, φτάσαμε το Μάρτιο να έχουμε 2,08 την αμόλυβδη, 1,95 το ντίζελ. Τον Μάιο αντίστοιχα 2,02, 1,79 διαβάζω εδώ στα στοιχεία που έχω μπροστά μου. Και τον Ιούνιο είμαστε στα 2,01 με 2,07 το λίτρο η αμόλυβδη και το ντίζελ στο 1,72 με 1,74. Έπεσε λοιπόν στα 77 δολάρια το βαρέλι το Brent και περιμένουμε να δούμε πότε ακριβώς θα επανέλθουν στις προηγούμενες τιμές, οι τιμές που πληρώνουμε εμείς για τα καύσιμα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την πτώση τουλάχιστον 30 λεπτών στην βενζίνη και αν θα γίνει ποτέ.

0: Συμπληρώσαμε λοιπόν το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, οπότε ήρθε η ώρα να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με την κυρία Χριστίνα Κοζηράκη, την επικεφαλής θεματικής ομάδας οικογένειας της Νίκης, εκπαιδευτικός η ίδια και μητέρα τριών παιδιών, να σχολιάσουμε όσα λέγαμε για το δημογραφικό και όχι μόνο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην οικογένεια οι σημερινοί, όσοι έχουν οικογένεια, οι σημερινοί Έλληνες. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Plus 99,4.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επιστρέψαμε. Πρωινή παρέμβαση Flash 99 και 4. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος. Και όπως σας είχαμε πει, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Χριστίνα Κοζηράκη, επικεφαλής θεματικής ομάδας οικογένειας Νίκης, εκπαιδευτικός και μητέρα τριών παιδιών. Κυρία Κοζηράκη, καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλημέρα κύριε Καραβίδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έκανα κάποια σχόλια στην αρχή της εκπομπής, τέλος πάντων, μιλώντας για το δημογραφικό και πώς ακριβώς έβλεπε ο Πρωθυπουργός ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Θα το σχολιάσουμε και αυτό αργότερα. Γιατί μας έλεγε τότε ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει να φέρουμε ξένους στην Ελλάδα ώστε να μπολιάσουν την οικονομία, μια οικονομία που γερνάει, χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό, φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό. Τότε ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε στα παιδιά, τους έδινε την συμβουλή, αν είσαστε άνεργοι εδώ να βγείτε λοιπόν στο εξωτερικό. Εκτός αυτού βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στήριζε τις παρελάσεις περηφάνειας εντός πολλών εισαγωγικών, τα Pride. Είχε ψηφίσει τον νόμο των ομοφιλόφιλων ζευγαριών. Τώρα βέβαια φέτος βλέπουμε να αλλάζουν στάση εντελώς υποκριτικά. Βλέπουμε ότι δεν παρευρέθησαν ούτε στις παρελάσεις, ούτε βγαίνανε φωτογραφίες όπως το κάνανε μέχρι πέρυσι. Πώς ερμηνεύεται λοιπόν αυτή τη στάση, την αλλαγή της στάσης τέλος πάντων των κυβερνητικών στελεχών?
1: Όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, είναι εντελώς υποκριτική αυτή η στάση. Και η αλήθεια είναι, για να συνδυάσω λίγο και την ημερομηνία, γιατί σήμερα είναι η υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, έτσι όπως εδώ στη Μακεδονία θυμόμαστε πάρα πολύ.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι άλλη μια υποκριτική στάση, γιατί και τότε ως αντιπολίτευση έλεγαν ότι εμείς δεν θα την υποστηρίξουμε, αλλά δεν βλέπουμε να έχει αλλάξει αυτό τώρα που ήρθαν στην εξουσία. Έτσι λοιπόν άλλη μια υποκρισία και αυτή της κυβέρνησης, ενώ είχε ψηφίσει κανονικά το γάμο των ομοφυλοφίλων, είχαν βρεθεί πάρα πολλά κομματικά στελέχη, βουλευτές στις προηγούμενες παρελάσεις περηφανίας, η κυρία Ζαχαράκη τότε, ο κύριος Πατέλης, ο κύριος Κέρτσος είχε παρευρεθεί. Και φέτος ξαφνικά, έτσι ως διαμαγείας, έχουν εξαφανιστεί όλοι από τα Pride, έχουν μια πιο συντηρητική εικόνα, γιατί προφανώς καταλαβαίνουν ότι η εκλογική τους βάση δεν συμφωνεί με όλο αυτό και αρχίζει να φαίνεται αυτό, όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν με κάθε τρεις μέρες δημοσκόπηση ότι αυτό δεν ισχύει. Δείχνει ξεκάθαρα μια υποκριτική στάση και μια κυβέρνηση σε πανικό.
0: Μάλιστα. Έχω βέβαια και ένα συγκεκριμένο βιντεάκι, αν θέλετε να βάλει κάποια δευτερόλεπτα να παίξει ο Χρήστος ο ηχολήπτης. Επειδή αναφερθήκαμε στη Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι είπαμε λίγο να φρεσκάρουμε πάλι την μνήμη μας και να ακούσουμε μερικά δευτερόλεπτα. Πολύ σημαντικό. Ακούστε και εσύ, κύριε Κοζηράκη.
2: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Αυτά λοιπόν προς επίρρωση των όσων είπατε, κυρία Κοζηράκη. Τα έχουμε εδώ να τα θυμόμαστε, δεν τα ξεχνάμε. Το τι έλεγε το 2019 ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα πω, δεν θα καλωσορίσω κλπ. Μια χαρά τον καλωσόρισε το 2022, τρία χρόνια μετά. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε τώρα πώς συνδέεται όλη αυτή η συζήτηση με την εκπαίδευση, γιατί και εσείς είσαστε εκπαιδευτικός. Η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει τέλος πάντων για τα gay prides.
1: Σωστά. Ναι, επειδή είμαι και εκπαιδευτικός και επειδή μάλιστα μέχρι έτσι τώρα αύριο είναι η ημερομηνία που πρέπει να επιλέξουμε η εκπαιδευτική το πολλαπλό βιβλίο το λεγόμενο, που είναι ένας νέος θεσμός ο οποίος έγινε μια κακή αντιγραφή από το εξωτερικό, επίσης συνηθισμένο και αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα, όλο αυτό συνδέεται πάρα πολύ άμεσα με την εκπαίδευση, γιατί το τι βλέπουν τα μάτια μας αυτές τις μέρες στα σχολικά βιβλία, σε Δευτέρα Δημοτικού, στη μελέτη ας πούμε, υπάρχει ξεκάθαρα και σαφή αναφορά οικογένεια με δύο φίλοι, υπάρχει και στην εικονογράφηση, με γονείς ίδιου φίλου. Δηλαδή λέει τις μορφές οικογένειας, βάζει οικογένεια με δύο φύλλα, πυρηνική οικογένεια, μονογονική οικογένεια, θέτει και ως οικογένεια την οικογένεια με γονείς ίδιου φίλου. Το ίδιο και στην αγωγή, στην έκτη δημοτικού, σε πολλά βιβλία στο δημοτικό.
0: Και μιλάτε από Δευτέρα, από Δευτέρα, από, ναι, συγγνώμη, από Δευτέρα Δημοτικού.
1: Ναι, Δευτέρα Δημοτικού στη μελέτη υπάρχει σε μια επιλογή βιβλίου, υπάρχει αυτό και σαν εικονογράφηση και σαν κείμενο. Και στην έκτη Δημοτικού στο μάθημα της αγωγής, κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, επίσης υπάρχει ξεκάθαρα στις μορφές οικογένειας. Τα έχουν αναφέρει και, και ο βουλευτής μας, ο κύριος Τσιρόνης, έχει κάνει ερώτηση στη Βουλή και ο ίδιος ο Πρόεδρος πολλές φορές το έχει θίξει ως ζήτημα. Οπότε γεννάται ένα πολύ εύλογο ερώτημα, γιατί η κυβέρνηση αφιέρωσε τόσο μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο από τη μία στο να υποστηρίξει το γάμο των ομοφυλοφίλων, το φέρει νομοσχέδιο να υποστηρίξει τα Pride. Στα σχολικά βιβλία βλέπουμε μια τεράστια συνέπεια. Υπάρχει παντού αυτή η woke agenda λεγόμενη. Τελικά η κυβέρνηση φέτος δεν δείχνει να στηρίζει κάτι τέτοιο και τελικά σε μια χώρα που υπάρχει τόσο μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, που τα ζευγάρια δεν μπορούν να αποκτήσουν σπίτι, δεν μπορούν να πληρώσουν ενίκιο, να μεγαλώσουν παιδιά με αξιοπρέπεια. Γιατί η κυβέρνηση αφιερώνει τελικά τόσο μεγάλο πολιτικό μέρος της σε αυτό το αφήγημα, ας πούμε. Το πραγματικό πρόβλημα δηλαδή σε αυτή τη φάση στην Ελλάδα είναι κοινό ή είναι η μεγάλη δημογραφική κρίση, η μεγαλύτερη δημογραφική κρίση των τελευταίων ετών της Ελλάδας. Αρκεί να σας πω ότι πλέον οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις. Αυτό μαθηματικά να το πάρουμε, όταν σε μια χώρα γεννούνται λιγότεροι και πεθαίνουν περισσότεροι, είναι μαθηματικό επόμενος. Με λογική
0: θέληση των πραγμάτων,
1: αυτή η χώρα να μειώνεται. Και αντί να πάρουμε χθες δημογραφικά μέτρα γι' αυτό, ασχολούμαστε με άλλα πράγματα.
0: Και μάλιστα περνάνε κατά πολύ οι θάνατοι της γεννήσης. Είναι κοντά στους 130.000 οι θάνατοι. Οι γεννήσεις είναι κοντά στις 65.000. Δηλαδή σχεδόν οι διπλάσιοι θάνατοι από γεννήσεις. Χάνουμε δηλαδή κάθε χρόνο 65.000, τι να πω, μια μεγάλη πόλη. Χάνεται κάθε χρόνο.
1: Τρίπολη, ας πούμε, είναι σαν να χάνεις να κλείνει μια πόλη κάθε χρόνο.
0: Άρα φαντάζομαι ότι δεν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει σκοπό ή στηρίζει επαρκώς την ελληνική οικογένεια.
1: Σίγουρα, ναι. Στο βαθμό που απαιτούν οι περιστάσεις, ναι, δεν τη στηρίζει. Γιατί αν δούμε τα πραγματικά προβλήματα μιας νέας οικογένειας, θα βρούμε, ας πούμε, εγώ βρήκα 4 βασικά προβλήματα. Το πρώτο είναι το υψηλό κόστος στέγασης. Πολλά ζευγάρια δεν έχουν δικό του σπίτι. Τι κάνει η κυβέρνηση, προτείνει το σπίτι μου 2, το πρόγραμμα. Και τι κάνει, βάζει πάρα πολλά κριτήρια, παλαιότητας του κτηρίου, βάζει πλαφόν 150 τετραγωνικά. Δηλαδή μια οικογένεια πολυμελής με 4-5 παιδιά χωράει σε 150 τετραγωνικά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δείχνει δηλαδή για άλλη μια φορά ότι δεν έχει στο μυαλό της μια μεγάλη οικογένεια ελληνική. Επίσης η ακρίβεια στα βασικά αγαθά, η χαμηλή μισθή. Η λύση ποια είναι, να δώσει εφάπαξ το ποσό 150 ευρώ και να το διαφημίζει ως κάτι πολύ προοδευτικό και κάτι ρηξικέλευθερο. Αν το υπολογίσουμε τα 150 ευρώ εφάπαξ για κάθε παιδί είναι 40 λεπτά τη μέρα. Δηλαδή το κολατσιό έτσι όπως έχουν πάει οι τιμές δεν φτάνει.
0: Και μάλιστα, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Κοζηράκη, αλλά έτσι όπως το εμφανίζουν σαν είδηση, είναι ότι δεν λένε ότι είναι εφάπαξ το ποσό. Δεν το αναφέρουν καν, ώστε να πηγαίνει στο μυαλό του καθενός ότι θα δίνεται, ας πούμε, κάθε μήνα αυτό το ποσό.
1: Ναι, αυτό. Γιατί δεν εφαρμόζεται το επίδομα παιδιού να είναι 150 ευρώ σε κάθε οικογένεια και χωρίς εισοδηματικά. Από εκεί θα κάνουμε την οικονομία, από εκεί θα σώσουμε τα χρήματα, από τα λεφτά στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Ή μετά, ας πούμε, η έλλειψη παρκών παιδικών σταθμών. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι λύση να δώσει βάουτσερ με οικονομικά κριτήρια τα οποία αναπροσαρμόστηκαν φέτος μετά από 7 χρόνια και αφού έγιναν πόσες παρεμβάσεις και από πολίτες και από κοινοβουλευτικές ή και η δυσκολία συμφιλίωσης εργασίας και οικογενειακής ζωής και διαφημίζουν ότι, ας πούμε, αυτό θα το λύσει το νέο θεσμός που έφτιαξαν, η πεντάδυση της γειτονιάς. Αντί να φροντίσει για άδειες ανατροφής για να μπορεί η γυναίκα να έχει χρόνο, η μαμά με το παιδί της, οι αναπληρώτες εκπαιδευτικοί, να θυμίσω ότι δεν δικαιούνται 9 μήνες άδεια ανατροφής, 5,5 μήνες επιστρέφουν πίσω.
0: Έχουμε θίξει αυτό στην εκπομπή του συγκεκριμένου το ζήτημα και το συγκεκριμένο ζήτημα που αναφέρετε. Παρακαλώ.
1: Και το έχει βάλει πολύ ψηλά, γιατί και ο κύριος Τσιρόνης το έχει αναφέρει και ο κύριος Αναδιώτης στην Ευρωβουλή, γιατί είναι ενάντια στις ευρωπαϊκές οδηγίες κάτι τέτοιο. Και να σας πω κάτι, επειδή το έχω ζήσει κιόλας, είναι ενάντια και στις οδηγίες, στις ιατρικές οδηγίες. Γιατί όταν ένα παιδί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ένα βρέφος 6 μήνες πρέπει να θυλάζει αποκλειστικά, να τρέφεται αποκλειστικά με το γάλα της μητέρας και ένα πληρότερο 5,5 μήνες πρέπει να γυρίσει πίσω. Πώς θα γίνει αυτό πρακτικά?
0: Πολύ σωστά.
1: Αλλά σύν τις ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ότι είναι άδικο φυσικά, γιατί οι συνάδελφοί της αναπληρώτριας, οι μόνιμοι, δικαιούνται 9 μήνες άδεια. Σύν και πολλά άλλα που σίγουρα τα έχετε θίξει και άλλες φορές.
0: Μάλιστα. Τόσο λοιπόν τα στηρίζει την ελληνική οικογένεια
1: αυτό, δηλαδή,
0: η κυβέρνηση.
1: Ότι σε όλα τα παραπάνω, κανένα από όλα τα παραπάνω μετά δεν είναι ουσιαστική στήριξη της οικογένειας. Και να σας πω και κάτι άλλο, κάτι στατιστικό. Υπάρχουν 4 εκατομμύρια με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που γίνανε τα παλιότερα χρόνια, το 24-25, υπάρχουν περίπου 4 εκατομμύρια μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Και ένα εκατομμύριο ζευγάρια χωρίς παιδιά.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Ένα εκατομμύριο. Ναι, τα έχω πάρει αυτά τα στοιχεία από το βιβλίο του κυρίου Καμπισιούλη, που ασχολείται πάρα πολύ με το δημογραφικό. Λέγεται «Η Ελλάδα στο λυκόφωτο της ιστορίας». Έχει εκεί τα διαγράμματα, τους πίνακες, όλα τα
0: αποδεικτικά. Είναι τεράστιο το νούμερο, είναι τεράστιο το νούμερο, ένα εκατομμύριο ζευγάρια χωρίς παιδιά.
1: Και σαν μια Θεσσαλονίκη, να μην λειτουργούν δημοτικά σχολεία, να μην λειτουργούν παιδικές χαρές, να είναι απλά μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Σκεφτείτε δηλαδή, αν σε αυτούς έστω η μισή έκαναν από ένα παιδί, κατευθείαν θα είχε αυξηθεί ο πληθυσμός. Και αντί να στοχεύσουμε σε αυτούς, και αυτά είναι πραγματικά ουσιαστικά μέτρα. Αντί να στοχεύσουμε σε αυτούς, εμείς λέμε ότι θα κάνουμε την τεντάδε τη γειτονιά, που αφορά πολύ μικρότερο ποσοστό και το παρουσιάζουν. Και
0: εκτός αυτού, κυρία Κοζηράκη, λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα μπολιάσουμε την οικονομία που γερνάει με τους εισαγόμενους λάθρομετανάστες. Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Και να πούμε και το θεσπισμένο 13άρο από την κυρία Νίκη Ραμαίου στην Υπουργό. Δηλαδή αυτό πάλι, απομακρύνουμε τους γονείς από το σπίτι και από τα παιδιά. Αυτά δεν είναι μέτρα για να βοηθηθεί η οικογένεια.
0: Σωστά.
1: Σε μια κοινωνία με δημογραφικό πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Είναι τελείως επικοινωνιακού χαρακτήρα εξαγγελίες. Εγώ θα τα έλεγα πυροτεχνήματα. Αλλά με τα πυροτεχνήματα βλέπουμε μόνο λάμψη, δεν βλέπουμε φως.
0: Σωστά. Τι λοιπόν θα χρειαζόταν μια ελληνική οικογένεια ώστε να κάνει παιδιά, έτσι να το πούμε?
1: Αυτά που τα ουσιαστικά μέτρα, όπως με προτείνει και η Νίκη, είναι ευνοϊκές ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τις μητέρες, να αναγνωρίζονται πλασματικά χρόνια για κάθε παιδί, 2 χρόνια για κάθε από τα 2 πρώτα της παιδιά και συνέχεια να αυξάνονται. Για να έχουν δηλαδή κίνητρα οι μητέρες να κάνουν παιδιά και να κάνουν μάλιστα νωρίς, για να, δηλαδή να αυξάνεται το φορολόγητο σε κατώτερη ηλικία, ώστε νωρίς να ξεκινάνε την οικογένεια τα νέα παιδιά. Να υπάρχουν ευέλικτες μορφές εργασίας για γονείς πολυμελών οικογενειών, είτε εξ αποστάσεως είτε με ελαστικό ωράριο. Mm-hmm. Ισόβια σύνταξη σε κάθε μητέρα. Μηδενικό ή μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα διατροφής και φροντίδας για μικρά παιδιά, για βρέφη. Φυσικά προστασία από πληστηριασμούς σπιτιών, τραπεζών και με τα φαντς. Ήδη η Νίκη το έχει αναλύσει πάρα πολύ αυτό το θέμα με τα φαντς. Και γενικά να υπάρχει ένα σεβασμός και μια προώθηση της παραδοσιακής οικογένειας, τόσο από τα σχολικά βιβλία, όσο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τον πολιτισμό της Ελλάδας, να προωθείται η ελληνική οικογένεια και όχι και να καταργηθούν όλα τα νομοθετήματα που προάγουν του ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
0: Ναι, βλέπουμε, κύριε Κοζηράκη, ότι η woke agenda, όπως ονομάζεται τέλος πάντων, προωθείται και συνεχίζεται να προωθείται από την κυβέρνηση, παρά την κολοτούμπα που κάνανε μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πιο πριν εδώ ο Πρωθυπουργός μας έλεγε ότι τα φύλλα είναι, δεν ξέρω πόσα είναι, 150, 200, 250, όσα τέλος πάντων τους έρθουν στο κεφάλι. Με το που βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, άλλαξε λοιπόν το τροπάριο και είπε ότι είναι 2 τα φύλλα. Βέβαια αυτό δεν το βλέπουμε να ισχύει στις πράξεις, όπως είπατε και εσείς. Βλέπουμε όλα αυτά να γίνονται στα σχολικά βιβλία κλπ. Και επίσης παρατηρούμε... Ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Και όχι μόνο αυτά. Αυτοί είναι 2 παράμετροι. Πρώτον, ότι συνεχίζουν κανονικά να προωθούν την κοκαντέντα. Και δεύτερον, ό,τι εξαγγελίες ακούμε είναι εξαγγελίες οι οποίες δεν είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις δημογραφικό. Είναι απλά επικοινωνιακά τεχνάσματα για να πιάσουν το μεγαλύτερο μέρος της εκλογικής τους βάσης.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται οτιδήποτε, οποιοδήποτε, δεν λαμβάνεται κανένα σημαντικό μέτρο, να το πω καλύτερα, για το δημογραφικό. Μας είπατε κάποια, τα θεωρώ απολύτως λογικά όλα αυτά που ζητάτε, όπως στέκομαι ιδιαιτέρως και στην ισόβια σύνταξη που μας είπατε και κάθε μητέρα.
1: Ναι, η οποία καταργήθηκε, επίσημα καταργήθηκε. Αυτό, χρειαζόμαστε μέτρα σοκ, να ενθαρρύνουν τους νέους να κάνουν οικογένεια από νωρίς και να επιβραβεύουν όσους, εγώ θα πω, τόλμησαν μέσα στην ευθύνη και αισιοδοξία και ηρωισμού να ανταλλάξουν την καλοπέραση, τη χαλαρή διασκέδαση έτσι μέσα με ένα σπίτι γεμάτο παιδιά, παιδικές φωνές. Έχει την κούραση, έχει τον κόπο, αλλά έχει και τη χαρά της δημιουργίας, τη χαρά της οικογένειας. Φυσικά και τον ηρωισμό. Είναι ηρωισμός αυτό για τη σημερινή εποχή. Και θα πρέπει η πολιτεία να το δει πάρα πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Αυτούς τους ανθρώπους να τους προωθήσει, να τους προβάλλει ως πρότυπα και να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν αυτό που κάνουν.
0: Πολύ σωστά όσα λέτε. Και εδώ να συμπληρώσω ότι το αναφέρετε ως ηρωισμό. Η ηρωισμός είναι σίγουρα στην Ελλάδα του 2026 να μπορέσει να κάνει οικογένεια και μάλιστα με πολλά παιδιά, όπως έχετε κι εσείς. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τόσα προβλήματα, τόσα οικονομικά προβλήματα, τόσες προκλήσεις, ουσιαστικά όταν δέχεσαι πόλεμο σαν οικογενειάρχη, σαν οικογένεια από το κράτος, το οποίο δεν συμμερίζεται τις ανάγκες και τις αγωνίες που έχεις. Αλλά δεν ξέρω και αν με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία, όπως είπατε κύριε Κοζηράκη, των νέων ανθρώπων, οι οποίοι προτιμούν την, όπως είπατε, τη διασκέδαση, την καλοπέραση κλπ. Κλπ. Από το να κάνουν να στήσουν μια οικογένεια.
1: Σωστά. Είναι σύνθετο το πρόβλημα, αλλά όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει και στήριξη. Αν υπήρχε στήριξη και συνεχίζαμε να βλέπουμε αυτήν την ιδεολογία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καθαρά θέμα ιδεολογίας. Τώρα δεν είναι μόνο θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα και ανυπαρξίας στήριξης της πολιτείας στην οικογένεια.
0: Σωστά, γιατί το κράτος και η πολιτεία πρέπει να φροντίσει να δώσει αυτά που πρέπει να δώσει στα νέα κυρίως ζευγάρια. Στα ζευγάρια που μας είπατε, 1 εκατομμύριο είναι αυτά που δεν έχουν παιδιά, είναι άτεκνα ζευγάρια. Και μετά λοιπόν να κοιτάξει να αλλάξει και την νοοτροπία, μέσα βέβαια και από την εκπαίδευση. Είσαστε εκπαιδευτικός εσείς, τα ξέρετε πολύ καλύτερα το τι πρότυπα και το τι αξίες δίνουμε σήμερα στα παιδιά μας μέσα από την εκπαίδευση. Λοιπόν, κυρία Κοζηράκη, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι πριν κλείσουμε. Κάτι το οποίο, στο οποίο θέλετε να σταθείτε, να δώσετε μια συμβουλή σαν μητέρα τριών τέκνων στα ζευγάρια τα οποία δεν έχουν παιδιά.
1: Να το τολμήσουν. Εγώ θα πω, πέρα από τις δυσκολίες, πέρα από τον κόπο, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει και χαρά, υπάρχουν και χαρούμενες οικογενειακές στιγμές και ας μένουμε σε αυτές, ας κλείσουμε τα αυτιά μας, οτιδήποτε άλλο προσπαθεί να μας προσανατολίσει και ας τολμήσουμε να ζήσουμε κάτι έτσι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που προβάλλει η εποχή μας.
0: Να μείνουμε,
1: και το είναι και το παραδοσιακό.
0: Έτσι, να μείνουμε λοιπόν κρατώντας αυτό το τελευταίο μήνυμα, σαν μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσει σε όλους τους νέους και σε όλα τα νέα ζευγάρια. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κοζηράκη, να σε ευχηθώ καλή μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη και να απολαμβάνετε τις ευτυχισμένες στιγμές με την οικογένειά σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

Είχαμε λοιπόν μια συζήτηση με την κυρία Χριστίνα Κοζηράκη, η οποία είναι και επικεφαλής της σημαντικής ομάδας οικογένειας του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος της Νίκης, εκπαιδευτικός και μητέρα τριών παιδιών η ίδια. Από πρώτο χέρι γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε κάποια στατιστικά που αναφέρθηκε και ειδικά σε αυτό ότι υπάρχουν 4 εκατομμύρια μονοπρόσωπα νοικοκυριά και 1 εκατομμύριο ζευγάρια χωρίς παιδιά στην Ελλάδα. Το νούμερο, αν το καλοσκεφτούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Φανταστείτε, οι μισοί από αυτούς να δίναν έστω και ένα παιδί, να κάνουν έστω και ένα παιδί, θα είχαμε 500.000 νέα παιδιά. Τώρα, το γιατί τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά, αναφέρθηκε με λεπτομέρειες η κυρία Κοζηράκη. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως οικονομικά, και τα μέτρα τα οποία η κυβέρνηση υποτίθεται θεσμοθετεί για να βοηθήσει υποτίθεται τα νέα ζευγάρια για να κάνει κάτι για το δημογραφικό είναι ουσιαστικά ασπιρίνες. Δεν υπάρχει λοιπόν ουσιαστικά θέληση για την αντιμετώπιση του προβλήματος και αυτό το είδαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής όταν ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι είναι περήφανος που έρχονται οι πρόσφυγες, έτσι τους χαρακτηρίζει τους παράνομους μετανάστες. Ξαναλέω ότι ελαχιστότατοι είναι οι πραγματικοί πρόσφυγες, όλοι οι υπόλοιποι είναι παρανόμως εισερχόμενοι στην Ελλάδα. Να λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι περήφανος όταν βλέπει να μετατρέπεται σε πολυπολιτισμική χώρα μας και να λέει ότι πρέπει να μπολιάσουν την οικονομία που γερνάει και χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό. Και να συμβουλεύει λοιπόν, το λέμε και το ξαναλέμε, να συμβουλεύει τους νέους που είναι άνεργοι να φύγουν στο εξωτερικό. Να φύγετε λοιπόν στο εξωτερικό, αυτή είναι η συμβουλή του κύριου Μητσοτάκη. Να φύγετε εσείς στα Ελληνόπουλα για να έρθουν οι επισκέπτες από την Αφρική, από την Ασία, από παντού, από την Ιφίλιο.

Λοιπόν, θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά από αυτήν την εκπομπή. Δεν γίνεται να θέλεις να λύσεις το δημογραφικό, τουλάχιστον να λες ότι θέλω να λύσω το δημογραφικό και να πατάς σε δύο βάρκες, ούτε καν δηλαδή σε δύο βάρκες, σε μία βάρκα πατάς, να υποστηρίζεις και να προωθείς την woke agenda και μέσα από τα βιβλία, όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο και η κυρία Κοζηράκη, αλλά όπως αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές και ο πρόεδρος Νίκης, ο κύριος Νατσιός. Να υπάρχουν λοιπόν σε βιβλία από το δημοτικό ακόμη, από τη δευτέρα τάξη του δημοτικού, να αναφέρονται σε ομόφυλες οικογένειες, προβάλλοντάς το σαν κάτι το φυσιολογικό, σαν κάτι το οποίο θα πρέπει να περάσει στο υποσυνείδητο των παιδιών, ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τους προξενεί κάποιο αίσθημα, ας πούμε, ότι είναι παράξενο, είναι απολύτως φυσιολογικό. Με αυτές λοιπόν τις πολιτικές, με τις πολιτικές οικονομικές οι οποίες δεν υφίστανται, έτσι, δεν μπορείς να στηρίξεις την ελληνική οικογένεια. Και ξαναλέω ότι το νούμερο του 1 εκατομμυρίου ζευγαριών οι οποίοι δεν έχουν κάνει ούτε ένα παιδί προκύπτει πολύ εύκολα αν σκεφτεί κάποιος ότι με ένα βασικό μισθό, ας πούμε, που έχει φτάσει σήμερα μεικτός, όπως αναφέραμε και χθες, στα 920 περίπου ευρώ, καθαρός μισθός 770-775, πόσο είναι τα καθαρά που παίρνουν, θα πρέπει λοιπόν το ζευγάρι να δώσει για το ενίκιο, να δώσει για τα έξοδα για το σούπερ μάρκετ, να δώσει για τη θέρμανση, να δώσει για το νερό, να δώσει για το ρεύμα. Και στο τέλος λοιπόν τι θα του μείνει, τι θα μείνει στην τσέπη του για να καταφέρει να πάρει και την απόφαση λοιπόν να μεγαλώσει ένα παιδί. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι ένα παιδί έχει πολλά έξοδα και δεν είναι έξοδα τα οποία είναι για ένα μήνα, το συνοδεύουν μονίμως. Όσο μεγαλώνει το παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες, έχει διαφορετικά έξοδα να καλύψει και βλέποντας λοιπόν αυτή την αβεβαιότητα, αυτό το οικονομικό, τη μέγενη την οικονομική θα έλεγα καλύτερα, την οποία βιώνουν οι νέοι σήμερα, είναι λογικό και επόμενο να ακούμε αυτά που ακούμε, δηλαδή το 1 εκατομμύριο ζευγάρια τα οποία έχουν αποφασίσει να μείνουν χωρίς παιδιά.

Έτσι λοιπόν, το λέμε και το ξαναλέμε, στο χέρι μας είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει για εμάς χωρίς εμάς, γιατί ποτέ δεν ερωτηθήκαμε, θεωρώ, αν θέλουμε να γίνουμε χώρα πολυπολιτισμική και αν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τους Έλληνες, να διώξουμε μάλλον καλύτερα τους νέους Έλληνες στο εξωτερικό και να τους αντικαταστήσουμε με ξένους, ξενόφερτους, παράνομους. Δεν ερωτηθήκαμε ποτέ ως Έλληνες. Και αν είναι λοιπόν δημοκράτες, ας θέσουν το ερώτημα αυτό σε δημοψήφισμα. Θέλετε να σας αντικαταστήσουμε με ξένους, ναι ή όχι, και αναλόγως μετά να εφαρμόσουν τις αντίστοιχες πολιτικές. Εάν πούμε όχι λοιπόν, είναι υποχρεωμένοι να κλείσουν τα σύνορα, είναι υποχρεωμένοι να μην αφήνουν παράνομους μετανάστες, λαθρομετανάστες, οι οποίοι είναι συντριπτική πλειοψηφία των όσων πατάει το πόδι στην Ελλάδα, να τους επιστρέφουν πίσω και να δώσουν λοιπόν κίνητρα, επιτέλους σοβαρά κίνητρα, σοβαρή οικονομική βοήθεια στους Έλληνες, στους νέους Έλληνες, ώστε και η οικογένεια να κάνουν, αλλά και να επιστρέψουν στην Ήπεθρο κλπ. Κλπ. Ας το έχουμε λοιπόν αυτό στο μυαλό μας, ας έχουμε στο μυαλό μας το μέλλον του έθνους και της πατρίδας μας, γιατί σβήνουμε και δεν είναι μια απλή ρίση, είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, 9 η ώρα έφτασε, πρωινή παρέμβαση λήξης για σήμερα, πρώτα Θεός αύριο το πρωί θα τα πούμε στις 8. Μείνετε εδώ στον Flash 9 και 4, ακολουθεί αγαπημένη Όλγα Γιωβατζάκη, από μένα το Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνετε μαζί μας. Καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ στον Flash, Όλγα Γιωβατζάκη.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα 17 του μηνός και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση ξεκινάει. Παρέα με την Όλγα Γεωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Στην παρέα μας, όπως πάντα, το τελευταίο διάστημα έχουμε και τον Γιάννη Καραβίδα, ο οποίος θα μας παραδώσει τη σκυτάλη.
1: Θα γίνω Γιάννη, μόνιμος. Καλημέρα. Καλημέρα, Όλγα. Θα γίνω μόνιμος, φαίνεται εδώ πέρα.
0: Εσύ σε κρατήσω. Μια καλημέρα να μην πεις και εσύ.
1: Να μην πω άνθρωπος, μια καλημέρα.
0: Εννοείται.
1: Στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω. Υπήρχε κινητικότητα έτσι στην Κατερίνη, είναι αυξημένη κίνηση λόγω της ημέρας?
1: Τι εννοείς για σήμερα το πρωί?
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί δεν μπόρεσα να διαπιστώσω κάτι στην Κατερίνη. Χθες που βγήκα και στην αγορά ήταν φυσιολογικά τα πράγματα.
0: Τώρα τα ξέρεις, συνεχίζονται βέβαια στους δρόμους, έτσι.
1: Κοίτα να δεις, στο ρεύμα Κατερίνης, στην Εθνική Κατερίνης Θεσσαλονίκης, μετά τα Μάλγαρα, είναι ένα σημείο τα περισσότερα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τέλος πάντων, η αποκατάσταση του οδοστρώματος που κάνανε. Σε κάποια σημεία είναι που χρειάζεται προσοχή. Δύο σημεία είναι. Τώρα είναι μετά τη γέφυρα, μετά τα Μάλγαρα, η οποία γέφυρα εδώ, πραγματικά θέλω να το σχολιάσω, δεν ξέρω αν έχεις αντιθυμάσαι. Είναι η μόνη γέφυρα στον κόσμο η οποία είναι στη Λούρνα Πάρκ, ας πούμε, το αυτοκίνητο σου πηγαίνει. Ναι, πραγματικά δεν νομίζω να υπάρχει άλλη τέτοια γέφυρα στον κόσμο, να πηγαίνει πάνω κάτω.
0: Πας και τραμπαλίζεσαι δηλαδή, έτσι.
1: Πραγματικά. Και όταν την πρωτοπέρασα νόμιζα ότι, λέω, εντάξει, καινούργια γέφυρα, λέω, κάτι, λέω, τι γίνεται τώρα, ας πούμε.
0: Μπορεί να είναι ένα κόλπο για να κρατάει έτσι ευδιάθετους τους οδηγούς, δεν
1: νομίζω,
0: το ξέρω.
1: Μπορούμε να το κάνουμε ένα τουριστικό, να γίνει τουριστική ατραξιόν, ας πούμε, πηγαίνετε στη μόνη γέφυρα του κόσμου, ας πούμε, η οποία είναι κυματοειδής, έτσι, το δόστρωμα. Πηγαίνεις πάνω κάτω. Λοιπόν, μετά από αυτή τη γέφυρα, ένα σημείο το οποίο το έχουν περιορίσει. Και πάνω στη γέφυρα σήμερα, για λίγα μέτρα, δεν ξέρω τι ακριβώς θα θελήσουν να κάνουν, αλλά στο ρεύμα προς Κατερίνη δημιουργήθηκε ένα τεράστιο ουρά χθες που επέστρεφα, που γύριζα, και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και να το τονίσουμε, Όλγα, γιατί είπαμε, είχε γίνει ένα ατύχημα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πριν 15 μέρες περίπου ήταν.
0: Πριν μια εβδομάδα.
1: Ναι, γιατί ξαφνικά εκεί που τρέχεις με 100-120 βρίσκεις μπροστά σου...
0: Θα πρέπει να

0: Εστιάζουν λίγο και οι οδηγοί την προσοχή τους, αλλά ωστόσο και αυτοί που κάνουν τα έργα να βάζουν κόνους έτσι ώστε να ξέρουν οι άνθρωποι από πολύ πιο νωρίς, όχι τελευταία στιγμή, να μειώνουν ταχύτητες.
1: Εννοείται.
0: Να μειώνουν ταχύτητες. Παρόλο το γεγονός ότι εκεί στα Μάλγαρα έχει και αστυνομικό τμήμα, έτσι.
1: Έχει αστυνομικό τμήμα. Δεν θα έπρεπε να πάνε εκεί και να ελέγχουν και να βοηθάνε την κατάσταση, λέω εγώ τώρα.
0: Έχω την αίσθηση ότι είναι υπευθύνη της αναδόχου εταιρείας η οποία αναλαμβάνει τα έργα.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε εκείνη, η εταιρεία δηλαδή θα έπρεπε να μπει στη διαδικασία αυτήν εδώ.
1: Ναι, και όταν βλέπεις ας πούμε ότι από εκεί που έχεις βάλει τη σήμανση ότι ξέρω εγώ τα δύο ρεύματα γίνονται, μάλλον τα τρία ρεύματα γίνονται δύο ή ένα και βλέπεις ότι ουρές φτάνουν πίσω ένα και ένα μισή χιλιόμετρο, δεν θα πρέπει να βάλεις από πιο πριν.
0: Σαφώς και θα έπρεπε. Λοιπόν, να ενημερώσουμε λοιπόν τους ακροατές μας όσον αφορά το περιφερειακό. Σήμερα, παιδιά, υπάρχει μια αυξημένη έτσι κίνηση. Να πούμε ότι όσοι κατευθύνεστε από το Ελευθέριο Κορδελιό προς την Ευκαρπία, εκεί στο σημείο Ελευθερίου Κορδελιού μέχρι τον Άνω Εύωσμο έχουμε αυξημένη κίνηση. Το λέμε κάθε μέρα, κάθοδος Πεύκα, άνοδος Νεάπολης προς περιφερειακό επίσης αυξημένη κίνηση. Στο ύψος της Τριανδρίας πάλι έχουμε μικρά κυκλοφοριακά έτσι προβληματάκια, όχι ιδιαίτερα ανησυχητικά, έχουμε ροή αλλά έχουμε και αυξημένη κινητικότητα. Όσον αφορά τώρα την Πηλαία, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι το ύψος εκεί στο Κόσμος θα λέγαμε, εκεί παρατηρείται πάρα πολύ μεγάλη κίνηση αυτή την ώρα. Λίγο μειωμένες ταχύτητες, εάν είναι δυνατόν, για να αποφύγουμε τα ατυχήματα. Και όσοι κατευθύνεστε στο κέντρο της πόλης, τη Λαγκαδά αυτή τη στιγμή έχει αυξημένη κίνηση, η Ασονίδου το ίδιο. Πηγαίνοντας προς τα ανατολικά βλέπουμε ότι η Κατσιμίδου είναι μπλοκαρισμένη αυτή τη στιγμή και η Αλεξάνδρου Παπαναστασίου το ίδιο, καθώς επίσης και η Αναξιμάνδρου στο ύψος της Χαριλάου. Και πηγαίνοντας πολύ ανατολικά, στο ύψος της Καλαμαριάς, εκεί στη Μακεδονία, παρατηρείται έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα ήδη από τις 8.30 ώρα το πρωί.

0: Πανελλαδική απεργία με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις μεγάλες πόλεις εξήγηλε για σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΙΕΦΚΑ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε μια συγκέντρωση η οποία είναι προγραμματισμένη στις 10.30 έξω από το ΕΦΚΑ στην Οδό Αριστοτέλους, ενώ στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 η ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Τα αιτήματα των εργαζομένων ποια είναι? Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι ζητούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης μέσω κρίσεων με πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία. Παράλληλα, ζητούν η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΙΕΦΚΑ να γίνεται από τον ίδιο το δημόσιο φορέα, με πλήρη διαφάνεια και συμμετοχή ασφαλισμένων συνταξιούχων και εργαζομένων, και όχι από την ανώνυμη εταιρεία. Επίσης, ζητούν τη διασφάλιση των πόρων του Δημοσίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης με ενίσχυση των υπηρεσιών ελέγχου του ΕΦΚΑ και σε προσωπικό και υποδομές για την αποτελεσματική, όπως λένε, καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της φοροκογκλοπής. Γιάννη, τι έχεις να πεις? Νομίζω ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια.
1: Νομίζω και εγώ, ναι, ότι είναι δίκαια τα αιτήματα. Το θέμα είναι αν και πότε θα ικανοποιηθούν.
0: Θα υλοποιηθούν, βέβαια, γιατί η έλλειψη του προσωπικού είναι πάρα πολύ μεγάλη σε αυτό το φορέα. Και γι' αυτό έχουν πει και οι εργαζόμενοι πολλές φορές καθυστερούν, κυρίως το κομμάτι των συνταξιοδοτήσεων καθυστερούσε γι' αυτόν τον λόγο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό εδώ. Είναι και οι έλεγχοι που γίνονται στα καταστήματα, είναι και οι εισφορές οι οποίες πηγαίνει ο κόσμος για να ρωτήσει κατά πόσο έχουν καταβληθεί από τους εργοδότες και χίλια δυο. Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Ζητάνε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Είναι μια σημαντική αύξηση του αφορολόγητου και μια σημαντική λήψη ουσιαστικών μέτρων από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ωστόσο όμως, εάν κάτσουμε και υπαριθμίσουμε ποιοι φορείς ζητάνε το 13ο και 14ο μισθό, Δεν φεύγει κανένας φορέας από τη λίστα. Όλοι αυτό επιδιώκουν να τον αποκτήσουν, αλλά βλέπουμε από πλευράς κυβέρνησης ότι δεν θα λάβουν τίποτα.
1: Δεν πρόκειται να λάβουν τίποτα, και βέβαια εδώ θέλω να τονίσω και να σημειώσω ότι δεν... Μάλιστα, θα το κάνω και αυτό. Λοιπόν, θα ανάψουμε το κλιματιστικό, γιατί εδώ η Όλγα ζεστάθηκε. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι οι αυξήσεις που δίνονται δεν συμβαδίζουν με τα του πληθωρισμού, έτσι. Δεν λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι ένας πολύ απλός μαθηματικός τύπος, πολλαπλασιάζει κάθε χρόνο τον πληθωρισμό, έτσι, για να δεις, ας πούμε, τα 600 ευρώ π.χ. που έπαιρνες πριν από 5-6 χρόνια, σε τι αντιστοιχούν φέτος.
0: Αν το κάνεις αυτό,
1: ναι, αν το κάνεις αυτό, θα δεις ότι τα 600 ευρώ του τότε, ας πούμε, είναι κοντά στα 800-850 σήμερα. Και εμείς δεν παίρναμε, εμείς οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί κλπ. Δεν έπαιρναν τις ανάλογες αυξήσεις. Και γι' αυτό βλέπεις ότι η αγοραστική δύναμη και η αγοραστική, τέλος πάντων, ικανότητα έχει πέσει κατά πολύ. Εκεί λοιπόν που παλιότερα, έστω με αυτά που έπαιρνες, μπορούσες να βγάλεις πολύ περισσότερες μέρες του μήνα, τώρα πλέον δεν μπορείς να τα καταφέρνεις.
0: Όχι απλά να βγάλεις το μήνα, δεν μπορείς να βγάλεις το 15ήμερο, έτσι όπως γίναμε.
1: Αυτό ακριβώς. Και με κύριο, ας πούμε, τέλος πάντων, κύρια αιτία για αυτό το λόγο, η αύξηση των ενοικίων κατά πολύ, η αύξηση κατά πολύ του κόστους ενέργειας, του κόστους ρεύματος. Μιλάμε για βασικά πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις χωρίς αυτά. Τι να κάνεις, τι οικονομία να κάνεις.
0: Πριν είχες να αντιμετωπίσεις μόνο μία αύξηση, την αύξηση του ενοικίου. Τώρα έχεις να αντιμετωπίσεις πολλές αυξήσεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και έρχονται και νέες αυξήσεις, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Είστε ήδη στα ήδη βασικής ανάγκης. Διάβαζα τις προάλλες, δεν θυμάμαι πότε ήταν, για αυξήσεις 50%, δηλαδή στο κρέας, σε βασικά είδη.
0: Είναι
1: σε
0: πολύ τυριά, μεγάλη διαφορά συγκριτικά, ναι, με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σε φρούτα. Τι θα κάνεις, θα πεις ότι δεν θα φάω, ας πούμε?
0: Θα πρέπει να. Εγώ τουλάχιστον πρέπει να μην φάω. Εσύ δεν έχεις πολλά περιθώρια. Θα το ρίξουμε στη δίαιτα.
1: Θα το ρίξουμε στην νηστεία, λοιπόν. Αφαγή
0: απλή. Στην νηστεία και στη δίαιτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι χωρίς νερό για διάστημα 3 ώρων θα μείνουν σήμερα οι καταναλωτές σε 3 οικισμούς του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρυυσης του κεντρικού αγωγού. Για άλλη μία φορά, λοιπόν, θα ταλαιπωρηθούν εκεί στο Δήμο Λαγκαδά. Χωρίς νερό, λοιπόν, θα μείνουν από τις 9 η ώρα έως τις 12 η ώρα το Ηράκλειο και το Περιβολάκι. πρόκειται για απαραίτητες παρεμβάσεις που γίνονται με στόχο τη σταδιακή βελτίωση του δικτύου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με διευκρινίσεις που δίνει η ΔΕΙΑΛ. Οπότε, όσοι μένετε σε αυτές τις περιοχές, προμηθευτείτε κάποια νεράκια, γιατί συνήθως λένε 2 με 3 ώρες, αλλά μία μικρή παράταση πάντα έχουμε.
1: Ναι.

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα πριν λίγη ώρα στα Νέα Ρόδα, στο Δήμο Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα ο οδηγός ενός αυτοκινήτου 40 ετών να τραυματιστεί, ενώ χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Ο τραυματίας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Αναμένουμε να δούμε τι δελτίο που θα βγάλει η αστυνομία για να μάθουμε για την κατάσταση της υγείας του 40χρονου οδηγού.

0: Από ακοή πώς πας?
1: Καλά νομίζω, ακόμη.
0: Ηχόγραμμα και τα σχετικά δεν έχεις κάνει όμως.
1: Δεν έχω κάνει, μου προτείνεις να κάνω, πρέπει να κάνω.
0: Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν μέσω των Δημοτικών Ιατρείων, του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας θα πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις μέτρησης ακοής, ακουόγραμμα για πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής. Εμείς δεν συμπεριλαμβανόμαστε σε αυτήν εδώ την κατάταξη της τρίτης ηλικίας, αλλά σε λίγα χρόνια πιθανό να το έχουμε και εμείς ανάγκη. Μέχρι στιγμής ακούμε πάρα πολύ καλά, ωστόσο ποτέ δεν ξέρεις. Ένα ακουόγραμμα πρέπει να το κάνουμε έτσι.
1: Να κλείσουμε ραντεβού, κλείνεις ραντεβού για να πας ή πηγαίνεις...
0: Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να πας από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα χωρίς ραντεβού, θα δέχονται τον κόσμο. Θα κάνουν προληπτικό έλεγχο και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ενδείξεις μειωμένης ακουστικής ικανότητας θα δίνουν και μία διάγνωση έτσι ώστε να επισκεφθούν αν θέλουν και έναν θεραπευόμενο γιατρό ο οποίος είναι του οικογενειακού περιβάλλοντος ή κάποιον πιο εξειδικευμένο. Τώρα όσον αφορά τις εξετάσεις θα γίνονται στο Δημοτικό Ιατρείο Τριανδρίας επί της οδού Καραϊσκάκη 4. Νομίζω όμως ότι εάν θέλεις να κλείσεις και τηλεφωνικό ραντεβού για να είσαι σίγουρος μπορείς να το κάνεις. Έχουν δώσει δύο τηλέφωνα, το ένα είναι 23 13 31 86 43 και το άλλο είναι 23 13 31 86 44. Οπότε η συμμετοχή στη δράση, παιδιά, είναι δωρεάν. Μπορείτε να κλείσετε και ραντεβού αν θέλετε να είστε σίγουροι ότι θα σας εξετάσουν.
1: Μπορείς να ξαναπείς τα νούμερα γιατί δεν τα άκουσα καλά.
0: Να τα πω με διαφορετικό τρόπο γιατί πολλοί ας πούμε μπερδεύονται.
1: Μάλλον χρειάζομαι ακουόγραμμα.
0: Εντάξει, σίγουρα. Θα χρειαστεί σίγουρα για να δούμε σε τι επίπεδο βρίσκεσαι.
1: Σωστά.
0: Μπορώ να σου πω ότι εγώ παρόλο το γεγονός ότι ακούω πάρα πολύ καλά, πολλές φορές σε κοντινές αποστάσεις δεν βλέπω πάρα πολύ καλά. Οπότε. Συγκριτικά με το περιβάλλον εδώ πέρα που έχουμε, άλλοι δεν ακούνε, άλλοι δεν βλέπουνε, καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση είμαστε. Ο Χρήστος γελάει, ο Χρήστος ακούει καλά και αυτός κάποιες στιγμές δεν βλέπει καλά. Οπότε όλα καλά, όλα ωραία.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι οι μουσικές επιλογές είναι του Χρήστου και νομίζω ότι είναι οι καλύτερες σήμερα, έτσι.
1: Πραγματικά του βγάζω το καπέλο. Έτσι, παρόλο που εντάξει δεν είναι και πολύ. Είναι θερινό το mood, έτσι καλοκαιρινό.
0: Και δεν είναι και λάτρης του Michael Jackson, που να ήταν κιόλας. Ναι.
1: Ο καιρός πάντως είναι αρκετά φθινοπορεινός, που του αρέσει νομίζω Χρήστου, οπότε.
0: Φθινοπορεινός είναι, του αρέσει, αυτό, θέλει να βρέχει. Δεν θέλει τη βροχή και ο Χρήστος.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, ο καιρός θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, σύμφωνα με την Έμι. Τι να πούμε. Παρόλο το γεγονός ότι πέφτει βροχούλα, έχουμε αυξημένη θερμοκρασία. Αυξημένες όμως και οι εντάσεις εκεί στο Ιράν με την ΗΠΑ. Να πούμε ότι είχαμε ένα δεξαμενόπλιο του Ιράν με σχεδόν 5 εκατομμύρια αργού πετρελαίου, τα οποία βγήκαν από την περίμετρο του αποκλεισμού των ΗΠΑ. Τουλάχιστον 2 πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μετέφεραν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν πραγματικά από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, που επιβάλλεται τους τελευταίους περίπου 2 μήνες, όπως ανέφερε αργά χθες το βράδυ η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών, οι Tanker Trackers, την προπαραμονή της υπογραφής συμφωνίας πλαισίου. Πιστεύεις τελικά ότι θα υπογράψουν την Παρασκευή?
1: Ελπίζω, δεν πιστεύω, ελπίζω.
0: Όλοι ελπίζουμε.
1: Σε αυτό το έργο το έχουμε δει πολλές φορές, ας πούμε, να συμβαίνουν αλλαγές τελευταία στιγμής. Δεν ξέρω, ας ελπίσουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει εδώ αυτό το πράγμα.
0: Οι υπογραφές θα παίζουν, παιδιά, στην Ελβετία, μεθαύριο την Παρασκευή. Τι να πούμε, ακούμε συνεχώς ότι από πλευράς ΤΡΑΠ θα μπουν διάφοροι όροι. Μιλούσαν για 10 αρχικά. Δεν ξέρουμε αν θα γίνουν αποδεκτές από το Ιράν οι όροι αυτοί. Αν θα προβούν σε διαπραγματεύσεις, θα το δούμε τις επόμενες 2 ημέρες.

0: Και να αναφερθούμε και στις πανελλαδικές έτσι εξετάσεις. Σαρδάμ. Λοιπόν. Λοιπόν, με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στο ελεύθερο σχέδιο. Πολύ ωραίο το ελεύθερο σχέδιο. Το αγαπημένο μου, μπορώ να σου πω. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από 16 έως 25 Ιουνίου με βάση το πρόγραμμα των εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στους υποψήφιους. Και θέλεις να πεις κάτι, να σχολιάσεις.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να σχολιάσουμε ξανά αυτό που λέγαμε και χθες, αγαπητή Όλγα. Ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει εδώ η ζωή του οποιοδήποτε σε κάποιες εξετάσεις. Η ζωή έχει πάρα πολλούς δρόμους, χωρίς άγχος να κατέβουν και να δώσουν ό,τι μπορούν και ό,τι κατά πώς έχουν ετοιμαστεί, τέλος πάντων.
0: Και να πούμε ότι σύμφωνα με τα παιδιά, όχι με τους εκπαιδευτικούς, γενικά τα φετινά θέματα ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, έτσι. Δηλαδή και οι καλύτεροι μαθητές κάποια στιγμή ήρθαν αντιμετώπιοι με πολύ δύσκολα προβλήματα. Οπότε να ξέρετε ότι η συνολική εικόνα θα διαμορφωθεί τις επόμενες μέρες. Μην απελπίζεστε. Μπορεί εκεί που υποθέτετε ότι δεν γράψετε καλά να συνειδητοποιήσετε ότι λόγω των βάσεων έχετε πετύχει σε μια σχολή. Ωστόσο όμως οι σχολές να είναι κατά επιλογή και όχι με βάση ας πούμε την τελευταία θέση την οποία έχετε επιλέξει, να είναι η πρώτη, μακάρι να είναι η πρώτη επιλογή όλων μας, όλων των παιδιών, οι σχολές οι οποίες επιλέγουν και να μην πάνε αναγκαστικά σε κάποια σχολή επειδή απλά πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο.
1: Και εδώ να σημειώσουμε κάτι, αγαπητή Όλγα, ότι δεν γνωρίζουν τα παιδιά τι έχουν να αντιμετωπίσουν στο πανεπιστήμιο. Ακούνε κάποια σχολή, αν δεν τους έχει ενημερώσει κάποιος, είναι πολύ διαφορετικά αυτά τα πράγματα τα οποία φαντάζονται και αυτά που αντιμετωπίζουν όταν θα περάσουν σε κάποια σχολή. Θέλω να πω ότι δεν είναι τα πάντα ρόδινα και εκεί πέρα. Και εκεί χρειάζεται πάρα πολύ διάβασμα και αγώνας.
0: Και πολλές φορές βλέπουμε και το φαινόμενο του ότι από. Γιατί δεν γνωρίζουν, γιατί δεν ενημερώνονται. Δεν υπάρχει κάποιος σύμβουλος έτσι ώστε να τους πει ότι η τάδε σχολή έχει τη δυνατότητα, ας πούμε, μετά όταν θα βγεις στον επαγγελματικό βίο να αντιμετωπίσεις αυτές τις δυσκολίες. Βλέπουμε κάποια παιδιά όντως πετυχαίνουν να μπουν σε κάποιες σχολές, αλλά στη διάρκεια δεν τους ενδιαφέρουν, δεν τους αρέσει ή τα βρίσκουν σκούρα όπως είπες εσύ. Και αποδεικνύεται ότι όλος αυτός ο κόπος και όλο αυτό το άγχος το οποίο περάσανε και το στρες κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών δεν αποδίδει κάπου.
1: Σωστά.
0: Εγκαταλείπουν και πηγαίνουν σε κάτι άλλο που τους άρεσε στο παρελθόν αλλά δεν το είχαν μέσα στις βλέψεις τους ή το είχαν σε δεύτερη προτεραιότητα, έτσι. Είναι αυτό που συζητάμε συνεχώς με τον Γιάννη και σαφώς σας το συζητάνε και από το οικογενειακό περιβάλλον ή και φίλοι σας που έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο, θα σας έχουν πει ότι να κάνετε κάποια βήματα συνειδητά. Αυτό ήθελα να πω και πριν.
1: Έτσι,
0: να γίνονται
1: να
0: συνειδητά,
1: ναι.
0: Να μην γίνονται βιαστικά και γιατί πρέπει. Τίποτα δεν πρέπει, παιδιά, σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να ικανοποιούμε τα θέλω μας και τα όνειρά μας. Μόνο αυτό το πρέπει να βάζουμε στόχο. Να ικανοποιούμε τα όνειρά μας.
1: Έτσι, σωστό.
0: Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επανήλθαμε λοιπόν. Έντονο πρόβλημα, παιδιά, όσοι κινείστε από Τριανδρία προς το Κόσμος. Υπάρχει κόλλημα σε εκείνο το δρόμο, στο περιφερειακό. Οπότε χαμηλές ταχύτητες αν είναι δυνατόν, αποφύγουμε τα ατυχήματα όπως είπαμε και πριν. Καθώς επίσης όσοι κατευθύνεστε προς την Στρατηγούδη Δουμπιώτη, και εκεί υπάρχει κόλλημα στο δρόμο. Και στην περιοχή της Τριανδρίας, στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου.

Στην Κύπρο πραγματοποιείται η τρίτη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας με θέμα «Θεμελιώνοντας τον οικονομικό πατριωτισμό, την υπεράσπιση της δημοκρατίας, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Είναι η πρώτη επίσκεψη εκτός χώρας του πρώην Πρωθυπουργού μετά την ίδρυση της Ελλάς. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Σύμφωνα με πηγές λοιπόν της Λεωφόρου Αμαλίας, η τρίτη διεθνής διάσκεψη του ΙΝΑΤ έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ελλάς έχει αναδείξει σε δεύτερο κόμμα το κόμμα της, με βάση τις δημοσκοπήσεις όπου ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να παρουσιάσει ένα όσο πιο επεξεργασμένο πρόγραμμα γίνεται, το οποίο θα εδράζεται στην πεποίθησή του περί σύγκλησης των τριών ιδεολογικών ρευμάτων, της πληθυντικής αριστεράς, της σοσιαλοδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, όπως υπογραμμίζεται, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στην τρίτη διάσκεψη του Τωμά Πικετή, καθώς είναι ένας από τους τρεις αρχιτέκτονες της έννοιας του οικονομικού πατριωτισμού, που αποτελεί βασικό πρόταγμα της Ελλάδας.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος από το Βερολίνο, κάλεσε τους Έλληνες του εξωτερικού να εγγραφούν στην πλατφόρμα για τις επόμενες εκλογές, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο σε περίπτωση παραβίασής τους. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς συμμετοχή. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Λοβέρδος, λοιπόν, καλώντας από το Βερολίνο τους Έλληνες, είπε ότι σε περίπτωση παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας, η Ελλάδα θα αντιδράσει στο πεδίο και πάρα πολύ σύντομα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κύριος Λοβέρδος συναντήθηκε και με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας του Βερολίνου, εκφράζοντας την εκτίμησή του για το έργο και τις πρωτοβουλίες τους.

Ο κύριος Φλωρίδης έκανε δηλώσεις για τον κύριο Γιωτόπουλο, όχι μόνο με τα μέλη είπε δεν υπάρχει, αλλά μάλλον δεν του καίγεται και καρφί. Το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, είπε ο κύριος Φλωρίδης, γιατί ο Άριος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που νομίζω ότι το εφετείο το είδε λάθος, σύμφωνα με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, ο οποίος δήλωσε ότι αυτός που είναι 83 χρονών και αναφερόταν στον κύριο Γιωτόπουλο, έχει και 17 φόνους στην πλάτη του. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης λοιπόν, ο κύριος Φλωρίδης, κληθεί να σχολιάσει σε τηλεοπτική του συνέντευξη την απόφαση του Αρείου Πάγου να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή για να ολοκληρώσει την έκθεση της ποινής του. Εξέφρασε την επιθυμία να μην ξαναμπεί μέσα στον κοινό βίο, γιατί όπως είπε ο ίδιος, ο εκτελεστής του 17 Νοέμβρη δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια για τις δολοφονίες που έχει διαπράξει.

Την ανάγκη άμεσης αναθεώρησης της ευρωπαϊκής πολιτικής έναντι της Τουρκίας υπογράμμισε η επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, η κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Κατά την παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στη συζήτηση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την Τουρκία, η κυρία Βόζεμπεργκ τόνισε ότι στα νομοθετήματα που μεθοδεύει η τουρκική κυβέρνηση όσον αφορά την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των 152 ελληνικών νησιών και νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο, η έκθεση όσον αφορά της Τουρκίας αποτυπώνεται με σαφήνεια στις ευρωπαϊκές ανησυχίες για την επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Είπε μεταξύ άλλων και αμέσως πρόσθεσε ότι παρά τα αυτά η Τουρκία όχι μόνο δεν αλλάζει στάση, αλλά με συνεχείς προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις προβάλλει την αναθεωρητική έτσι πολιτική της και μένει στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ενώ επέρεται και την παράνομη έτσι κατεχόμενη Κύπρο και παράλληλα μεθοδεύει, όπως τόνισε, νομοθετήματα αμφισβήτησης της κυριαρχίας 152 ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο και μόλις τις 7 Ιουνίου παρενόχλησε αεροσκάφη μεταφοράς των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που μετέβαιναν στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, η κυρία Βόζεμπεργκ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε νέες γενναίες αποφάσεις και συγκεκριμένα στην επανεξέταση των προενταξιακών κονδυλίων ως ουσιαστικό μέσο πίεσης, ώστε η Τουρκία να συμμορφωθεί επιτέλους με τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Και να περάσουμε να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τόνισε ότι η πρόσβαση στα φάρμακα αποτελεί ένα ζήτημα στρατηγικής αυτονομίας. Ο κύριος Γεωργιάδης στις παρεμβάσεις που έκανε υποστήριξε τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου για την οδηγία, υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία ενίσχυσε τις διατάξεις, ειδικά ως προς το θέμα της επεξεργασίας των μεταμοσχεύσεων.

Τη νέα σύνδεση του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, όπου έχουμε νέα δεδομένα. Τη θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, σύμφωνα με τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος του κύριου Σωκράτη Φάμελου. Επίσης, ηγήθηκε ο κύριος Φάμελος να αναλάβουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας ο κύριος Κωνσταντίνος Μπάρκας. Και ευχαρίστησε συγγνώμη για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παπά. Σε ανάρτησή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης, που δεν έχει κρύψει ότι καλοβλέπει τη μετακίνησή του προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ άλλων έγραψε ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Διατάσσει, είπε, και το χώρο, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στην μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα.

Και θα περάσουμε στη Βουλή για να δούμε τι ακριβώς έγινε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, όπου εκεί είχαμε και μία παρέμβαση της κυρίας Νάντιας Γιαννακοπούλου, όπου τόνισε ότι η συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και η προστασία τους από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες ως ρητή υποχρέωση του κράτους βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασής της κυρίας Γιαννακοπούλου, με αφορμή τη συζήτηση λοιπόν που έγινε. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση της έμφυλης βίας, η βουλευτής του Πασόκ Κινάλ υπογράμμισε ότι το φαινόμενο δεν υποχωρεί και τόνισε ότι οι αυστηρότερες ποινές του κοινού νόμου από μόνες τους δεν ανέκοψαν το πρόβλημα. Το 2025 καταγράφηκαν 19 γυναικοκτονίες, ενώ οι καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας σχεδόν πενταπλασιάστηκαν μέσα σε μία πενταετία, από λίγο πάνω από τις 4.000, ενώ το 2020 σε σχεδόν 23.000, το 25 με πιο πρόσφατο θύμα, μία 39χρονη μητέρα από την Καλαμάτα. Παρουσιάζοντας λοιπόν την πρόταση του Πασόκ ως αλυσίδα δικαιωμάτων, η βουλευτής ανέλησε τις επιμέρους αλλαγές στο άρθρο 5, τη ρητή προσθήκη του φύλου, τους λόγους μη διάκρισης και την κατοχύρωση της αναπαραγωγικής ελευθερίας και της γενετικής ταυτότητας του προσώπου, τη ρητή πρόβλεψη και την προστασία από την έμφυλη βία, και απάντησε στην ένσταση ότι τέτοια ζητήματα ανήκουν στον κοινό ποινικό νόμο και ανέφερε ότι δεν ανάγουμε την ποινική πολιτική σε συνταγματική ύλη. Κατοχυρώνουμε, λέει, τη ζωή και την ισότητα και θέτουμε ένα μόνιμο μέτρο λογοδοσίας, ώστε μία καταγγελία να μην καταλήγει σε μνημόσυνο. Ο κοινός νόμος, είπε, ότι αλλάζει με την κάθε πλειοψηφία και το Σύνταγμα πρέπει να δεσμεύει.

την ανάγκη για ριζική αλλαγή, ριζική πολιτική αλλαγή θα λέγαμε, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Ο κύριος Τσουκαλάς εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μια τετραετία που χαρακτηρίζεται, είπε, από υψηλό πληθωρισμό, ολιγοπωλιακές έτσι πρακτικές και διαφθορά, ενώ υποστήριξε πως όποια πέτρα και αν σηκώσεις αποκαλύπτεται ένα σκάνδαλο με την ανοχή της εκτελεστικής εξουσίας. Απαντώντας λοιπόν στις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος του κόμματος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση που μας κατηγορεί είναι η ίδια των 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και των 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε διαγωνισμούς με έναν μόνο μειοδότη. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν επιτέθηκε στον Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη ο κ. Τσουκαλάς, αντιπαραλαμβάνοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη των νέων με παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού περί επιδότηση κομίστρων ταξί για άτομα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, επικαλούμενες στοιχεία του ΣΕΒ, που την τοποθετούν στο 56% του μέσου όρου, τονίζοντας ότι η χώρα υπονομεύει τις δυνατότητες της λόγω έλλειψης καινοτομίας και επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.

Και να περάσουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται στη διεθνή επικαιρότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει έκτακτα μέτρα εμπορικής στήριξης προς την Αρμενία, με στόχο να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις από τους περιορισμούς που επέβαλε η Ρωσία στις αγωγές αρμενικών προϊόντων.

Να περάσουμε στην Αλβανία και εκεί θα δούμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, Edi Rama, ο οποίος θεωρεί ότι οι διαδηλώσεις εναντίον της σχεδιαζόμενης ανέγερσης πολυτελούς θέρετρου στο νησί, κοντά στις ακτές της χώρας στην Αδριατική, οφείλονται σε παραπληροφόρηση, όπως είπε, ενώ απορρίπτει της προστατευόμενης περιοχής, δηλώνει ότι πωλήθηκε σε επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το γεγονός είναι πως δεν έχει κλείσει, από ό,τι λέει, καμία συμφωνία για το νησί Σαζάν. Διαβεβαιώνει στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στο γερμανικό πρακτορείο στο Βερολίνο ότι όλα είναι ψέματα και επιμένει σε αυτή του τη δήλωση.

Έχουμε και τις δηλώσεις της Χεσμπολάχ, όπου δήλωσε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, καθώς ο επικεφαλής, όπως είπε, της Ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε πως η συνεχιζόμενη έτσι παρουσία Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο θα αποτελούσε παραβίαση του μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Να περάσουμε στα οικονομικά νέα, όπου το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να ψηφίσει στα τέλη του Ιουνίου το νέο πολυνομοσχέδιο. Αλλαγές με άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς αυξάνει τα προστατευόμενα όρια για χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για την άρση κατασχέσεων σε όσους καταβάλουν μέρος της οφειλής τους. Η μεγαλύτερη παρέμβαση γίνεται στο άρθρο 6 του πολυνομοσχεδίου και αφορά στο ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο, το οποίο αυξάνεται από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ το μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο και για ένα δηλωμένο λογαριασμό ανά ίδρυμα. Αυτό σημαίνει μια πρόσθετη προστασία 350 ευρώ το μήνα, δηλαδή 4.200 ευρώ το χρόνο για όσους έχουν δεσμεύσεις λογαριασμών από την εφορία. Όσον αφορά για χρέη προς τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες, το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό αυξάνεται από τα 1.500 στα 1.600 και το όφελος φτάνει στα 100 ευρώ το μήνα, από 1.200 λοιπόν το χρόνο. Αντίστοιχα στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών, τα ακατάσχετα χρέη μεταξύ ιδιωτών που αναφέρονται σε τράπεζες και προμηθευτές αυξάνονται από τα 2.000 στα 2.200 ευρώ το μήνα και η μεταβολή αυτή ισοδυναμεί με επιπλέον προστασία 200 ευρώ μηνιαίως ή έως και 2.400 ευρώ σε ετήσια βάση.

Τι ακριβώς γίνεται όμως με τους πυρόπληκτους και με τις οφειλές τους από δάνεια? Τα επιμελητήρια Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή του ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυροπλήκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Την επιστολή συνυπογράφουν ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Ηλίας Κωνσταντίνος Λεβέντης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Αχαΐας ο κ. Θεόδωρος Λουλούδης και ο πρόεδρος της Μεσσηνίας, καθώς ο πρόεδρος της Λακωνίας, της Αρκαδίας, αλλά και της Εύβοιας. Η κοινή λοιπόν αυτή παρέμβαση απευθύνεται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη και στους υφυπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο, με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων περιφερειακών ενωτήτων, όπου μιλάνε και επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο είναι αναγκαίο να υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνθήκες τις φορολογικές, τόσο όμως στις φορολογικές αναφορές τις οποίες κάνουν, όσο και στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Πρόκειται λοιπόν για τις οφειλές που προέκυψαν από την κατάπτωση εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου σε πυρόπληκτα δάνεια. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν δανειολήπτες μας λένε ότι και εγγυητές δεν βρέθηκαν, αλλά και οφειλέτες του δημοσίου λόγω φορολογικής παραβατικότητας ή στρατηγικής αθέτησης υποχρεώσεων. Βρέθηκαν όμως σε αυτή τη θέση, όπως τονίζει η επιστολή, επειδή συμμετείχαν σε μέτρα κρατικής στήριξης που θεσπίστηκαν μετά από φυσικές καταστροφές με στόχο την αποκατάσταση επιχειρήσεων, επαγγελματικών δραστηριοτήτων και τοπικών οικονομιών που είχαν πληγεί σοβαρά. Οπότε σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, η κατάπτωση των εγγυήσεων όσον αφορά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε πάρα πολλές περιοχές πυρόπληκτες της χώρας αντιμετωπίζονται ως κοινοί οφειλέτες του δημοσίου και επιβαρύνονται με υψηλές βασικές οφειλές, με τόκους πρόστιμα και προσαυξήσεις. Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες δανειολήπτες να βρίσκονται συνοφιλέτες και εγγυητές και να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια χρόνια εκκρεμότητα χωρίς ρεαλιστική δυνατότητα οριστικής τακτοποίησης. Με την κοινή επιστολή τους λοιπόν τα επιμελητήρια ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε οι οφειλέτες από πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον νόμο αλλά και τις οφειλές τους, έτσι ώστε να υπάρχει μια ειδική κατηγορία που να υπαχθούν σε διακριτό, ευνοϊκότερο και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης.

0: Ήταν η καθημερινή ενημέρωση με θέμα της επικαιρότητας από την Όλγα Γεβαντζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Από εμάς να περνάτε ευχάριστα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash και μαζί θα δούμε πώς εξελίσσονται οι ειδήσεις αυτή την ώρα. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετίας της αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 63χρονου καθηγητή που κατηγορείται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Την ενοχή της Άννας Μισέλλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών πρότεινε η εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Αγωνιζόμαστε για να αναβαθμίσουμε συνέχεια το ΕΣΥ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Βάρης. Καλό όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, δήλωσε ο Παύλος Πουλάκης. Το Ισραήλ έχει κάθε λόγο να θέλει τη συνέχιση των επιχειρήσεων, δήλωσε ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Η Τουρκία δεν μπορεί να επανέλθει στην ενταξιακή πορεία της υπό τις σημερινές συνθήκες, τόνισε ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάνσεθ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους 10 βασικούς όρους του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Channel 12 του Ισραήλ, το οποίο θα αποτελέσει βάση για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Λίγο πιο χαμηλή θα είναι σήμερα η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα χτυπήσουν Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Flash 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Είσαστε συνδεμένοι στο Flash και ακούτε ραδιοφωνικά παρέα με τον Φώτη Πλιάκο και την Όργα Γιοβατζάκη. Και εκτάκτως βγάλαμε το κλείστο γιατί μπήκαμε πολύ δυναμικά μέσα στο στούντιο λόγω καθυστέρησης του Φώτη στο δρόμο. Είπαμε να κάνουμε εμείς την έναρξη και να περιμένουμε να έρθει εντός λίγων λεπτών. Ο Χρήστος βιάστηκε λοιπόν να ανοίξει τις φέτες και με βάλει στον αέρα. Χρήστος Νάκος στην ηχοληψία και στη μουσική παραγωγή. Όσον αφορά τώρα το Φώτη, μας ενημέρωσε ότι έχει πέσει σε κίνηση και θα καθυστερήσει λίγο. Θα περάσουμε να δούμε δύο ειδησούλες αυτή τη στιγμή και να ενημερωθείτε λίγο για την κίνηση στους δρόμους. Και σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας και ο Φώτης.

έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει γυναικοκτονία στην Δράμα, με θύμα γυναίκα αστυνομικό και δράστη επίσης ένστολο, τον σύζυγό της, που ήδη από τις αρχές του 2026 καταγράφονται πολλαπλά ανάλογα περιστατικά στη χώρα μας. Ωστόσο όμως το περιστατικό αυτό εδώ μας εξέπληξε πραγματικά. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας σε τηλεοπτικό δίκτυο, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην ίδια την ελληνική αστυνομία, καθώς τόσο το θύμα όσο και ο δράστης υπηρετούσαν στο σώμα. Πρέπει, είπε, να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία. Σημείωσε ότι υπάρχουν διευκρινήσεις ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε καμία ένδειξη προβλημάτων που να έχει περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας. Όπως ανέφερε, κανένας από τους δύο αστυνομικούς δεν είχε απασχολήσει στην υπηρεσία, ούτε είχε υπάρξει καταγγελία ή αναφορά για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Η διαδικασία λοιπόν κινείται αυτεπάγγελτα, ακόμη και με μία απλή αναφορά, όπως μας δήλωσε, ενώ όταν εμπλέκεται αστυνομικός ξεκινά και πειθαρχική διερεύνηση. Αναφερόμενη στο ζήτημα της ψυχολογικής κατάστασης του δράστη, η κυρία Δημουλίδου εξήγησε ότι ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε ψυχολόγο, ο οποίος την χάνει να συνεργάζεται με την αστυνομία, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη παραπομπή μέσω της υπηρεσίας. Ο συνάδελφος, είπε, ακολούθησε εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες συνεδρίες, χωρίς αυτό να είναι γνωστό στην υπηρεσία. Ανέφερε προσθέτοντας ότι εξετάστηκε και παρόλο την παραπομπή του σε ψυχίατρο, του δόθηκε φαρμακευτική αγωγή. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ποτέ δεν υπήρξε ενημέρωση που να δικαιολογεί λήψη μέτρων, όπως η αφαίρεση του υπηρεσιακού του οπλισμού. Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια, οι δύο αστυνομικοί περιγράφονται ως απολύτως λειτουργικοί και συνεπείς στα καθήκοντά τους. Ποτέ δεν έδωσαν δικαίωμα στην υπηρεσία τους, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν ούτε ανεπίσημες πληροφορίες για προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον. Για το θύμα, σημείωσε ότι είχε ζητήσει στο παρελθόν προσωρινή μετακίνηση εκτός νομού για οικονομικούς λόγους, χωρίς να αναφέρει οποιοδήποτε προσωπικό ζήτημα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας, το ζευγάρι αντιμετώπιζε έντονα προβλήματα τον τελευταίο χρόνο.

Και μία αστυνομική είδηση έχουμε, η οποία ήρθε μόλις λίγα λεπτά. Στη σύλληψη μιας 34χρονης αλλοδαπής γυναίκας προχώρησε η αστυνομία κατόπιν αναζητήσεων. Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης τροχιάς Θεσσαλονίκης μπήκανε στη διαδικασία να την ψάξουν, γιατί σύμφωνα με την Ελλάς, η γυναίκα ενώ περίμενε με το αυτοκίνητό της σε ερυθρό φωτεινό σηματοδότη σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, άνοιξε χωρίς έλεγχο την πόρτα του οχήματός της, την οποία προσέκρουσε σε διερχόμενο δίκυκλο με οδηγό έναν άντρα 41 έτους, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Στη συνέχεια, η οδηγός αποχώρησε από το σημείο, χωρίς να προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες, εγκαταλείποντας το θύμα.

0: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Χαμός, έτσι.
0: Καλά, πιο πολύ παρκάρισμα.
1: Από πού ήρθες?
0: Από Όλγας, όλοι σταματημένοι, περίπου.
1: Και να σου πω ότι το πρωί δεν είχε κίνηση. Ναι. Στην Όλγας.
0: Πώς αντιδράς? Είσαι στην Όλγας, έτσι. Είναι όλες οι λωρίδες διαθέσιμες. Και είναι τρεις τύποι, οι οποίοι είναι παρκαρισμένοι στο αριστερά, ας το πούμε έτσι, στον αριστερά διάδρομο, πώς το πούμε, στην αριστερή λωρίδα. Έχουν στήσει στο καπό του αυτοκινήτου καφεδάκια. Κανονικά όμως τώρα σου λέω, έτσι. Δηλαδή να έχεις όρεξη να κατέβεις κάτω.
1: Συγγνώμη, τι άνθρωποι ήταν αυτοί?
0: Κάτι.
1: Φτιάχνανε έργα.
0: 28χρονοι, κάτι.
1: Ή άσχετοι.
0: Δεν ξέρω, όχι άσχετοι. Τίποτα. Εκεί μπροστά στο ναι. Τέτοιο. Το Μικέλ, τι έχει εκεί.
1: Α,
0: μπροστά.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Κατάλαβες. Καφεδάκι, κανονικά. Κουβεντολόι, πολύ, πολύ καλό. Και η λωρίδα έτσι, από εκεί, χωρίς να.
1: Ανενόχλητη, δηλαδή. Ανενόχλητη, έτσι.
0: Ναι. Τι γαϊδούρια είναι αυτή, ρε, εσύ. Τι ζώα είναι αυτά. Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα που χρησιμοποιώ αυτή την. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θα πιω το καφέ. Δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου τώρα.
1: Μπορεί οι άνθρωποι να ήταν νυχτερινοί, ρε Φώτη.
0: Όχι, δεν του είδα ούτε για νυχτερινού ούτε για τίποτα περίεργου. Αλλά και περιφερειακό και τα λοιπά, από ό,τι έβλεπα και στο Google Maps, γίνεται κλάμα.
1: Περιφερειακό πριν.
0: Από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
1: Δεν ακούω την φωνή μου, παραδόξως.
0: Ναι.
1: Τώρα ακούω, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περιφερειακό, σε πληροφορώ ότι πριν λίγη ώρα γινόταν χαμός, τώρα αυτή την ώρα. Είναι καθαρός ο περιφερειακός, εν εξαιρέσει το ύψος εκεί.
0: Και στα δύο.
1: Το ύψος, ναι, το ύψος των Μπεύκων.
0: Okay.
1: Όσον αφορά τώρα την πόλη, Βασιλής Όλγος, όπως ανέφερες και εσύ, και Παύλου Μελά στο κέντρο της πόλης.
0: Παύλου Μελά.
1: Πάρα πολύ κίνηση. Εδώ και ένα δεκάλεπτο παρατηρείται ότι υπάρχει κόλλημα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην συγκεκριμένη περιοχή. Και 28 Οκτωβρίου, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι μποτιλιαρισμένη.
0: Ναι, ρε, όλο το Ανατολικό είναι. Και η Μπότσα είναι.
1: Και 25 Μαρτίου και η Μπότσα
0: είναι. Όλες οι κάθετες είναι μποτιλιαρισμένες. Αφού κάνουν κάτι ψηλό έργα, κάτι τέτοια δεξιά-αριστερά έχουν.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι σήμερα και λόγω καιρού, επειδή οι περισσότεροι πήραμε τα αυτοκίνητά μας για να κινηθούμε στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι, αυτό.
1: Δημιουργείται πιο έντονο πρόβλημα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και το σου λέω, κάποια στιγμή θα φτάσει, ρε παιδί μου, με καθυστέρηση. Πού το παρκάρεις μετά είναι το. Φάγαμε 4 ευρώ τώρα εμείς.
1: Ελπίζεις ότι κάποια στιγμή θα φτάσεις.
0: Τέτρα ευράκι σήμερα με το.
1: Πού το άφησες το καλύ...
0: Στο πάρκινγκ, πού να το αφήσω. Έκανα 3-4 κύκλες. Είχανε παρκάρει μέχρι και. Πού να σου πω δηλαδή. Και κρεμασμένα από τις πόρτες μπορεί να έχει. Να ξαναρέσει ένα κλείνει μια στροφή ολόκληρη. Το έχει βάλει πάνω στη στροφή, κλείνει και τον καθρέφτη του. Δεν υπήρχε περίπτωση να. Από την άλλη πλευρά έκλεινε. Τέλος πάντων, κάνει ο καθένας ό,τι
1: θέλει. Καλώς ήρθατε στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Όταν βρέχει,
1: είναι χωρίς πάρκινγκ αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Φώτη.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Ελάχιστα τα πάρκινγκ μέσα στο κέντρο της πόλης. Τα άδεια πάρκινγκ, γι' αυτό συζητάμε. Και όσοι κατευθύνεστε με τα μηχανάκια, είστε τυχεροί της υπόθεσης.
0: Βρέχεστε λίγο.
1: Να υποθέσουμε ότι δεν το πήρες το μηχανάκι και σήμερα.
0: Αφού σου λέω, έψαχνα τόσο ώρα παρκάρισμα.
1: Από το συνεργείο, λέμε, μήπως το πήρες από το συνεργείο.
0: Α, το πήρα, ναι, 40 ευρώ.
1: Τέλεια. Θα σου
0: 40 ευρώ, αλλά δεν το. Ξέρεις,
1: δεν είσαι ικανοποιημένος.
0: Η φάση του στυλ δεν καταλάβαμε τι έχει και δεν ξέρουμε από πού προήρθε.
1: Okay.
0: Το φτιάξανε μεν οι άνθρωποι, για να λέμε την άλλη, κάτι έχει να κάνει με το μηχανάκι νομίζω. Δεν πάει καλά όπως πήγαινε.
1: Θα το αποσύρεις.
0: Όχι, ρε, μηχανάκι το αποσύρω. Μηχανάκι το. Το πετάω στη θάλασσα μια. Όχι, πλάκα κάνω. Δεν πετάμε ούτε ποδήλατα. Αν και στο Δερμαϊκό εδώ κάτω.
1: Έχει αρκετά.
0: Έχει πατίνια, ποδήλατα. Βέσπες κτλ. Δεν είδες τον Μέση έτσι 4 τα ξημερώματα που έκανε hat-trick και όλος ο πλανήτης παραμιλάει με τον Λιονέλ Μέση που τον έχουν και αγάπη.
1: Κοιτούσα άλλα πράγματα, αλλά.
0: 4 τα ξημερώματα.
1: 4 τα ξημερώματα. Παρακολουθούσα διεθνή ειδήσεις έτσι. Διεθνές ειδήσεις.
0: Και το Μουντιάλ. Διεθνές ειδήσεις για το και το Μουντιάλ.
1: Από το Μουντιάλ, όχι, δεν ασχολήθηκα καθόλου.
0: Τέσσερις ώρες ξύπνησε σοβαρά τα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Αϊπνία, σηκώθηκε, ξύπνησε.
1: Όχι, είμαι εκείνη την ώρα ξύπνια. Παρακολουθώ τα μέσα, τα ξένα πρακτορία.
0: Είσαι ξύπνια πριν κοιμηθείς ή αφού έχεις ξυπνήσει? Ή δεν κοιμάσαι ποτέ?
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ κοιμάμαι
0: βρικόλακας.
1: 4 ώρες την ημέρα.
0: 4 ώρες κοιμάσαι την ημέρα.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι, δεν μπορώ, παιδιά. Με 4 ώρες δεν. Σέρνομαι μετά.
1: Και είμαι. Γιατί δούλευα συνέχεια βράδυ.
0: Τι, 7 στα 7, 4 ώρες.
1: Ναι.
0: Και όχι κάποια στιγμή το απόγευμα ένα μισάωρο τίποτα.
1: Αφού το απόγευμα είμαστε στη δουλειά, πώς θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Απλά να, τώρα αυτό λέγαμε με το
0: Χρήστο. Και τι βλέπεις 4, CNN και τέτοια.
1: Γύρισα.
0: Guardian, τι.
1: Ναι,
0: αγγλικά, αμερικάνικα.
1: Αμερικάνικα, κυρίως αμερικάνικα τώρα, γιατί μας απασχολούν τα στενά του Ορμούζ, έτσι.
0: Δεν τα ανοίξαμε, τι κάναμε.
1: Την Παρασκευή θα υπογραφεί συμφωνία, θα δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί γίνεται ένας ψιλοχαμός. Να μας πεις για το Μουντιάλ τώρα.
0: Εταιρεία τέτοιο, με τάγκερ που περνάνε από τα, από τα στενά για να ανησυχείς πότε θα. Πότε θα ανοίξουν, ναι.
1: Νομίζω είναι το μοναδικό θέμα το οποίο τρέχει από τα διεθνή, ρε παιδί μου, και είναι υπό παρακολούθηση.
0: Ναι. Βέβαια. Καταρχάς έχει.
1: Κοντά 4 μήνες πέρασαν. Έχει. Δεν πρέπει.
0: Και ποικίλες συνέπειες, όπως το λένε.
1: Εντάξει, δηλαδή δεν έχουν πάρει μία απόφαση, βγαίνει Τεχεράνη, αμφισβητεί αυτά που έλεγε ο Τραμπ. Ο Τραμπ δηλώνει άλλα.
0: Καλά, τώρα είναι τώρα.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει άλλα. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα εκεί.
0: Νομίζω οι εμπλεκόμενοι, Ιράν, Τραμπ και Ισραήλ.
1: Χεσμολάχ, λέει, ναι, η άλλα.
0: Δηλαδή, από αξιοπιστία, δηλαδή, να σου πούνε κάτι θα γίνει αυτό, ξέρω εγώ, δεν το πολύ πιστεύεις. Οπότε τώρα σκέψου να πρέπει να βγάλουν μια κοινή απόφαση τώρα όλοι αυτοί μαζί που θέλουν διαφορετικά πράγματα.
1: Θα δούμε.
0: Γι' αυτό είναι και το Μουντιάλ, για να ξεκινιέται ο κόσμος. Κοίτα, ο Μέση λατρεύεται από το 80%, 85% και παραπάνω των ποδοσφαιρόφιλων. Λατρεύεται υπερβολικά. Δηλαδή, η Αργεντινή έπαιζε 4 τα ξημερώματα, έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι και ωραίος άνθρωπος αυτός, έτσι.
0: Ο Μέση.
1: Ναι.
0: Δεν έχω.
1: Κοίταξε, έχει δείξει δείγματα οικογενειάρχη.
0: Εντάξει, ναι, είναι σεμνός με αυτή την έννοια. Ναι.
1: Πολύ χαμηλών τόνων. Εάν το συγκρίνεις με τον Ρονάλντο, ο οποίος έχει έντονη κοινωνική ζωή. Γιατί αυτοί μαζί δεν ξεκινήσαν, αυτοί οι δύο.
0: Επάνω κάτω, ναι.
1: Η πορεία τους είναι κοινή.
0: Το δίπολο ήταν, ναι. Καλύτερος ο Μέση.
1: Ο Μέση, αυτό ήθελα να πω. Εγώ θεωρώ ότι ο Μέση είναι πολύ
0: καλύτερος. Εγώ το θεωρώ υπερβολή όλο αυτό που γίνεται με το Μέση. Δηλαδή όλη αυτή η θεοποίηση. Γιατί άμα δεις τώρα.
1: Εμένα μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή γράφει άλλο. Η γη υπάρχει σε αυτό το σύμπαν εδώ και 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Τι τυχεροί είμαστε που θα ζήσουμε αυτά, ξέρω εγώ, τα 70-80 χρόνια και βλέπουμε τον Μέση. Μιλάμε για τέτοια λατρεία, για τέτοιο. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να τον δούμε. Δηλαδή, από όλο τον πλανήτη τώρα. Δηλαδή, από το πιο φτωχικό χωριό στο Ιράν, μπορείς να φανταστείς, μέχρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που το Fox τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι AI κτλ. Δεν πρόλαβα να το δω.
1: Κοίταξε, αν λάβεις υπόψη ότι και οι μικροί αθλητές και ένα πολύ μεγάλο κοινό είναι, ρε παιδί μου, και τα παιδιά μας, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Το λατρεύουνε.
0: Ναι, ρε,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι τυχαίο.
0: Όχι, ρε, ναι.
1: Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Που φαντάσου, εγώ είμαι άσχετη, ας πούμε, με το ποδόσφαιρο, το έχουμε πει. Γενικά με το ομαδικό έτσι άθλημα. Και καθόμουν και έβλεπα γιατί ο γιος μου το λάτρευε.
0: Χατρίξ τα 39 σε Μουντιάλ. Και επειδή η Αργεντινή, ξέρεις, πήγε σε αυτό το Μουντιάλ και όλοι οι αναλυτές, όσοι κάνουν προβλέψεις, όσοι παίζουν στοιχήματα, όσοι δεν την είχαν μέσα στα φαβόρη για να την πάρει, γιατί είχε πάρει το τελευταίο, στο Κατάρ, που είχε γίνει χειμώνα, αν θυμάσαι. Και τώρα που ξεκίνησε με hat-trick του Μέση, hat-trick, ξέρεις, είναι, έβαλε 3 γκολ στο παιχνίδι. Λένε τελικά μήπως ο Θεός του ποδοσφαίρου χρωστούσε 2 Μουντιάλ στο Μέση. Δηλαδή τώρα ξεκινήσαμε μεσιάδα νούμερο 2 για το Μουντιάλ. Το είχαμε ήσυχο το κεφάλι μας από αυτήν την έννοια. Αλλά η Αργεντινή, τώρα ξέρεις που είναι και χώρα που λατρεύει το ποδόσφαιρο και τη θρησκεία και όλα αυτά, γίνεται μπαζουλισμός από χθες το βράδυ. Για το Fox έλεγα, ο Μέση, ξέρεις, παίζει στην Ίντερ Μαϊάμι, την ομάδα του David Beckham εδώ και 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και τώρα δεν ξέρω αν είναι η AI και τα λοιπά, το τσεκάρω στην πορεία, λέει ότι έβγαλε το Fox, το είδα δηλαδή, ότι το έβγαλε, απλώς δεν ξέρω αν το έκανε κάποιος επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη. Ότι έλεγε στους τηλεθεατές, κύριοι τηλεθεατές και κυρίες, ο Λιονέλ Μέση, επειδή παίζει στην Ίντερ Μαϊάμι, δεν μπορεί να παίξει, λέει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, παίζει με την χώρα στην οποία γεννήθηκε, την Αργεντινή. Δηλαδή ότι οι Αμερικάνοι δεν καταλαβαίνουν, ξέρεις, πού μπορεί να παίξει ο καθένας στο ποδόσφαιρο. Το οποίο είναι και, εντάξει, μου φαίνεται υπερβολικό, αλλά okay, είναι πιθανό κάποιος να το κάνει και με τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε παίζανε χθες η Γαλλία του Εμπαπέ, ο οποίος σκόραρε, η Νορβηγία του Χάλαντ, που και αυτοί θα τα πάνε καλά, ο οποίος σκόραρε, και η Αργεντίνη του Μέση, ο οποίος και αυτός σκόραρε. Έτσι.
1: Φωτιά τα στοιχήματα,
0: Χθες ήταν, ναι, ήταν από τις καλές μέρες, γιατί προχθές με κάτι τις οπαλίες της Ισπανίας και τα λοιπά δεν τα πήγε καλά ο κόσμος.
1: Πόσες ώρες παρακολουθείς ποδόσφαιρο, πες μας τώρα.
0: Πόσες θέλω να παρακολουθώ ή πόσες πρέπει να παρακολουθώ.
1: Πόσες παρακολουθείς καθημερινά.
0: Κοίτα, έχω βραδινή εκπομπή 9-12, οπότε το βράδυ κάνουμε, βλέπω, 3-4 μάτς παράλληλα πολλές φορές ή ένα αν είναι πολύ μεγάλο, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα τι να σου πω. Αναγκαστικά θέλοντας και μη βλέπω πολλά. Γι' αυτό έχω φτάσει όμως σε ένα σημείο κορεσμού και όταν είναι να τα αποφύγω κάτι το οποίο δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το στρίβω δια του αραβόνος. Πολλά, πάρα πολλά. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο αναγκαστικά θέλοντας και μη.
1: Εντάξει, είναι η δουλειά, ρε παιδί μου, τέτοια, αλλά. Με παρέα έτσι κάθεστε να δείτε ποδόσφαιρο ή το αποφεύγεις.
0: Εγώ δεν μπορώ πλέον να πηγαίνω σε sports καφέ και τα λοιπά, δεν, σπίτι είμαι λίγους συγκεκριμένους που τα βλέπω τα παιχνίδια σε συγκεκριμένα σπίτια.
1: Πώς νιώθουν οι γυναίκες σας?
0: Όταν βλέπουμε το...
1: Χαμός!
0: Εντάξει.
1: Στο σπίτι φωνές και πανηγυρισμοί.
0: Είμαστε εκεί. Όχι. Σας συμμαζεύουμε, κάνουμε τα με σκουπίδια και τα λοιπά. Υπάρχει μια... Όπως κάνουν οι Ιάπωνες, αν έχεις δει, που καθαρίζουν την κερκίδα τους και...
1: Είδα ένα δημοσίευμα χθες.
0: Έκαναν πάλι,
1: με κάποιους οι Ιάπωνες οι οποίοι ήταν... Σε ποιο γήπεδο ήταν?
0: Με εκεί, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που η Ιαπωνία, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πολιτεία.
1: Όχι, δικό μας ένα γήπεδο. Τους είχαν φωτογραφίσει.
0: Δικό μας?
1: Ναι,
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι, είχαν έρθει ως επισκέπτες. Θα το ψάξω για να το δω. Και λέει ότι φεύγοντας, επειδή θεωρούν, γιατί τους ρωτήσανε για ποιο λόγο μαζεύετε τα σκουπίδια του γηπέδου, και λέει θεωρούμε ότι είμαστε φιλοξενούμενοι στο γήπεδο.
0: Καλά, αυτό το είχαν.
1: Και επειδή απολαύσαμε τον αγώνα, γι' αυτό το λόγο.
0: Και τα αποδυτήρια συμμαζεύουν οι παίχτες, που είναι και ξέρεις, οι παίχτες τώρα και αστέρες και τα λοιπά. Γιατί άμα δεις αποδυτήρια μετά από μάτς, αφήνουν, ξέρεις, όλα αυτά που βάζουν tapes τέτοια δεξιά-αριστερά πεταμένα. Ναι. Μετά τα παιχνίδια πρέπει να τρώνε υδατάνθρακες, οι παίχτες τρώνε πίτσες, πετάνε τα κουτιά κάτω, αναψυκτικά. Και οι Ιάπωνες τα μαζεύουν όλα, τα συμμαζεύουν όλα, και αυτό το είχε κάνει φοβερή εντύπωση πριν από.
1: Υδατάνθρακες μετά από το παιχνίδι.
0: Μετά το παιχνίδι τρώνε πίτσα οι ποδοσφαιριστές.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι. Τρώνε, πρέπει να φάνε. Είναι.
1: Νόμος.
0: Σως, ναι, πώς το πω. Δηλαδή είναι.
1: Μας έχουν συνηθίσει τις πρωτεΐνες τώρα και στους υδατάνθρακες. Δεν ξέρω αυτό, πρώτη φορά το ακούω.
0: Υδατάνθρακες. Τρώνε πίτσα πάντως. Δεν ξέρω
1: εντάξει.
0: Αν έχει να κάνει με το. Είναι όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης από το μέση μέχρι τον τελευταίο ερασιτέχνη, όταν τελειώνει το παιχνίδι, είναι με ένα κουτάκι πίτσα. Ξέρεις, έρχονται μαζικά οι πίτσες στα αποδυτήρια και μετά τις κλαμπακιάζουν. Οι παίχτες. Ναι, κάτι νομίζω έχει να κάνει με την. Καλά, τώρα 90 λεπτά να ανατρέξει, καταλαβαίνεις τι ενέργεια ξοδεύουν οι ποδοσφαιριστές. Μάλλον θέλει κάτι γρήγορο
1: να αναπληρώσει την ενέργεια.
0: Να αναπληρώσει την ενέργεια, yeah. Και να σου κάνει και το αίμα αυτό που ανεβαίνει, η ινσουλίνη, τέτοια πώς λέγεται, που το κάνουν με την πίτσα.
1: Τι θα γίνει σήμερα το μεσημέρι για τον ΠΑΟΚ?
0: Βγήκε το υπογκρουπ για τις ομάδες που είναι να αντιμετωπίσει στον κύριο Παλί και είναι εύκολο, αν και είναι το. Ξέρεις, ένα από τα πιο light θέματα που έχει να αντιμετωπίσει, γιατί δεν έχει προπονητή καταρχάς ο ΠΑΟΚ. Αλλά στην κλήρωση, επειδή απέφυγε δύσκολες ομάδες, σαν την
1: Μπεσίκτας. Τελικά αποχαιρετήσαν τον προπονητή τους.
0: Έφυγε ο Λουτσέσκου, ναι. Θα παίξει με θεωρητικά βατό αντίπαλο. Δηλαδή η πιο δύσκολη ομάδα από το υπογκρουπ είναι η Σεν Γκάλεν από την Ελβετία. Είναι η Σερίφ Τιρασπόλ από τη Μολδαβία ή η Αλμούνη από τη Σλοβενία, η Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία ή η Ουνιβερσιτέα Κλούζ από την Ρουμανία και η Χάιντουκ Σπλίτ από την Κροατία ή η Ζήλινα από τη Σλοβακία. Άγνωστες ομάδες σε σένα. Εντάξει, αυτούς που βλέπουν η Europa και η Conference League.
1: Και δύσκολα ονόματα, ρε παιδί.
0: Δύσκολα ονόματα.
1: Δηλαδή, άμα ναι. δεν τα γνωρίζεις, δεν τα έχεις πει κανένα δύο φορές. Πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Βλέπω και... τώρα.
0: Είναι δύσκολα τα.
1: Χαμαρμπή.
0: Όχι, αυτή είναι από άλλο.
1: Α, okay.
0: Αυτή έφυγε. Έγινε τώρα το πρωί πριν από λίγο, βγήκε η Μπογκρουπ. Αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι πιο επικίνδυνος να κάνει την γκέλα με τέτοιο αντίπαλο. Κάποιον θα τον υποτιμήσει παρά αν έπεφτε με ένα δυνατό όνομα. Το λέω εδώ με την έννοια ότι δεν είναι καμιά από αυτές κάποιο σούπερ όνομα. 23 Ιουλίου παίζει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Οπότε θα ξεκινήσει τώρα στα κοντά και την προετοιμασία.
1: Γιατί λένε ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο ΠΑΟΚ μετά από διοικητικές και αγωνιστικές εξελίξεις?
0: Αφού έφυγε ο προπονητής που είναι ο Λουτσέσκου, τώρα δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
1: Για πόσο διάστημα θα μείνει ακέφαλος έτσι?
0: Τι ακέφαλος?
1: Χωρίς προπονητή.
0: Δεν γίνεται, πρέπει να βρίσκουν, αλλά καθυστερούν. Κολλησιεργία είναι τώρα, αυτό είναι το.
1: Μέχρι να παίξει θα βρούνε, πιστεύεις?
0: Άμα δεν βρούμε μέχρι να παίξει, θα του δίνουν συγγνώμη. Είμαστε κατά τη βία κτλ.
1: Ποιοι είναι υποψηφοί για προπονητές?
0: Κάτι άσχετοι που ξυνίζουν οι παοξίδες, ουρλιάζουν, ορίονται. Είναι δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο όνομα και υπάρχει γκρίνια γενικότερα. Δηλαδή ακόμα και αυτοί που στηρίζουν φανατικά το Σαββίδι, τώρα για το θέμα προπονητή έχουν ψηλοαπασφαλίσει και αυτοί. Θέλουν κάτι πιο καλό, γιατί τα ονόματα τώρα είναι πραγματικά, εντάξει τώρα δεν υποτιμάω κανένα προπονητή, αλλά δεν πείθουν τέλος πάντων, να το πω με αυτή την έννοια. Οπότε υπάρχει γκρίνια, έφυγε ο Λουτσέσκου που ήταν εμβληματικός, τα κάνει όλα, έβαλε κάποιους στη διοίκηση. Γενικά και θεωρητικά είναι πίσω, γιατί θα πρέπει να έχει κάνει ήδη τουλάχιστον μία μεταγραφή, σίγουρα να έχει προπονητή, γιατί ξεκινάει σε λίγες μέρες και η προετοιμασία, έτσι. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους υπάρχει η γκρίνια. Αλλά πάνω απ' όλα ναι, επειδή τα ονόματα που ακούγονται για τη Λουτσέσκου δεν είναι πιστικά, έτσι.
1: Ο Χρήστος από την άλλη κουνάει τα χέρια του, διάλειμμα λέει.
0: Πούντος.
1: Από ναι, πίσω σου.
0: Θέλει διάλειμμα. Τι έπαθε, το βάλαμε χωροφύλακα, τι ώρα θα κάνουμε τα διαλύματα.
1: Απόφαση της διοίκησης. Πρέπει να είμαστε συνεπείς, λέει.
0: Στο Χρήστο. Άντε καλά, πάμε στο break και σε λίγο επανερχόμαστε.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήρθαμε μετά το διαλυματάκι.
1: Ξέρεις πού έχει σκαρφαλώσει ο πληθωρισμός?
0: Το βλέπω κάθε φορά πάω στο
1: 5,2. Οι τιμές στα νοπά τρόφιμα κάναν άλμα, ξεπερνούν το 11%. Και επειδή μιλάμε για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια...
0: Μπορείς να πάρει κάτι συγκεκριμένο έτσι για να...
1: Δεν το συζητάμε, τα νοικοκυριά στενάζουν. Και επειδή σου λέω, μιλάμε για τον πληθωρισμό και για τα νοικοκυριά και για την ακρίβεια και για τις τιμές, ποιον θα βάλουμε στη συζήτησή μας? Τον κύριο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ. Κύριε Λεχουρίτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Γιβαντζάκη.
1: Λοιπόν, γνωριζόμαστε αρκετό καιρό, οπότε να μιλάμε στο πληθυντικό, Φώτης και Όλγα.
0: Καλημέρα.
1: Θα θέλαμε, εμείς θα κρατήσουμε όμως στο πληθυντικό είπα. Στον ενικό, Φώτης και Όλγα, εμείς όμως θα κρατήσουμε το πληθυντικό λόγω θέσης και σεβασμού προς εσάς. Να το ξέρετε.
2: Δεν είναι θέμα σεβασμού προς εμένα, είναι θέμα ότι όταν συζητάμε από το μικρόφωνο, ραδιόφωνο ή τηλεόραση, δεν απευθυνόμαστε μεταξύ μας, απευθυνόμαστε στους πολίτες. Άλλα στους πολίτες δεν τους γνωρίζουμε και πάμε στον πληθυντικό.
1: Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε φοβερές αυξήσεις, ενώ παράλληλα στο παρελθόν μας λέγανε ότι οι αυξήσεις οφείλονται λόγω του κλείσιμου των στενών του Ορμούς, λόγω της ενεργειακής κρίσης. Τώρα δεν έχουν δικαιολογία, σε λίγες μέρες μπαίνουμε στην διαδικασία της συμφωνίας.
2: Λοιπόν,
1: θα παραμείνουν?
2: Οι τιμές θα παραμείνουν, ναι. Πάντοτε υπάρχει μία δικαιολογία για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Δηλαδή, ότι για την ακρίβεια φταίει ο πόλεμος, αυξάνονται τα καύσιμα, ενεργειακό κόστος, στενά του Ορμούς και πάει λέγοντας. Όλα αυτά όμως καταρρύπτονται αφού σήμερα το δολάριο Brent, το βαρέλι Brent, έχει 74 δολάρια. Και ενώ θα έπρεπε να έχουμε τιμές 1,68, 1,65 στην τιμή της βενζίνας, δυστυχώς η βενζίνα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, ξαφνικά την επόμενη ώρα ανεβάζουν τις τιμές στην Αζία. Το παιχνίδι που παίζεται και κανένας δεν έχει πάει για να ελέγξει τα διηλιστήρια, με συγχωρείτε, δεν διαμορφώνουν τις τιμές τα διηλιστήρια. Έλεος. Δηλαδή, περιμένουμε με τις ορέξεις των δύο διηλιστηρίων πόσο θα τιμολογήσουν τα καύσιμα για να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε χαμηλότερες τιμές. Το δεύτερο είναι ότι πάντοτε οι κερδοσκόποι, ευκαιρία δοτήσεις, εκμεταλλεύονται την αναμπουμπούλα και ανεβάζουν τις τιμές στα προϊόντα αδικαιολόγητα. Αφού ακόμα και η επίκληση ότι το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει τις τιμές δεν ισχύει, ένεκα του ότι οι μεταφορείς και οι επιχειρήσεις κλείνουν συμφωνίες ετήσιες για τα μεταφορικά άσχετα που θα είναι οι τιμές των καυσίμων. Δεν μπορεί να υφίσταται δικαιολογία, όπως έχουν πει και οι φορτηγατζίδες, οι άνθρωποι που κάνουν τις μεταφορές. Παράλληλα, τι άλλο βλέπουμε? Βλέπουμε τιμές των προϊόντων να είναι υψηλές, εν αντιθέσει με τον παραγωγό να πουλάει 10 λεπτά το κιλό το καρπούζι στο χωράφι και εμείς να το αγοράζουμε με 85, 90, 1,10, 1,20, με λίγα λόγια να το αγοράζουμε 1200% επιπλέον τιμή από ό,τι το πουλάει ο παραγωγός. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ροδάκινα, η Ματίας, που πουλάνε η παραγωγή το νεκταρίνι 1 ευρώ την αλφα ποιότητα και εμείς την αγοράζουμε 4 ευρώ τη γάμα ποιότητα. Όλα αυτά δεν νομίζω ότι να δικαιολογούν για την ακρίβεια της τιμής των προϊόντων. Παράλληλα η κυβέρνηση δια του κυρίου Θεοδωρικάκου λέει ότι τώρα έρχεται μια νέα πλατφόρμα που θα λέγεται «Πόσο κάνει» και θα κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο 4.612.800 ευρώ για να αντικαταστήσει το «Η καταναλωτής», την άλλη πλατφόρμα «Η καταναλωτής» που κόστισε και εκείνη δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια και μόνο η διαφήμισή της κόστισε στους Έλληνες πολίτες 8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Κύριε Λεχουρίτη, να σταθούμε λίγο σε αυτό εδώ. Δημιουργούνται συνεχώς πλατφόρμες που οι πολίτες μας ρωτάνε κατά πόσο χρηστικές είναι, ας πούμε, αυτές οι πλατφόρμες και για αυτούς. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ένας υπερήλικας δεν μπορεί να μπει στο κινητό και να κοιτάει συνεχώς τις τιμές.
2: Γιατί έχετε την εντύπωση ότι δεν μπορεί ο υπερήλικας, μπορεί ο νέος? Ή έχει το χρόνο ο νέος να μπει στην πλατφόρμα καινούργια?
1: Πολλές φορές δεν έχουμε και το χρόνο να πάμε να ψωνίσουμε, η αλήθεια είναι.
2: Ακριβώς.
1: Και τα παραγγέλνουμε στο σπίτι μας αγνώντας το τι τιμές υπάρχουν στα ράφια.
2: Άρα όλα αυτά είναι δικαιολογίες για να μοιράζονται χρήματα αριστερά και δεξιά, χρήματα για νέες πλατφόρμες που καμία αξία και ουσία δεν έχουν για τον καταναλωτή. Τώρα, εάν η νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή επιβάλλει και κάποια πρόστιμα, δεν έγινε και τίποτα. Μην θεωρείτε ότι όταν μια εταιρεία βγάζει 10 και θα επιστρέψει το 1, ότι θα την πονέσει όπως έγινε πρόσφατα με μια εταιρεία που πήρε 3 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο.
1: Θα τα επιστρέψει όμως, γιατί οι πολίτες διερωτώνται. Στους πολίτες που μπαίνουν πρόστιμα, άμεσα κατατίθονται τα χρήματα. Στις μεγάλες εταιρείες τι γίνεται, μήπως διαγράφονται?
2: Εγώ να δεχτώ, κοιτάξτε. Η κάθε εταιρεία υποχρεούται να πληρώσει το 50% του προστίμου και να κάνει προσφυγή στα δικαστήρια. Από ό,τι μαθαίνουμε, όλες οι μεγάλες εταιρείες που δέχονται το πρόστιμο πληρώνουν όλο το ποσό, εξ ολοκλήρου το 100%, και μετά κάνουν και προσφυγή για ακύρωση του προστίμου. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Αν η ίδια εταιρεία έβγαλε 50 εκατομμύρια και θα πληρώσει 3 εκατομμύρια, τι έγινε? Έχετε την εντύπωση ότι θα της χαλάσει το image ή τα οικονομικά της εταιρείας? Όχι. Άρα για αυτά τα θέματα μιλάμε, και παράλληλα η εταιρεία θα βγάλει το πρόστιμο μέσα από τις μικρές ή μεγάλες αυξήσεις που θα επιβαρύνει τα προϊόντα της. Κακά τα ψέματα. Ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά, δυστυχώς στην Ελλάδα σε μια ασίδωτη αγορά, που ο καθένας ανεβάζει τις τιμές κατά το δοκούν και όχι κατά το πρέπει να τις ανεβάσει, γιατί δεν βγαίνει το κοστολόγιο λειτουργίας. Αυτές τις συμπεριφορές τις ανέφερα προηγουμένως ενδεικτικά, οι οποίες ισχύουν για όλη την αγορά και όχι μόνο για την αγορά τροφίμων, ισχύει και για την ένδυση, για την υπόδηση, ισχύει για τα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά είδη και πάει λέγοντας. Μην ξεχνάτε, θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Κάποτε πριν 3 χρόνια ήθελα να εφαρμοστεί το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσύμφωνα βάζοντας ηλιακό». Ένα πρόγραμμα που επιδοτούσε το κράτος. Ο θερμοσύμφωνας εκείνη την εποχή πριν ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσύμφωνα» είχε περίπου τα 700 ευρώ. Ο ίδιος θερμοσύμφωνας με την έναρξη του προγράμματος πήγε στα 1.200-1.400 ευρώ.
1: Γιατί θα ήταν επιδοτούμενος γι' αυτό.
2: Α, μπράβο. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες περιπτώσεις. Αλλάζουμε συσκευές και ενεργειακές και πάει λέγοντας. Αλλά ποτέ το κράτος, η πολιτεία, δεν έχει φροντίσει πριν εξαγγείλει την όποια επιδότηση και το οποιοδήποτε πρόγραμμα να κλειδώσουν οι τιμές.
1: Να βάλει ένα πλαφόν.
2: Να κλειδώσει η τιμή.
1: Ναι.
2: Να καλεί τις εταιρείες την δεδομένη στιγμή να πληροφορήσει πόσο έχει ο ηλιακός θερμοσύμφωνας μάρκας Λεχουρίτη αυτή την τιμή. Αυτή η τιμή θα παραμένει και μετά την επιδότηση. Και όχι να παίρνουν την επιδότηση οι εταιρείες που ανεβάζουν στο διπλάσιο τις τιμές των προϊόντων. Και αυτά λοιπόν δεν είναι ψηλά γράμματα. Είναι ζητήματα που δεν χρειάζεται να έχεις οικονομικό μυαλό, αλλά χρειάζεται να έχεις ενδιαφέρον να προστατέψεις τον καταναλωτή. Όχι στα λόγια, αλλά στα έργα.
1: Και πού οφείλεται αυτό? Γιατί μιλάμε συνεχώς για ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες πρέπει να μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν ελέγχους, αλλά βλέπουμε ότι αυτές οι ανεξάρτητες αρχές μόνο ανεξάρτητες δεν είναι.
2: Εννοείται ότι δεν είναι ανεξάρτητες αρχές. Ξέρετε, μία ανεξάρτητη αρχή λειτουργεί με το καθεστώς ότι δεν επηρεάζεται από τον οποιοδήποτε υπουργό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, δυστυχώς μόνο ανεξάρτητες δεν είναι, αφού και διορίζονται και ελέγχονται από τον εκάστοτε υπουργό. Γι' αυτό δεν υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα. Δυστυχώς, για εμένα θα πρέπει να καταργηθούν όλες οι ανεξάρτητες αρχές, εάν θέλουμε να μιλάμε για μια υγιή αγορά και όχι για μια κοροϊδία στην αγορά. Γιατί θα μου πείτε, γιατί το λέτε αυτό? Διότι καμία ανεξάρτητη αρχή δεν λειτουργεί με γνώμονα να προασπίζει τα συμφέροντα των πολιτών καταναλωτών, ίσα ίσα λειτουργεί με το να προασπίζει τα συμφέροντα των εταιριών και το έχουμε δει πάμπολες φορές. Αυτό το να καταγγέλω εγώ μια εταιρεία και αυτούσια η καταγγελία να πηγαίνει στην εταιρεία και να λέει η ανεξάρτητη αρχή υποχρεούστε εντός 10 ημερών να απαντήσετε στον πολίτη, δεν είναι παρέμβαση ανεξάρτητης αρχής, είναι απλά ένας διαμεσολαβητής ο οποίος στέλνει την καταγγελία στην εκάστοτε εταιρεία και η οποία θα απαντήσει. Και αν απαντήσει όπως απαντήσει, θα το αποδεχτεί και τέρμα και τελείωσε. Αυτά, κυρία Γιωβαντζάκη, δεν λέγονται ανεξάρτητες αρχές. Είτε λέγεται ΣΟΡΟΥ, είτε λέγεται ΡΑΙΕ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που μιλάμε για την ενέργεια, είτε λέγεται Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και πάει λέγοντας.
1: Βρισκόμαστε στην αρχή του καλοκαιριού και πολλοί πολίτες μας παίρνουν τηλέφωνο και παραπονιούνται για τις τιμές κυρίως στα παγωτά.
2: Ναι,
1: δηλώνουν ότι είναι πάρα πολύ αυξημένες.
2: Είναι, όντως είναι αυξημένες οι τιμές. Τα παγωτά έχουν πάρει μια αύξηση 30% και άνω, λόγω της σοκολάτας, αλλά και, και παράλληλα λόγω της, του γάλακτος. Αυτό εν μέρη δικαιολογείται, αλλά δεν δικαιολογείται από την άλλη, αφού οι διεθνείς τιμές της σοκολάτας έχουν πέσει και επειδή έχουν πέσει οι τιμές της σοκολάτας, εμείς παραμένουμε σε υψηλό επίπεδο να έχουμε τις τιμές.
1: Και να μιλήσουμε λίγο για τις τιμές, να πούμε ότι μία μπάλα που έκανε 2,20 στο παρελθόν 2,50, αυτή τη στιγμή μας λένε οι καταναλωτές μπορεί να την πάρουν και 5 ευρώ. Τυχαίνει και αυτό.
2: Ναι. Δυστυχώς ναι, σας είπα ότι έχουν αυξηθεί υπερβολικά οι τιμές λόγω του πρόβειου γάλακτος που χρησιμοποιείται στα παγωτά, καθώς και της σοκολάτας που είναι ένα είδος εισαγόμενο και αυτό επιβαρύνει το κόστος των παγωτών. Αλλά πέραν από αυτό, κακά τα ψέματα, δεν βλέπουμε μόνο υψηλές τιμές, αλλά βλέπουμε και μειωμένες ποσότητες. Δηλαδή έχουν συρρυκνώσει το βάρος των προϊόντων, αλλά η τιμή και ανεβαίνει.
1: Να περάσουμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, την παρουσία του ΦΑΝ στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι χωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς, τη διαχείριση κόκκινων δανείων και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, οι καταναλωτές διαμαρτύρονται για το εάν υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις προς τους πολίτες. Και βλέπουμε τώρα να έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στη Βουλή με κίνητρα δημιουργία HAND, θα λέγαμε, στην Αθήνα. Τι ακριβώς γίνεται τελικά?
2: Ναι, κοιτάξτε.
1: Είμαστε ευνοϊκοί ως προς τα HAND και ρίχνουμε τους πολίτες?
2: Δυστυχώς ναι. Αυτό συμβαίνει. Η κυβέρνηση αυτό το απέδειξε αρκετές φορές, όπως και πρόσφατα με την απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες. Και δυστυχώς θέλει με το εντελώς αντίθετη άποψη να επιβάλλει άλλα δεδομένα, ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν ευνοεί όλους τους δανειολήπτες του νόμου 3869 του 2010 ή διαφορετικά νόμος Κατσέλη. Και αυτό είναι μεμπτό, διότι το δικαστήριο ήταν ξεκάθαρο και κάθε άλλη ερμηνεία, είτε από τον Υπουργό Οικονομικών είτε από τον κύριο Στουρνάρα, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν ευσταθεί και δεν είναι σωστή.
1: Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αποφάσεις που έχει πάρει δεν θα πρέπει να τηρηθούν και στη χώρα μας?
2: Ανάλογα πώς το εκλαμβάνει η χώρα μας. Άλλες φορές αποδέχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες φορές δεν την αποδέχεται. Όπως πρόσφατα που θέλει να εφαρμοστεί μια απόφαση του 2023 για το θέμα επιτοκίων αλλά και για την επιβάρυνση ενός καταναλωτικού δανείου που δεν πρέπει να υπερβαίνει από το αρχικό κεφάλαιο το 30 έως 50%. Αυτό θέλει να θεσμοθετήσει τώρα η κυβέρνηση, αλλά είναι σε λάθος κατεύθυνση. Γιατί ένα δάνειο που μέχρι 100.000 ευρώ καταναλωτικό δεν παίρνεται ποτέ από τράπεζα χωρίς εμπράγματος εξασφαλίσεις. Άρα φέρνουμε να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο που δεν έχει καμία ουσία και αξία για τον πολίτη καταναλωτή.
1: Να περάσουμε και σε ένα θέμα το οποίο έχετε φέρει στην επικαιρότητα, το οποίο αφορά το ψηφιακό οδύσιμο των καταναλωτών. Να αναφερθούμε λίγο στο τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Ναι, δυστυχώς για άλλη μια φορά ζητούν από τους πολίτες καταναλωτές να δώσουν έγκριση χρήσης προσωπικών δεδομένων και στοιχείων ταυτότητας οι εταιρείες και οποιοσδήποτε. Και αυτό θέλουν να το περάσουν με ψήφιση, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να μπαίνει μέσα, να υφαρπάζει τα προσωπικά μας δεδομένα, να τα χρησιμοποιεί. Ξέρετε, με την τεχνική νοημοσύνη τα πράγματα γίνονται φοβερά δύσκολα. Και γιατί? Διότι πανεύκολα μπορούν να υποκλέψουν στοιχεία προσωπικά, να τα χρησιμοποιήσουν κατά το δοκούν και να βρεθεί τη μία μέρα με σπίτι και την επόμενη μέρα χωρίς κεραμίδι. Όλα αυτά πρέπει να τα προσέξει ο νομοθέτης. Δεν διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η κλοπή των προσωπικών δεδομένων. Το έχουμε δει πάμπολες φορές μετά με τις χρήσεις πιστωτικών χρεωστικών καρτών το τι συμβαίνει. Να κλέβουν από το υπερπέραν, δηλαδή από την Αμερική, από την Αυστραλία, προσωπικά δεδομένα που δεν έχει ταξιδέψει ποτέ ο κόσμος σε αυτά τα μέρη, και όμως να βρίσκεται χρεωμένος για αγορές που έκανε στην Αυστραλία ενώ δεν έχει πάει ποτέ του στην Αυστραλία. Όλα αυτά, κυρία Γιωβατζάκη, χρειάζεται έλεγχο και χρειάζεται πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Όπως μιλάγαμε τότε για το θέμα της ηλεκτρονικής ταυτότητας και της κάρτας του πολίτη, ότι δεν διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα, σε κάποια δεδομένη στιγμή θα βρεθούμε να έχουμε χάσει τα προσωπικά μας δεδομένα, τα προσωπικά μας στοιχεία, γιατί για την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων των εταιριών.
1: Το INGA έχει καλέσει όλους τους πολίτες σε γρήγορση και σε μαζική συμμετοχή για τη δημόσια διαβούλευση. Μπορείτε να μας πείτε πού μπορούμε να βρούμε περισσότερα στοιχεία?
2: Κοιτάξτε, είναι μέσα από το Google. Όποιος θέλει μπορεί να κουγκλάρει ακριβώς τι θέλει να ζητήσει και τι θέλει να χρησιμοποιήσει. Και βεβαίως ακόμα και από το AI μπορεί να με φωνητική εντολή να ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο, και το οποίο, αν μου πείτε, είναι 100% σίγουρο, 100% σίγουρο τίποτα δεν είναι, αλλά τέλος πάντων μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσα από αυτές τις εφαρμογές.
1: Τελικά, κύριε Λεχουρίτη, για να κλείσουμε κιόλας, γινόμαστε σιγά σιγά ψηφιακοί όμοιροι, πιστεύετε?
2: Εννοείται, ναι. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Τεράστιο θέμα, όλο το... η ακρίβεια. Το παγωτό πραγματικά είναι μυθικές οι τιμές που έχουν φτάσει, αλλά πιο πολύ εγώ το έχω εντοπίσει στα συσκευασμένα παγωτά. Γι' αυτό το γύρισα.
1: 5,5 ευρώ η μπάλα.
0: Έχει όμως και
1: έχει
0: ζαχαροπλαστεία που, το...
1: ναι,
0: που έχουν κανονική τιμή.
1: Ναι. Εμένα με τρομάζει περισσότερο ότι γινόμαστε ψηφιακοί όμοιροι και έρημεο αδιαφανών οικονομικών συμφερόντων, και ότι ολοένα και νέες πλατφόρμες βγαίνουν και η κυβέρνηση τις εγκαινιάζει. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος αυτών των πλατφορμών.
0: Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποιο, οπότε δεν έχω. Δηλαδή,
1: νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι. Όχι σε μεγάλη. Καλά έκανε ο κύριος Λεχουρίτης και ανέφερε. Όχι μόνο σε μεγάλη ηλικία, αλλά και στη δική μας την ηλικία. Και σε, νομίζω οι μικρότεροι θα τις διαχειρίζονται πιο εύκολα. Αλλά ποιος μπαίνει στη διαδικασία τώρα να μπει μέσα σε μια πλατφόρμα για να δει πόσο κάνει, ας πούμε, το ρύζι που θα πάει να αγοράσει ή το παγωτό που θα πάει να αγοράσει?
0: Εγώ παλιά έμπαινα σε ένα τέτοιο, δεν ήταν κρατικό το που έτσι, που είχε τις προσφορές από το σούπερ μάρκετ, όταν πέραμε πάνες, που έβγαζε πιο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, πάνες και γάλατα, εντάξει, ναι, όλοι το κάναμε.
0: Τις προσφορές, γιατί ήταν 5% κάτω από και ξέρεις, μια το έχει το ένα σούπερ μάρκετ, μια το έχει το άλλο.
1: Τώρα θα έχεις δυνατότητα να μπαίνεις, ρε παιδί μου, και να βλέπεις τη λίστα από τα ψώνια σου, που έχει το πιο φθηνό προϊόν και σε ποιο σούπερ μάρκετ. Εδώ δεν προλαβαίνουμε στη διάρκεια της ημέρας να πάμε σε ένα.
0: Τώρα όπως είμαι, το να κάνει ένα προϊόν, ξέρω εγώ, 5-40 και να το πάρω 6-10, δεν θα πάω χοντριζμιά, αλλά έχει κόσμο νομίζω που θα το ψάξει. Τους βλέπω στο σούπερ μάρκετ, ψάχνουν τις τιμές. Τώρα είναι χρηστικό, αν παίρνει. Εγώ και επίσης και για θέμα ποιότητας, αλλά και για θέμα τιμών, έχω δύο σούπερ μάρκετ κοντά στη γειτονιά μου. Καλώς ή κακώς κάνω, τρία μάλλον έχω. Κάνω τα ψώνια αναλόγως. Όχι, αλλά έχω μάθει πλέον, ναι, ποιος έχει τι. Δηλαδή ένα σούπερ μάρκετ έχει πιο ακριβό, ξέρω εγώ, τη φέτα. Το άλλο έχει. Δεν ξέρω πώς θα κανονίζουν. Ναι, προφανώς από ανάγκη είναι το όλο αυτό το πράγμα. Αλλά το κάνω γιατί βλέπω πλέον θεαματικές διαφορές στις τιμές. Κάτι διεύρα, κάτι τέτοια. Και είναι κρίμα, δηλαδή, πραγματικά.
1: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και τον κύριο Λαχουρίτη για άλλη μια φορά. Η Ένωση Καταναλωτών κάνει φοβερή δουλειά πραγματικά. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ενήμερη για όλα τα θέματα τα οποία ασχολούνται. Και φοβερό αγώνα. Βέβαια θα είναι καλό να μπούμε στη διαδικασία να τους στηρίζουμε και όλους τους ανθρώπους. Γιατί οι συνδρομές είναι πολύ χαμηλές και πολλές φορές δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία αυτή, στο να συνδράμουμε. Και το λέω και για τον εαυτό μου αυτό. Γιατί νομίζω ότι βοηθώντας τέτοιες ενώσεις, ουσιαστικά ο καταναλωτής πάντα θα βγει κερδισμένος.
0: Ναι. Εντάξει. Αλλά το πρόβλημα δεν ξέρεις, έτσι. Δηλαδή το θέμα είναι η ακρίβεια. Πώς θα μπει ένα χαλινάρι.
1: Η ακρίβεια και όταν δεν υπάρχουν. Δηλαδή η ΙΝΚΑ κάνει παρεμβάσεις. Ποιος άλλος οργανισμός κάνει παρεμβάσεις. Όταν βλέπεις ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν στη χώρα μας, αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, αν όντως ενδιαφέρονται τελικά για τον καταναλωτή ή όχι.
0: Ναι. Είναι ένα τεράστιο, τεράστιο ζήτημα.
1: Και πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια.
0: Εμείς την ακρίβεια, πώς μπορεί να. Δεν υπάρχει.
1: Εδώ και τόσα χρόνια, ας πούμε, εδώ και 40 χρόνια μιλάμε για την ακρίβεια, δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη. Και δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί. Και αυτό εδώ που είπες ότι πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να ψάχνουν, ας πούμε, τα φθηνά προϊόντα, είναι μία λύση. Μία λύση είναι να αγοράσεις και από τις λαϊκές αγορές, επίσης πολύ φθηνά, και από τους παραγωγούς. Κάποια στιγμή είχαν βγει και στην επικαιρότητα έτσι κάποιοι παραγωγοί, οι οποίοι πηγαίνανε προϊόντα πόρτα-πόρτα.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό, πολύ θετικό το βήμα.
0: Φυσικά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν και πρόσβαση. Πάντως, ξέρεις, επειδή έχει κυριαρχήσει και σαν πλάκα, το 80 με Πασόκ, όλοι περνούσαμε ζωή και κότα, είδα προσφάτως ένα, ξέρεις, σκετσάκι, στο πούμε έτσι, του Χάρη Κλίν, 82-83, ακριβώς τα ίδια προβλήματα όπως είναι και το. Η ακρίβεια που έλεγε, ξέρω εγώ, το μοσχαράκι πέταξε
1: πάντα
0: στο.
1: Γι' αυτό σου λέω, εδώ και 40 χρόνια. Δηλαδή και με Καραμαλή τα ίδια και με Παπανδρέου τα ίδια και εξακολουθούν και οι υπόλοιποι να ακολουθούν την ίδια πολιτική γραμμή όσον αφορά την ακρίβεια.
0: Φυσικά μιλάμε για την πέση τζάμπα τότε. Έλεγε, ας πούμε, κάτι του στυλ, ξέρω εγώ, πήγε το μοσχαράκι, ξέρω, 200 δραχμές, κάτι τέτοιο. Που τώρα είναι στο.
1: Και όπως λένε και οι φίλοι μας οι επαγγελματίες, χρηματιστήριο αγορών, παιδιά, έχουμε καταδύσει. Κάποια στιγμή δεν θυμάσαι που είχαν βγάλει ένα βιντεάκι. Καλά, το καλάθι της νοικοκυράς, νομίζω ότι εν μέρη για ένα διάστημα είχε πετύχει. Τώρα πλέον εντάξει, δεν ξέρω πώς λειτουργεί.
0: Δεν ισχύει τώρα, δεν υπάρχει.
1: Δεν σαν καλάθι δεν υπάρχει. Εντάξει, ναι. Όχι, ότι υπάρχει. Αλλά τηρείται. Εκεί είναι από τα σούπερ μάρκετ.
0: Υπάρχουν ακόμα και τώρα προϊόντα.
1: Ναι, βέβαια, υπάρχουν.
0: Γιατί παλιά τα είχε με μια σήμανση και στο σούπερ μάρκετ.
1: Υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν τις αυτά έχουν τα προϊόντα, ναι, ακόμα. Βέβαια, ο καταναλωτής στρέφεται στα προϊόντα ιδιωτικής πρωτοβουλίας των σούπερ μάρκετ. Τα μη επώνυμα πηγαίνει στο τάδε σούπερ μάρκετ και βγάζει τα δικά του προϊόντα,
0: ναι,
1: εντάξει, γιατί είναι πιο οικονομικά.
0: Ναι.
1: Και σε ποιότητα όμως δεν χάνουν, είναι ίδια.
0: Ίδια εργοστάσια είναι πολλές, ναι, φορές. Δηλαδή απλώς αλλάζει το όνομα.
1: Το περιτύλιγμα, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει.
0: Δεν τα βγάζουν δηλαδή αυτά τα. Γιατί μιλάνε με μερικοί υποτιμητικά για αυτές
1: τις. Δεν είναι κατώτερης κατηγορίας, είναι προϊόντα.
0: Το μακαρόνι δεν το κάνουν με άλλη συνταγή. Είναι μακαρόνι όπως βγαίνει
1: από ένα ακριβώς
0: συγκεκριμένο εργοστάσιο που το βγάζει και.
1: Το ίδιο ακριβώς. Ναι. 11 η ώρα, περνάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Οκ, πάμε. Διαλυματάκι και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash και μαζί θα δούμε πώς εξελίσσονται οι ειδήσεις αυτή την ώρα. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετίας της αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 63χρονου καθηγητή που κατηγορείται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Την ενοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών πρότεινε εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Αγωνιζόμαστε για να αναβαθμίσουμε συνέχεια το ΕΣΥ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Βάρης. Καλό όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, δήλωσε ο Παύλος Πουλάκης. Το Ισραήλ έχει κάθε λόγο να θέλει τη συνέχιση των επιχειρήσεων, δήλωσε ο επίτιμος αρχηγός για ΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλόρος, για τη συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Η Τουρκία δεν μπορεί να επανέλθει στην ενταξιακή πορεία της υπό τις σημερινές συνθήκες, τόνισε ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάνσεθ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους 10 βασικούς όρους του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε ΙΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Channel 12 του Ισραήλ, το οποίο θα αποτελέσει βάση για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Λίγο πιο χαμηλή θα είναι σήμερα η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα χτυπήσουν Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

0: Κομματάρα. Δηλαδή
1: πολύ
0: αυτά
1: ωραίο,
0: δεν μπορούσα να τα πω.
1: Ντά
0: στη Springfield.
1: Άλλη εποχή, ρε παιδί.
0: Τώρα αυτά
1: μου,
0: με τον Κόλκα δεν μπορούσα να τα βάλω γιατί θα. Ναι, εντάξει, το κοινό μπορεί να είναι και πιο. Ναι, θα μα ζάλιζε τέτοιο. Ναι, τώρα ακούμε και ένα.
1: Φοβερό κομμάτι. Άλλη εποχή.
0: Τα περισσότερα είδη τη μουσική μου αρέσουν. Δηλαδή, μπορεί να ακούσω ένα τέτοιο. Μπορεί να βάλω ένα thrash metal μετά στο καπάκι.
1: Δεν πειράζει, εμένα μου αρέσουν.
0: Να μ' αρέσει. Να μ' αρέσει επίσης. Αλλά αυτό είναι κινηματογραφικό το.
1: Πολύ ωραίο, δεν το συζητάμε.
0: Κοιτάξτε, πριν γενικά ήταν μπροστά από την. Από την εποχή της. Α, ελληνικά δεν πολύ ακούω. Εντάξει, okay.
1: Κοίταξε το καλοκαίρι κάποιες στιγμές όταν επισκέπτεσαι, ρε παιδί μου, ένα beach over, δεν ακούς.
0: Ελληνικά.
1: Ναι.
0: Αναγκαστικά, αλλά δεν. Εγώ
1: τρελαίνομαι.
0: Αλλά
1: βάζουν αυτά τα πιτάκια, ρε παιδί μου, λίγο πιο.
0: Βάζουν τα πάντα, βάζουν από τραπ, ό,τι μπορείς να φανταστείς σε διάφορα.
1: Τραπ δεν μπορώ να ακούσω.
0: Ενώ παλιά τι είχαμε στα beach bar όταν ήμασταν 18-19, έπαιζε ένα CD.
1: Καφέ
0: Del Mar, όχι, όταν ήμασταν στα πρώτα beach bar είχε ένα CD Καφέ Del Mar, είχε ένα The Best of Bob Marley που έπαιζε reggae και έπαιζε συνέχεια ένα αλλάξ. Δεν τα μπήκαν οι DJ και τα λοιπά.
1: Προχθές συζητούσαμε με ένα φίλο και λέμε, θυμάσαι κάποια στιγμή που στα μαγαζιά βάζαν η μισκούμπρια.
0: Ναι, ό,τι να είναι μπορούσε να ακούσει.
1: Δηλαδή το πιο τραβηγμένο στη δικιά μας γενιά, έτσι μουσικό, ελληνικό, ήταν τα ημισκούμπρια που.
0: Είχανε κοινό, ναι.
1: Η ραπ, η τραπ, ρε παιδί μου, της εποχής εκείνης, τέλος πάντων. Εντάξει, μέχρι εκεί. Τραπ δεν μπορώ να ακούσω. Δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους. Ακούνε πολλά νεαρά παιδιά. Μεταξύ αυτών ακούνε, ας πούμε, και η μικρή δική μου, αλλά δεν. Δεν το σηκώνει ο οργανισμός. Ακούγονται οι απ' έξω, νομίζω.
0: Ακούγονται, αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα εδώ.
1: Αφήσαμε την πόρτα ανοιχτή.
0: Ο ένας δεν ακούει καλά. Γιατί δεν κλείνει η πόρτα? Γιατί δεν με είδες πριν που μάλωνα με την.
1: Κλείσει την πόρτα επιτέλους.
0: Με την πόρτα, δεν είδες.
1: Λοιπόν, είναι, δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
0: Ο ένας δεν ακούει, ο άλλος φωνάζει. Και εσείς όταν καθώς ήταν έξω, μην νομίζω ότι
1: ήσασταν
0: καμιά 7-8 άτομα στην Αμερική.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακουγόμαστε, τι να κάνουμε.
0: Και μετά και εγώ μετά που είχα μια φορά φώναζε, οπότε το.
1: Παρόλο το γεγονός ότι.
0: Δίνει και μια αίσθηση, πώς το λένε, πειρατικού ραδιοφώνου. Να ακούγονται άλλα από μέσα, να ακούγεται κάποιος να μαγειρεύει, ξέρω εγώ, φασολάκια κτλ.
1: Μιλούσαμε πριν για τις εκλογές και λέγαμε τι θα ψηφίσουμε με το Φώτη. Δεν ξέρω αν είστε σε δίλημα κι εσείς. Και εμείς είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε σε δίλημα. Όλοι ζητάμε τη σταθερότητα, ζητάμε να μην υπάρχουν προβλήματα με τις γειτονικές χώρες. Ωστόσο όμως νομίζω ότι επειδή είναι πάρα πολλά κόμματα αυτή τη στιγμή.
0: Τα κόμματα είναι 15 θα κατέβουνε.
1: Είναι διχασμένος ο κόσμος. Δεν ξέρουμε μέχρι
0: καταρχάς
1: τη στιγμή τι θα γίνει.
0: Βλέπω κάτι τελώς άγνωστος που ανεβάζω στο TikTok.
1: Συνεργασίες και τα σχετικά.
0: Πήγα σήμερα στο πρωτοδικείο, κατέθεσα την αίτηση και το κόμμα θα είναι έτοιμο. Πρέπει να είναι καμιά 25.
1: Μέχρι το τέλος της ανακοίνωσης της ημερομηνίας των εκλογών θα έχουν σχηματιστεί πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που όπου στραφείς και όπου καθίσεις βρίσκεις και ένα πρόβλημα.

0: πρόεδρο που λέγανε παλιά.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι αντίστοιχο θα γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Με τα κόμματα. Θα βρίσκουμε παντού πρόεδρους.
1: Εντάξει, τι ψώνια είναι αυτό, πώς το θέλουν, δηλαδή, θέλω να είμαι πρόεδρος, θα πάω, κάνω ένα κόμμα, ξέρω εγώ το αυτό. Κόμμα, ακούμε, Dusty Springfield, ας πούμε, μας ενώνουν οι κοινοί αγώνες, μπορώ να το καταλάβω.
0: Είναι επιθυμία πολλών να γίνουν πρόεδροι του κόμματος,
1: ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Γίνε πρόεδρος για μια μέρα. Τώρα θα μου πεις και οι άλλοι που τα κληρονομούν τα κόμματα και πάει από η οικογένεια σε οικογένεια είναι τέτοιο. Μπα.
0: Πάντως είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια όλοι μαθαίνουν πάνω στην καμπούρα της χώρας μας, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν... Εντάξει, μεμονωμένα άμα κοιτάξεις τα κόμματα υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι πολιτικοί.
1: Ναι.
0: Πολύ τώρα τελευταία συζητιέται από κάποιους για οικουμενική κυβέρνηση λόγω του μη σχηματισμού της αυτοδυναμίας και τα σχετικά.
1: Ποιοι να το κάνουν, πώς
0: δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
1: Ούτε πέντε μήνες
0: δεν αντέξαμε. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ αυτό.
1: Μόνο αν είναι κανένα πολύ κόμπακτο όπως ήταν η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που ήταν ταγμένη και...
0: Τώρα... Έχουμε ακούσει...
1: Τώρα θα μου πεις έγινε τέτοιο. Είχε γίνει Σαμαράς, Βενιζέλος, Καρατζαφέρης, ας πούμε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έχουν γίνει διάφορα.
0: Ναι, αλλά είχαν κοινή ιδεολογία, έτσι. Τώρα νομίζω τα κόμματα είναι...
1: Ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά.
0: Όχι,
1: και
0: όχι. Ο Σαμαράς με τον Καρατζαφέρη.
1: Ο Σαμαράς με τον Καρατζαφέρη, ναι. Okay. Ο Βενιζέλος με αυτούς.
0: Προερχόντουσαν από τον ίδιο πυρήνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα ο Βενιζέλος, εντάξει.
1: Ο Βενιζέλος, ναι, εντάξει, είναι κάτι από μόνο του.
0: Κοίταξε, είναι και κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι δεν θέλουν να χάσουν ποτέ τη θέση τους και βλέπεις μεταπηδούν από κόμμα σε κόμμα.
1: Προφανώς.
0: Για την καρέκλα.
1: Ο
0: Μπίστης. Για το μισθό.
1: Ο Μπίστης. Πρέπει, αλλά
0: δεν πρέπει να ονοματίζεις, γιατί οι μηνύσεις έρχονται.
1: Ότι αλλάζει κόμματα ακόμα. Δεν έχει αλλάξει τα περισσότερα. Πρέπει να είναι πολύ.
0: Έχει αρκετούς.
1: Έχει πολλούς, ναι.
0: Και γυναικείο πληθυσμό βλέπουμε.
1: Βέβαια,
0: να
1: ναι.
0: Μετακινείται.
1: Εννοείται.
0: Οι μόνοι που δηλώσανε ευθαρσώς ότι θα υπάρξει μια συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα είναι νομίζω ο κύριος Φάμελος, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Χαμός έγινε χθες το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πανικός. Όχι απλά χαμός, πανικός. Και εδώ που τα λέμε, έχει και ένα αλφαδίκιο ο κύριος Πολάκης, ο οποίος... τους λέει ότι δημιουργούν μια σύγχυση στο κόμμα και ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και ότι είναι δύο διαφορετικά κόμματα να διαχωρίσουν.
1: Άμα κατέβει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει 1%. Αν το πάρει ο Πολάκης μόνος του, νομίζω θα πάρει, θα πάρει πολύ
0: έχει,
1: παραπάνω.
0: Ναι, έχει μεγαλύτερο κοινό ο κύριος Πολάκης.
1: Πιστεύω θα παλέψει να μπει δηλαδή μόνος του ο Πολάκης.
0: Θα του πήγαινε να είναι αρχηγός κόμματος.
1: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ μπορώ να διαφωνώ ή να κάνω, αλλά εντάξει, ο καθένας
0: έχει μια ηγετική παρουσία.
1: Έχει το κοινό του. Όχι, ο Πολάκης θα το.
0: Και έχει πολύ μεγάλο κοινό στην Κρήτη, παιδιά. Πραγματικά έχει κάνει σπουδαίο έργο εκεί πέρα, για όσους ξέρουν. Τι να πω, εντάξει, δεν είναι.
1: Αν κατέβει τη πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για κάτω από 1%, δηλαδή 0,84% κάτι τέτοιο.
0: Δεν θα υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα υπάρχει.
1: Κάτι τέτοιο το...
0: Αν και πιο, εγώ βλέπω πιο λογικό να αποχωρήσει ο κύριος Φάμιλος και να πάει στον Τσίπρα, παρά να ενωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Τσίπρας τον θέλει, τον Φάμελο, γιατί έχει και μερικούς που νομίζω...
0: Το θέλει,
1: ναι,
0: το
1: θέλει.
0: Πώς δεν το θέλουν.
1: Okay.
0: Έχει καλές, διατηρεί καλές σχέσεις.
1: Άρα θα πάει, δηλαδή, λογικά θα...
0: Θα δούμε, μέχρι τελευταία στιγμή τι θα γίνει.
1: Λογικά θα πάει, ναι.
0: Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου?
1: Για τις εκλογές.
0: Ναι. Κάποιες συνεργασίες, δηλαδή, που πιστεύεις ότι θα γίνουν.
1: Πολύ αναγκαστικά. Καταρχάς μπαίνουμε στη λογική να πούμε ότι ο δεύτερος μπορεί να κάνει κυβέρνηση ή όχι, το αποκλείουμε αυτό το σενάριο, το ενδεχόμενο.
0: Όχι, το αποκλείουμε.
1: Το αποκλείουμε ο δεύτερος να κάνει κυβέρνηση. Ναι. Άρα μιλάμε...
0: Εδώ τώρα μιλάμε για συνεργασίες για να αποκτήσουν αυτοδυναμία τριών κομμάτων.
1: Ωραία, να συνεργαστεί με τον Τάκη, να συνεργαστεί με τον Τσίπρα,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Με το Πασόκ, δεν ξέρω πόσο θα πάρει το Πασόκ, έτσι όπως πάει και αυτό για κάνα εξάρι.
0: Τώρα το Πασόκ το έχουν στο 14%.
1: Ξέρω εγώ, θα το φτάσει τόσο.
0: Μιλάμε τώρα για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, παιδιά. Ναι. Έτσι δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας.
1: Να συνεργαστεί με την Καριστιανού. Η Καριστιανού είπε.
0: Επίσης δεν νομίζω, δεν γιατί μείνει... ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνεργαστεί ποτέ με μνημονιακούς και.
1: Απ' την άλλη, όμως λέει ότι δεν γίνεται να μείνει και κυβέρνητη η χώρα. Ότι αυτό είναι...
0: Δεν ξέρω. Μέχρι τελευταία στιγμή η Καριστιανού προέρχεται από τον πύρι. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ψήφιζε.
1: Νέα Δημοκρατία πιστεύω ήταν.
0: Εντάξει, ήταν. Αλλά το θέμα είναι ότι το ρεύμα το οποίο έχει παρασύρει μαζί της
1: Όχι, τώρα θα την ψηφίσουν όσοι δεν γουστάρουν Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται να πάνε να κάνει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Βελόπουλος.
0: Ο Βελόπουλος έχει ένα δικό του κοινό.
1: Ναι.
0: Παίζει μπάλα μόνος του κοινός. Να το παίξουμε με έτσι ποδοσφαιρικούς όρους. Δεν νομίζω ότι θα συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να γίνει μια τέτοια συνεργασία, δεν πρέπει να πάρει και το άλλο το κόμμα, κάνα δύο καλά υπουργεία κτλ. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Μητσοτάξης.
0: Κοίταξε, ποιος από αυτούς τους πολιτικούς αρχηγούς θα ήθελε από πρώτη θέση στο καβούρι που λένε και πολιτικός αρχηγός να πάει υπουργός ή βουλευτής?
1: Είναι και αυτό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι και αυτό, ναι. Είναι και αυτό. Πάντως, όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια εικόνα ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Το είχαμε πάντα. Δηλαδή, το βλέπεις να έρχεται από τότε που θυμάμαι. Δηλαδή.
0: Το περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Με ανυπομονησία. Ηγετικές έτσι παρουσίες. Βέβαια.
1: Εντάξει, άλλη δικαίωση, αλλά δεν
0: βλέπαμε και το άλλο. Όταν γινόντουσαν προεκλογικά το ταβαντούρι το μεγάλο που γινόταν στις συγκεντρώσεις. Όπου κατεβαίνανε λεωφορεία, ερχόντουσαν. Για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε, παιδιά.
1: Ήταν και σαν.
0: Αλλά και στην Αθήνα. Συγκεντρώσεις, οργανώσεις από τις ΝΟΒΕ,
1: παντού.
0: Από την νεολαία, γινόταν ένας πανικός.
1: Ήταν και μερικές τεταμένες, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Το 89 τότε με.
0: Ήταν, πολύ. Πολύ τεταμένα τα πράγματα.
1: Το ειδικό δικαστήριο και έπεφτε ξύλο. Κατά τις συγκεντρώσεις και εγώ ήμουν μπροστά, έπεσε ξύλο με.
0: Τι, οι αφισοκολλήσεις που γινόταν πανικός.
1: Άλλο αυτό το ξύλο, αλλά ακόμα και τότε που είχε παιδιά και τέτοια. Γιατί αυτοί πλακωνόντουσαν πάντα στις αφισοκολλήσεις. Ναι, οκ. Okay. Το είχαμε ζήσει και αυτό. Δηλαδή δεν έπεφτε και τόσο πολύ ξύλο στα γήπεδα, πέφτανε στις προεκλογικές περιόδους του.
0: Θυμάσαι καμία μεγάλη συγκέντρωση στην Αριστοτέλους?
1: Οι γονείς μου ήταν Νέα Δημοκρατία, το λέω κτλ. Οπότε. Τότε πήγαινες και στη συγκέντρωση του άλλου για να κόψεις κίνηση.
0: Δηλαδή, για να δεις τι γίνεται.
1: Έχω πάει στον Ανδρέα, έτσι, που έχουμε δει συμμαθήτρια. Τότε ξέρεις, ήταν και αυτό το οποίο δεν μ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή,
0: άλλοι το λέγανε, άλλοι δεν το λέγανε.
1: Όχι, ναι, σωστά, αλλά οι περισσότεροι το λέγανε τότε. Και όχι μόνο το λέγανε. Οι γονείς μας πηγαίναμε
0: με τις σημαίες. Με τα σημαίακια.
1: Και πηγαίναμε στις συγκεντρώσεις. Οπότε είδα μια συμμαθήτριά μου από το γυμνάσιο και μου λέει: Τι κάνεις εσύ εδώ στο τέτοιο? Να, ήρθαμε και τα λοιπά. Γιατί ήθελα να δει πόσο κόσμο είχε. Αυτό ήταν πολύ κακό, άσχημο δηλαδή. Να τα
0: μας έβαζαν. Δεν μπορείς να το πεις τώρα, τι κάνεις εσύ εδώ.
1: Ναι, δεν το είπε. Γιατί ήξερε ότι, ότι είμαστε.
0: Κοίταξε, πολύ όμως, βλέποντας κάποιους άλλους οι οποίοι ήταν υποστηρικτές άλλων κομμάτων, πέφτανε να τους φάνε. Δηλαδή. Δημιουργούσαν ένα πανικό και έπεφτε ξύλο. Δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σε μια τέτοια συγκέντρωση θυμάμαι σαν παιδί ότι μετά τη συγκέντρωση κάπου σταματήσαμε. Να φάμε στο κέντρο, έτσι. Στον Ξαρχάκο, δεν θυμάμαι τώρα που εκεί στον πύργο. Μπροστά και πέρασαν του, δεν θυμάμαι του Πασόκ και τα λοιπά και κοντρομακίες μετά τη συγκέντρωση μας μαζέψαν και φύγανε.
0: Θυμάμαι χαρακτηριστικές ατάκες που λέγανε λαό θάλασσα στη Θεσσαλονίκη, ναι, κλεισμένη, okay. Παραλιακή και όντως υπήρχε, παιδιά,
1: είχε πάρα πολύ.
0: Βλέπαμε τώρα τα παιδιά μας αυτά εδώ πέρα δεν θα τα ζήσουν ποτέ.
1: Όχι, τώρα ποιος να μαζέψει?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ποιος να
0: και, δεν υπάρχει περίπτωση να μαζέψουν και τόσο πολύ κόσμο, πιστεύω.
1: Αλλά ήταν τα γκάλπ της εποχής της συγκεντρώσης, έτσι λέγανε.
0: Έβλεπες, ας πούμε, να κατεβαίνει κόσμος από την Αγίου Δημητρίου στην πλατεία Αριστοτέλους και μέχρι το Λευκό Πύργο να είναι γεμάτα τα πάντα και τα στενάκια, ας πούμε, και να δημιουργούν και πηγαδάκια και να κάνουν αναμετρήσεις και να λένε τι ποσοστά θα πάρουν.
1: Ήταν η Ελλάδα διαφορετική τότε. Με την έννοια ήταν οι διαφορετικές οι δουλειές. Ήταν το ότι οι μαμάδες καθόντουσαν στο σπίτι περισσότερες. Οι μπαμπάδες, ξέρω, είχαν κάνει ένα μαγαζί, το κλείναν κανένα δύο μέρες επειδή ερχόταν ο Μητσοτάκης ή ο Παπανδρέου εδώ. Τώρα που έχουν σφίξει τα γαλλό όσον αφορά. Έχουν πάει στο άλλο άκρο όσον αφορά τις εργασιακές συμφωνίες και το πώς δουλεύουμε.
0: Και συνθήκες, βέβαια.
1: Δεν μπορούσε. Εγώ τώρα σου λέω, ο μπαμπάς μου δούλευε και όπως δούλευαν, αλλά ξέρω εγώ, θυμάμαι μετά τη δουλειά πήγε καρφίστη την καρδίτσα σε μια συγκέντρωση, ξέρω εγώ, κάπου.
0: Κοίταξε, δεν σκεφτόντουσαν και οι τιμές ήταν στις βενζίνες, τα καύσιμα ήταν καμία σχέση.
1: Πήγαινες παντού, ρε, τότε, η βενζίνη ήταν.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι μπήκαμε ποτέ στην διαδικασία εκείνη την εποχή να σκεφτούμε ότι ζοριζόμαστε να βγάλουμε το μήνα. Υπήρχαν και οικογένειες, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει. Για να ήταν. Μην,
0: αλλά ήταν ελάχιστες συγκριτικά με τον πληθυσμό τον τωρινό. Mm-hmm. Τώρα νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό κοιτάμε πώς θα βγάλουμε το μήνα.
1: Όλα αυτά παίζουν το...
0: Στο παρελθόν ήταν, ας πούμε, 4 οικογένειες που έλεγες θα παίρνανε δύσκολα, ξέρω εγώ. Τώρα είναι όλες οι οικογένειες δύσκολα.
1: Έχουν ζωρισμοί, δεν έχουν ανέβει τα κόστη και τα λοιπά. Άσχετες και τις ώρες δουλειάς. Σιγά μην πήγαινα εγώ συγκέντρωση τώρα, δηλαδή πω, ακόμα και τέτοιο να ήμουν, έτσι όπως δουλεύουμε τώρα.
0: Τι, εδώ και πολύ κουρασμένοι πέρανε οι γονείς και λέγανε ετοιμαστείτε, θα κατέβουμε στην πλατεία, ήρθε ο Καραμάλι, ήρθε ο Παπανδρέου, ήρθε ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, για ομιλία. Και κατέβαινες και το είχες και λίγο σαν πανηγυράκι, θα συναντήσω τον τάδε, θα μιλήσω, θα φάμε και ένα σουβλάκι και θα πάρουμε και ένα μαλλί της γριάς στα παιδιά για να μην μιλάνε και τέλος.
1: Σάντουιτς, hot dog, λουκάνικα, τέτοια.
0: Κασκόλ, νομίζω πανηγυράκι κανονικό. Τα κασκόλ που πουλούσαν τις ντουντούκες για εμάς
1: παντού,
0: και τα πιτσιρίκια, ναι. Κάτι βραχιολάκια.
1: Καταρχάς, σε κάθε γειτονιά είχε μια κλαδική, μια κομματική οργάνωση είχε, που είχε πολλές. Αυτές τις σημαίες. Είχε τέτοια, είχε κόσμο που δούλευε εκεί, ήταν όλη τη μέρα τώρα.
0: Συγκεντρώνει στα σπίτια.
1: Κανονικά, ναι. Τώρα τι είχα δει. Είχα δει από τις τελευταίες φορές που κάνανε ακόμα και σε γειτονιές την ανάληψη με πολιτικά γραφεία, είχε κάνει επί ΓΑΠ το Πασόκ και είχε πάρει μια τρύπα τέτοιο. Και λέω που κατήτησε τρε Πασόκ, δηλαδή σε μια καρέκλα χωρούσε μέσα. Ένας κάθονταν σε ένα γραφείο. Παλιά.
0: Ενοικίαση χώρου, ε.
1: Μπορεί να έχει 50 άτομα που δουλεύανε στο.
0: Ή κεντρικά σημεία τα γραφεία του που.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ναι,
0: το γραφείο το ένα απέναντι από το άλλο. Εδώ στην Τσιμισκή γινόταν πανικό.
1: Σου λέω, ερχόταν ο πολιτικός και ήταν τριήμερο χαβαλέ. Γιατί ήταν τη μία μέρα υποδοχή στο αεροδρόμιο. Την άλλη τον φέρνανε από το αεροδρόμιο μέχρι το που έμενε στο Μακεδονία Παλά συνήθως ή στο τέτοιο. Την άλλη μέρα ήταν η συγκέντρωση. Την άλλη μέρα ήταν ένα τριήμερο πανηγύριστο όταν ερχόντουσαν.
0: Και θυμάμαι και παππούτες και γιαγιάδες που λένε «Μου έπιασε το χέρι, μου μίλησε».
1: Το θυμάμαι σαν τώρα.
0: Όταν
1: βγήκε τη δεύτερη φορά ο Παπανδρέου, βγήκε το 81 και το 85 τη δεύτερη φορά. Το 81 δεν το θυμάμαι. Έχω πολύ αμυδρές
0: εικόνες.
1: Θυμάμαι τη βραδιά. Αλλά το 85 απέναντι από το σπίτι μου, εμείς μέναμε Όλγας με συνδίκα. Όλους αυτούς τους πανηγυρισμούς και τα λοιπά τους βλέπαμε από τον μπαλκόνι, είτε από το οποιοδήποτε κόμματος. Ψήναν κατσίκια επειδή βγήκε ο Ανδρέας δεύτερη φορά απέναντι στη Βασιλή Σόλγας, λες και είναι η Κυριακή του Πάσχα, ήταν Δευτέρα εργάσιμη, το θυμάμαι. Στα τέτοια. Πήγανε να ψήσουν κατσίκια και χάσαν όλη την ημέρα επειδή βγήκε ο Ανδρέας μετά τις εκλογές. Δηλαδή δεν δούλευε κανείς δηλαδή, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Δύο φορές φάγανε ήταν οι Δημοκράτες. Γιατί και το 85 στην αρχή βγήκαν και πανηγύριζαν και τότε.
0: Αν θυμάσαι. Και γινόταν, το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Και με το Σιμίτι μετά που έγινε η ανατροπή.
0: Και γινόταν πανικός. Καλά, δεν μιλάμε για τους δημόσιους υπάλληλους με τα θέσεις. Με το που έβγαινε ένα κόμμα, γεια σας.
1: Ναι.
0: Είχαν γεμίσει τα νησιά. Όπου πιο μακριά. Και το πηγαίνανε και ανταγωνιστικά. Εσύ έστειλες τους δικούς μας, εμείς θα τους στείλουμε πιο μακριά.
1: Εκδικητικά, ναι, τέτοιο.
0: Εντάξει. Δεν νομίζω όμως ότι ήταν και υγιή η κατάσταση αυτή εδώ.
1: Όχι, δηλαδή, το αντίθετο περιγράφουμε.
0: Νομίζω τώρα ότι είναι.
1: Ήταν πολιτικοποίηση με την κακή έννοια.
0: Αυτό. Και μεγάλα φαινόμενα βίας. Αυτό εδώ που λέμε στις αφισοκολλήσεις, βγαίνανε πολλωμένοι, έπεφτε πολύ ξύλο.
1: Έπεφτε, ναι. Ήταν και οι χουλιγκάνοι των γηπέδων ήταν σε τέτοιο.
0: Αλλά είναι και μία εικόνα που λες, ρε παιδί μου, στο παιδί σου. Έχεις ακούσει να λένε παπάδες, εμείς τη ζήσαμε τότε, δεν έχετε καταλάβει εσείς.
1: Καλά, όλοι έτσι νομίζουν. Ναι. Όλοι έτσι νομίζουν. Το μόνο καλό ήταν να διάβαζε εφημερίδες τότε ο κόσμος κατά κάποιο
0: βέβαια.
1: Τρόπο. Εγώ θυμάμαι και στη.
0: Δεν είχαμε έντονα φαινόμενα βία σε παιδική ηλικία.
1: Όχι.
0: Έτσι, κανένα.
1: Τα παιδιά δεν το έχουμε σηκώσει στο.
0: Αστυνόμευση υπήρχε, δεν φοβόμασταν. Εγώ θυμάμαι, κοιμόμασταν με το κλειδί στην πόρτα. Και να το ξεχνούσαμε, δεν γινόταν και κάτι.
1: Εντάξει,
0: δεν.
1: Εμείς κλειδώμε τώρα, Βασίλισσα, για να σου πω την αλήθεια.
0: Είχε
1: πολλές.
0: Εγώ τώρα μεγάλωσα και στην επαρχία, έτσι.
1: Εντάξει, όχι στην Θεσσαλονίκη, λοιπόν, δεν το έβαζε.
0: Μεγάλωσα στην Καβάλα με το κλειδί στην πόρτα. Δεν είχαμε πρόβλημα για το ποιο, ας πούμε. Θα μπει μέσα στο σπίτι, δεν υπήρχε τόσο έντονο, ας πούμε.
1: Όχι, κλειδώναμε και με κλειδαριές και με τέτοια από τότε. Αλλά για τα παιδιά είναι πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική διαφορά. Δηλαδή.
0: Παίζαμε στις γειτονιές, δεν είχαμε υπολογιστές. Μέναμε αμέτρητες ώρες έξω, ρε παιδί μου. Μας φωνάζαν οι μαμάδες μας, πήγαινε 10 η ώρα Και μας μαζεύανε από τους δρόμους στα σπίτια.
1: Τώρα,
0: δεν ήτανε...
1: Θυμάμαι περιστατικό στην ΕΚ Δημοτικού ότι ένας έβρισε μία φορά ένα κορίτσι και ήρθαν όλες οι μητέρες και είχε γίνει χαμός. Και ούτε να την επιτεθεί, ούτε τίποτα. Υπήρχε μια κινητοποίηση και από τους γονείς και από τους. Τώρα γίνεται.
0: Φοβόσουνε το δάσκαλο ή τον καθηγητή να μην πάρει τηλέφωνο στο σπίτι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Τώρα δεν νομίζω να υπάρχουν αυτά.
1: Όχι, ρε, τώρα. Και εντάξει, λίγο υπόψη... μέχρι το δημοτικό, από το γυμνάσιο και μετά.
0: Και
1: είναι...
0: αν λάβουμε υπόψη και τα φαινόμενα βίας σε παιδική ηλικία.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Εκεί λέμε ότι μάλλον πιθανό να έχουμε αποτύχει.
1: Αυτό είναι
0: έτσι.
1: Το πράγμα. Η βία, το κινητό να τραβήξει σε βίντεο και να το ανεβάσει
0: δηλαδή,
1: στα social media.
0: Στην Αθήνα, ένα 14χρονο κορίτσι χτύπησε ένα άλλο κορίτσι.
1: Αυτό φαίνεται ακόμα πιο απίστευτο. Γιατί πιστεύω τα αγόρια έχουν και μια. Όχι ότι δικαιολογείται στα αγόρια,
0: όχι,
1: δεν το διαχωρίζω.
0: Όχι, το είχαμε συνηθίσει όμως και στην εποχή μας που γινόντουσαν καυγάδες με αγόρια, με κορίτσια ποτέ. Το έριξε κάτω στο δρόμο, μιλάμε κατρακυλιόντουσαν τα παιδάκια, έτσι. Και τα άλλα τα παιδιά ήταν θεατές και χειροκροτούσαν ή πηγαίναν και χτυπούσαν το παιδάκι το οποίο είχε πέσει στο δρόμο.
1: Αυτό είναι μια εικόνα την οποία τη βλέπουμε πλέον. Ήταν κάτι εντελώς άγνωστο για μας, έτσι. Να δούμε δύο κορίτσια να πλακώνονται.
0: Αμερικανιά τελείως. Το βλέπαμε στις ταινίες, τώρα ήρθε και μέσα στα σπίτια μας. Δηλαδή. Κάπου να μπορέσουμε να το περιορίσουμε γιατί έχει χαθεί η μπάλα τελείως.
1: Έχει χαθεί, ναι. Είναι δύσκολη η κατάσταση έτσι όπως έχει πάει το πράγμα.
0: Λοιπόν, 11:29 έχουμε ένα λεπτό. Να σας πούμε ότι συνέχεια στο επόμενο μισάωρο θα έχουμε κοντά μας την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων, επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης η Αθήνα μας, η οποία θα μας μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχει ανεβάσει λίγο τις εντάσεις στην Αθήνα. Αφορούσε την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων,
1: ναι,
0: όπου κυριάρχησε το ζήτημα του δανείου που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή για να πάρει ο Δήμος ένα ποσό της τάξης των 75 εκατομμυρίων ευρώ. Μία σύναψη.
1: Πόσο?
0: 75 εκατομμύρια ευρώ. Μία σύναψη δανείου από το Δήμο Αθηναίων, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να πάρει αυτά τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για εκτέλεση έργων στα σχολεία της πόλης και όπως υπόθηκε η διάρκεια θα είναι για 20 χρόνια του δανείου.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε έντονες αντιδράσεις από διάφορες παρατάξεις, μεταξύ αυτών ήταν και η παράταξη του κύριου Μπακογιάννη και της κυρίας Παπαδοπούλου. Τόσο λίγων λεπτών λοιπόν θα συνδεθούμε με την κυρία Παπαδοπούλου να μας μεταφέρει για το τι ακριβώς έγινε και πώς θα εξελιχθεί όλη η υπόθεση.
1: Οκ, πάμε break και σε λέω και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: πάμε για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα. Εδώ στον Flash 99,4. Αλλά 25 λεπτά θα είμαστε μαζί σας εδώ. Και έχουμε παρέα μαζί μας, έτσι.
1: Έχουμε την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων, επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα μας. Κυρία Παπαδοπούλου, καλή σήμερα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Για μεταφέρετε μας λίγο το κλίμα. Τι καιρό έχετε εκεί πέρα στην Αθήνα?
2: Κοίταξε, σήμερα είναι ωραίος ο καιρός, όπως ήταν και χθες. Προς το παρόν είναι ηλιόλουστη η ημέρα. Τώρα μετά βλέπω κάποιες βροχές, αλλά είμαστε καλά. Δεν ξέρω, εσείς εκεί πιστεύω να είσαστε στην ίδια κατάσταση.
1: Συννεφιασμένοι εμείς από το πρωί, είχαμε βροχές χθες και τώρα ένα ψηλό βροχό άρχισε. Ξεκίνησε ήδη. Να μας πείτε λίγο, έχω προλογίσει το θέμα. Είπαμε ότι υπήρχαν εντάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, όπου κυριάρχησε το ζήτημα του δανείου που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή. Να μας πείτε όμως περισσότερες λεπτομέρειες εσείς, για να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας.
2: Βεβαίως. Ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο ήρθε στην τελευταία συνεδρίαση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Όλη η συζήτηση ουσιαστικά επί ώρες ήταν αυτό το θέμα. Τα υπόλοιπα δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο κύριος Ζούκας ζητάει δάνειο 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Το ψηφίσανε κιόλας, δηλαδή εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την παράταξή του και από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τώρα, τέλος πάντων αυτό ήταν μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. ΣΥΡΙΖΑ λεγόντουσαν τουλάχιστον. Οι οποίοι δώσαν ουσιαστικά την ψήφο που χρειαζόταν ο κύριος Ζούκας για να περάσει αυτή την απόφασή του. Δεν μπορούσε διαφορετικά να περάσει με τις ψήφους μόνο της παράταξής του. Χρειάστηκε τις ψήφους και κάποιες άλλες παράταξεις, οπότε η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή, η ανοιχτή πόλη τέλος πάντων, ήταν αυτή οι οποίοι τον βοήθησαν σε αυτό.
1: Η αλήθεια... ολοκληρώστε, ναι, σας ακούω.
2: Ναι, απλά η αντιπολίτευση ήταν κατά, εκτός από το ΚΚΚ, η Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία ψήφισε αποχή.
1: Η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγινε σχετικά με το τι ακριβώς υπόθηκε. Να σας πω ότι ως άνθρωπο, ως πολίτη, να το θέσω διαφορετικά, πιστεύω ότι το ποσό είναι τεράστιο και το οποίο θα επηρεάσει και τις επόμενες γενιές, κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί από πλευράς του κ. Δούκα.
2: Όχι, δεν έχει αναφερθεί καν ότι είναι δάνειο. Ο κύριος Ζούκας στις ανακοινώσεις του το παρουσιάζει ότι διασφαλίσαμε, εξασφαλίσαμε αυτό το ποσό και μας το χαρίζουν. Το παρουσιάζει ως χρηματοδότηση, το παρουσιάζει ως επένδυση. Δεν λέει σε κανέναν ότι αυτό είναι ένα δάνειο, το οποίο όντως έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Είναι όντως εξωφρενικό το ποσό. Για να καταλάβετε ότι οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου μέχρι σήμερα, αυτά δηλαδή τα χρήματα που πρέπει να αποπληρώνει σε δάνεια όλων των προηγούμενων ετών, είναι 65 εκατομμύρια. Και εκείνος ήρθε να προσθέσει σε αυτό το ποσό αυτά τα 75 εκατομμύρια, τα οποία με τον τόκο θα γίνουν 103 εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε και δεν έχει κάνει και ο ίδιος καμία έρευνα για το αν μπορεί ο Δήμος να τα αποπληρώσει. Ουσιαστικά τεινάζει τα ταμεία στον αέρα. Και δυσκολεύει πάρα πολύ και δεσμεύει τις επόμενες δημοτικές αρχές, γιατί δεν πιστεύω ότι θα είναι ο ίδιος για να απολογηθεί σε κανέναν, με ένα υπέρογκο δάνειο. Και ξέρετε, εάν ο Δήμος δεν μπορεί να πληρώνει, δεν είναι εντάξει στις απαιτήσεις του δανείου, υπάρχουν και συνέπειες. Θα μπει σε ένα καθεστώς μνημονίων κατά κάποιο τρόπο, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό και για την πόλη.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, αρνητικές εντυπώσεις δημιούργησε όταν έθεσε το θέμα αν θέλουμε σχολεία ή αν δεν θέλουμε. Οι πολίτες αναρωτιούνται για ποιο λόγο μπήκε αυτό εδώ το θέμα. Όλοι ξέρουμε ότι θέλουμε σχολεία. Ακόμα και εμείς που είμαστε στη Θεσσαλονίκη και παρακολουθούμε το θέμα, λέμε ότι πραγματικά έχουμε έλλειψη από σχολεία. Ο πληθυσμός των παιδιών όλο ένα και ανεβαίνει. Βλέπουμε παιδιά τα οποία να κάνουν σε σχολεία μάθημα μαζί με άλλα, ας πούμε, να μοιράζονται... με άλλες βαθμίδες να μοιράζονται τη μία σχολική δομή. Ωστόσο όμως έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα, δηλαδή Ανακατασκευαστικά έργα σε αυτά εδώ τα σχολεία έχουμε κάνει και μπαίνουμε στη διαδικασία να δανειστούμε για να φέρουμε ουσιαστικά τα σχολεία σε ένα. Ναι, να φέρουμε τα σχολεία σε ένα νέο επίπεδο αυτό της ενεργειακής διαμόρφωσης.
2: Ακριβώς. Το δάνειο δεν το παίρνουμε για να φτιάξουμε σχολεία. Το δάνειο το παίρνουμε για να αναβαθμίσουμε ενεργειακά όχι όλα τα σχολεία, γιατί τους άλλους είναι αδύνατον, 400 σχολεία στην Αθήνα. Για να αναβαθμίσει ενεργειακά 30 από αυτά. Αυτό ήταν το πλάνο, το οποίο βέβαια το μάθαμε και εκεί την ώρα της συνεδρίασης. Δηλαδή αυτό δεν υπήρχε καν μέσα στο εισηγητικά. Ούτε υπάρχει και μέσα στη σύμβαση. Από τις πληροφορίες και τις ερωτήσεις που τέθηκαν, εγώ ας πούμε ρώτησα αν έχουν μελέτες για σχολεία. Γιατί πώς κοστολογείς, πόσα χρήματα χρειάζεται όλο αυτό που θέλεις να κάνεις, αν δεν έχεις κάποια μελέτη. Μελέτες είχαν μόνο για τα 9 σχολεία. Δηλαδή με τις μελέτες των 9 σχολείων που δεν μάθαμε καν τι κόστος είχαν δώσει όσοι συνέταξαν τις μελέτες, παίρνει το δάνειο των 75 εκατομμυρίων και μας λέει ότι το χρειαστεί για 30 σχολεία.
1: Όλα τα υπόλοιπα, συγγνώμη κιόλας που σας διακόπτω, όλα τα υπόλοιπα σχολεία...
2: 370 σχολεία δεν μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα ούτε στο δάνειο.
1: Έστω και αυτά τα 9 τα οποία αναφέρει ότι υπάρχουν μελέτες... Για τα υπόλοιπα που υποτίθεται είναι άλλα 21 σχολεία, γιατί λέτε συμπεριλαμβάνονται 30 σχολεία ουσιαστικά.
2: Δεν έχει μελέτες, μας το είπαν ξεκάθαρα στην συνεδρία. Δεν υπάρχουν μελέτες για τα υπόλοιπα 21.
1: Και πώς θα μπει στη διαδικασία αυτήν εδώ, δηλαδή μπήκε στη διαδικασία του δανεισμού χωρίς να έχει γίνει
2: ακριβώς
1: μια μελέτη.
2: Μπήκε στη διαδικασία του δανεισμού χωρίς να έχει κάνει.
1: Είναι ίδιες οι ανάγκες στα υπόλοιπα σχολεία.
2: Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Δεν ξέρει, μας είπε εκείνη την ώρα, δηλαδή στις συνεδρίες αυτό δεν είχαν έρθει καν από πριν, το ποια σχολεία θα είναι. Τα ρώτησα εκείνη την ώρα και ρώτησα ποια σχολεία θα είναι και μου είπαν εκείνη την ώρα μια λίστα από σχολεία, η οποία δεν είχε έρθει καν στο εισηγητικό. Τη σύμβαση, άμα τη δείτε μέσα, είναι πραγματικά λευκή επιταγή. Δεν γράφει τίποτα. Δεν γράφει ούτε για αυτά τα 9 σχολεία. Δεν
1: με τι όρους θα πάρει το δάνειο, γνωρίζετε.
2: Με τι
1: όρους θα πάρει το δάνειο ο κ. Δούκας.
2: Δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι θα είναι. Η γενική όρη. Ότι θα είναι για 20 έτη. Δηλαδή η αποπληρωμή θα είναι το 2046. Τέλος. Και ότι το επιτόκιο θα είναι 3,64%. 3,45%. Αυτό γνωρίζουμε. Δηλαδή τους πολύ γενικούς όρους. Τώρα, για να καταλάβετε το τι θα κάνει π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση, είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρουμε, μπορεί να αποφασίσει ότι θα βάλει μόνο παράθυρα. Ο αποφασίσει ότι θα βάλει ηλεκτρόλογο του βολταϊκά. Δεν ξέρουμε και δεν γράφει και τίποτα σύμβαση. Στο παράρτημα, στο κύριο κείμενο της σύμβασης, έγραφε ότι γενικά η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να περιλαμβάνει μια λίστα πραγμάτων.
1: Να βάλεις όμως φωτοβολταϊκά σε ένα σχολείο το οποίο είναι ρημάδι και τα παιδιά μπαίνουν μέσα και είναι σκασμένη τύχη ή πλημμυρίζει κάθε χρόνο, δεν έχει λογική.
2: Καμία λογική. Εν τω μεταξύ μου είπαν και σε κάποιο σχολείο που βάλανε φωτοβολταϊκά, προφανώς τα βάλανε σε σημείο, γιατί είναι και στατικές μελέτες που χρειάζονται, είναι πολλά πράγματα, και έπεσε το ταβάνι γιατί ήταν πολύ μεγάλο το βάρος του φωτοβολταϊκού από πάνω. Ξέρετε, υπάρχουν σχολεία, εγώ έθεσα και το θέμα της αντισεισμικής προστασίας. Επειδή τα σχολεία είναι πάρα πολύ παλιά στην Αθήνα, βέβαια εντάξει, μου είπαν ότι τα έχουν κοιτάξει οι μηχανικοί κτλ. Και μου έχει τύχει, γιατί πριν πάω στο πανεπιστήμιο ήμουν εκπαιδευτικό στο σχολείο, κάνανε την ενεργειακή αναβάθμιση και σε ένα χρόνο έγινε ένας μεγάλος σεισμός, το σχολείο βγήκε άχρηστο, γκρεμίστηκε και φτιάχτηκε καινούριο. Και όλη αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση και τα χρήματα που είχαν εξοδευτεί ήταν ουσιαστικά πετάχτηκαν.
1: Πήγανε στον κουβά, όπως λέμε, κοινώς. Θα μπορούσαν να δοθούν εξ αρχής για να φτιαχτεί, ας πούμε, το σχολείο, ένα καινούριο σχολείο.
2: Ακριβώς.
1: Και η λογική των πολιτών εκεί μας οδηγεί. Διερωτώνται εάν θα πρέπει να δοθούν αυτά εδώ τα χρήματα ή να μπούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε καινούργια σχολεία. Γιατί τα περισσότερα είναι από την εποχή του 40 ή του 70.
2: Μα άμα το δείτε, το ποσό που χρειάζεται κάθε σχολείο, δηλαδή εάν κάνουμε μια απλή διαίρεση, δηλαδή ότι θέλουμε 75 εκατομμύρια, τα οποία θα γίνουν 103, δια 30 σχολεία, πηγαίνει 3,5 περίπου εκατομμύρια το κάθε σχολείο, 3,3. Για ενεργειακή αναβάθμιση, όχι για χτίσιμο. Με τόσα λεφτά χτίζουμε σχολείο. Δηλαδή είναι το ποσό είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό και ξέρετε δημιούργησαν μια κατάσταση και μας επιτέθηκαν κιόλας, επιτέθηκαν στην αντιπολίτευση ότι ήμασταν εύθυνοι, που δεν θέλουμε να φτιάχνουμε τα σχολεία, που δεν θέλουμε σχολεία τελικά. Εμείς ήμασταν οι κακοί άνθρωποι, ας πούμε, και αυτά είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Και πρέπει να απολογηθούμε στους γονείς. Ας πάει ο κ. Ζούκας να απολογηθεί στα 270, στα 370 σχολεία που δεν θα φτιάξει.
1: Τώρα θα παίξω λίγο τον συνήγορο του διαβόλου και θα πω ότι επί εποχής κ. Μπακογιάννη, εμείς που παρακολουθούσαμε το ζήτημα, είχαμε δει ότι είχε βρει ο κ. Μπακογιάννης εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, υπογραμμίζοντας ότι κατά τη θητεία του είχαν γίνει και κάποια έργα στα σχολεία, τα οποία εκείσαν τα 55 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως να πληρώσει ούτε ένα ευρώ ο Δήμος. Είχε βρει μια εναλλακτική έτσι, πλατφόρμα χρηματοδότησης, έναν εναλλακτικό τρόπο, όπου γίνανε κάποιες εργασίες. Ο κύριος Δούκας δεν μπορούσε να ψάξει να βρει έναν άλλον τρόπο.
2: Αυτό το είπαμε. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μπακογιάννης είπε εκείνη την συζήτηση ότι άφησε 15 εκατομμύρια στον Δήμο μόνο για τα σχολεία. Μόνο γι' αυτό. Ο κωδικός δηλαδή ήταν μόνο σχολεία. Και τον ρώτησε, το οποίο είναι το λογικό, ότι γιατί δεν χρησιμοποιείτε πρώτα αυτά και αν δείτε ας πούμε ότι χρειάζονται και τα λοιπά, σιγά σιγά πάμε και σε άλλες
1: διαδικασίες
2: και τα λοιπά. Η δική μου ερώτηση ήταν αυτή, ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Περιφέρειας, το οποίο να μπορούμε να εντάξουμε τα σχολεία για την ενεργειακή αναβάθμιση. Υπάρχει πρόγραμμα, η ενεργειακή αναβάθμιση χρηματοδοτείται αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να μην μπορεί να βρει τίποτα, καμία χρηματοδότηση. Και ξέρετε, αυτό εγώ πιστεύω ότι ήταν στο πόδι. Δεν είδε καθόλου, δεν μελέτησε καθόλου τι υπάρχει διαθέσιμο, τι μπορεί να κάνει, τι πρόγραμμα μπορεί να βρει, πού μπορεί να το εντάξει και πήγε κατευθείαν το δάνειο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα νομίζω ο κόσμος έχει καταλάβει και το κρίνει. Ήτανε τόσο, ήθελε τόσο πολύ να πάρει αυτό το δάνειο. Δηλαδή τον ενδιαφέρει το δάνειο, απλά το σχολείο ήταν ένα πρόσχημα. Γιατί είχε τρόπο και στα σχολεία σιγά σιγά να κάνει κάποια πράγματα και ξέρετε,
1: θα μπορούσαν να γίνουν σταδιακά οι αναβαθμίσεις.
2: Μα δεν είναι το λογικό
1: και
2: αυτό.
1: Και να γίνει σε όλα, όχι ακριβώς, μόνο σε εννέα.
2: Ακριβώς. Κάποια ήδη είχαν μπει πολύ παλιά σε κάποιο πρόγραμμα που είχαν, δηλαδή κάποια έχουν κάποιες, κάποια ενεργειακή αναβάθμιση. Οπότε σιγά σιγά να βλέπει τις ανάγκες του κάθε σχολείου και να αρχίζει να όντως, αυτό που λέτε, το πιο βασικό, το πιο σημαντικό, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, σιγά σιγά και έτσι να επισκευαστούν ή τέλος πάντων να βαθμιστούν και τα 400 σχολεία σε βάθος χρόνου και να κάνει ένα τέτοιο project σε βάθος χρόνου.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, ο Δήμος Αθηναίων έχει πρόβλημα ρευστότητας αυτή τη στιγμή?
2: Εγώ θα σας πω το εξής, και πέρασε πάρα πολύ έτσι στον αέρα και δεν το έπιασε κανένα. Δύο συνεδριάσεις πριν, μία σύμβουλος του κυρίου Δούκα γύρισε και είπε ότι ο Δήμος έχει πτωχεύσει. Και το είπε πολλές φορές. Και δεν γύρισε κανένας και δεν γύρισε κανένας. Κοιταχτήκαμε όλοι. Ήταν μία δήλωση μέσα σε μία συζήτηση.
1: Ο κύριος Μπακογιάννης πόσα χρήματα είχε αφήσει στο ταμείο?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουν στις προηγούμενες δημοτικές αρχές, είμαι τώρα, έτσι μετά το 23. Αυτό που ακούω ήταν ότι είχε αφήσει 30 εκατομμύρια, μας είχε πει. Δηλαδή, αυτά που λέγονται στη συζήτηση. Τώρα, στον καινούριο προϋπολογισμό που μας έφερε το Δεκέμβριο, είδα ότι είχαμε 40 εκατομμύρια έλλειμμα. Αυτό είδα. Ο Δήμος διαχειρίζεται το προϋπολογισμό του, είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο, είναι 500 κάτι εκατομμύρια. Υπάρχουν περίπου ακόμη 500 εκατομμύρια σε οφειλές, τις οποίες θεωρούν ότι δεν μπορούν να τις πράξουν. Εισπράττουν γύρω στα 80 εκατομμύρια από αυτές. Έτσι, αυτό έχουν υπολογίσει.
1: Δεν αναρωτηθήκατε πώς δημιουργήθηκε αυτό το έλλειμμα?
2: Φυσικά και έχουμε αναρωτηθεί, αλλά δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δεν παίρνουμε απαντήσεις.
1: Ο κύριος Δούκας λειτουργεί αυτόνομα, δηλαδή δεν είναι υπόλογος σε κάποιους και πάνω απ' όλα στους πολίτες.
2: Σε πάρα πολλά πράγματα δεν απαντάνε. Δηλαδή έχουν πάρει μια στρατηγική, να το πω, δεν ξέρω, έναν τρόπο, δεν απαντάνε. Όποιος παρακολουθεί στις συνεδριάσεις, θα δει πόσα ερωτήματα βάζουμε όλοι και δεν απαντάνε. Ή μας βγάζουν τρελούς. Τι να σας πω, εδώ πέρα είπε η σύμβουλός ότι έχει πτωχεύσει ο Δήμος και πήγαν να τη σταματήσουν. Κάπως ότι ας πούμε για να το μαζέψουν. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι υπόλογος και πρέπει να εξηγηθεί. Πρώτον, αν ο Δήμος όντως έχει πτωχεύσει. Δεύτερον, αυτά τα χρήματα του δανείου, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι απάντηση. Όταν το ρώτησα, δεν έχετε βρει κάποιο άλλο εργαλείο για να χρηματοδοτηθείτε. Έπρεπε να πάμε κατευθείαν στο δάνειο. Δεν απάντησαν.
1: Εδώ υπάρχουν χιλιάδες προγράμματα. Συγγνώμη κιόλας, χιλιάδες. Υπάρχουν 4 προγράμματα τα οποία θα τρέξουν μέσα στον χρόνο και ήδη ξεκινήσανε για τις κατοικίες ή για επιχειρήσεις. Δεν θα μπορούσαν να βρουν έναν τρόπο να ενταχθούν μέσα στο ΕΣΠΑ τα σχολεία?
2: Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Γύρισε και μας είπε, δηλαδή, λέει δεν υπάρχει εξοικονόμιο για τα σχολεία. Ναι, δεν υπάρχει εξοικονόμιο για τα σχολεία, αλλά υπάρχουν άλλα προγράμματα για τα σχολεία. Είστε τελική ανάλυση. Ξέρετε, οι χρηματοδοτήσεις κάνουν την πρόταση στην περιφέρεια και η περιφέρεια θα δει πώς το εντάξει. Δεν είναι έτσι, μου ήρθε κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανε, ποιος το συμβούλευσε. Γύρισε με ένα πολύ δηλαδή, ύφος και μας είπε ότι εντάξει, ο επόμενος μπορεί να το πει και το δήμαρχο.
1: Ποιος επόμενος? Εδώ θα βάλει, εδώ με το δανεισμό, επηρεάζει τις επόμενες θητείες και θα δεσμεύσει τους πολίτες μέχρι το 2046.
2: Ακριβώς. Δεν τον ενδιαφέρει γιατί δεν φαίνεται και το ξέρει. Δεν φαίνεται και το ξέρει, το επόμενο μπορεί να το σταματήσει. Μα πώς να το σταματήσει, άμα έχεις αρχίσει σε εργολαβίες, έχεις κάνει διαγωνισμούς, είναι σε εξέλιξη, επισκευές, ιστορίες, δεν μπορείς να σταματήσει τίποτα.
1: Θα πρέπει να αποπληρώσει το χρέος για να το σταματήσει.
2: Ακριβώς. Πώς θα το σταματήσει, γιατί αυτά έχουν και ρήτρες κιόλας, δεν είναι απλά πράγματα. Δεν ξέρω, δηλαδή αντιμετωπίζει, λες και δανείστηκε ας πούμε χρήματα από ένα φίλο του, ας πούμε μπορεί να το κάνει ένα δεκανονισμό. Αντιμετωπίζει κάποια πράγματα που είναι θεσμικά, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, που όντως δεσμεύουν, δηλαδή είναι και το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στους επόμενους. Άσχετα ποιανής παράταξη θα είναι. Το αντιμετωπίζει έτσι πάρα πολύ ελαφρά την καρδία.
1: Τι ακριβώς πρόκειται να κάνει τις επόμενες μέρες, με ποιον τρόπο θα παρέμβετε σε αυτή τη διαδικασία, έχετε σκεφτεί?
2: Αυτό με ρωτάνε, προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο για να το σταματήσουμε. Δεν είναι εύκολο όμως. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Βέβαια, επειδή είναι με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, και αυτό πρέπει να το ξέρει όλος ο κόσμος, ότι αν ο Δήμος δεν μπορέσει να πληρώσει το δάνειο, εγγυάται το ελληνικό δημόσιο. Θα το πληρώσουν όλοι.
1: Θα το χρειαστεί όλος ο κόσμος.
2: Βέβαια. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Αυτό ο κύριος Δούκας δεν το έχει πει σε κανέναν.
1: Αλίμονο αν όποιος εκλέγεται βάζει μέσα το ελληνικό δημόσιο και το πληρώνουν οι πολίτες απλά και μόνο λόγω δικής του ας πούμε υπεροψίας.
2: Κοιτάξτε, αυτό να το δουν και οι δημότες, αλλά γενικά και οι πολίτες τι ψηφίζουν. Γιατί αυτή τη στιγμή ήταν μια σύμπραξη της παράταξης του ΠΑΣΟΚ με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ για να φεσωθεί, για να χρεωθεί το Ταμείο του Δήμου και ο Έλληνας φορολογούμενος. Αυτό ήταν. Τα λεφτά δεν υπάρχουν λεφτόδοτα για να φτιάξουν τα σχολεία. Υπάρχει χρηστή διαχείριση όμως, η οποία δεν γίνεται. Αν δεν είχε τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπορούσε να το περάσει, γιατί ήθελε αυξημένη πλειοψηφία αυτό το πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος είναι ανεύθυνος, φαίνεται. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει τηρηθεί ένα τυπικό. Δηλαδή είναι δύσκολο να πεις ότι θα κάνω μια ένσταση. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε νομίζω και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών να έχει ένα λόγο. Δεν μπορεί να ζητά δάνειο μεγαλύτερο από το δάνειο που έχεις αυτή τη στιγμή να αποπληρώσεις.
1: Πόσα είναι τα ανεξόφλητα χρέη του Δήμου?
2: Τα ανεξόφλητα δεν εννοείται αυτά που μας χρωστάνε.
1: Ναι.
2: Είναι περίπου 500 εκατομμύρια. Είναι μισό δις. Είναι μισό δις.
1: Πιστεύετε ότι θα υπάρξει πιθανότητα για να τα εισπράξετε?
2: Έχουν πει ότι μπορούν να εισπράξουν μέχρι 80%, τόσα βάλανε για φέτος. Θεωρούν ότι είναι χαμένα, ότι δεν μπορούν να τα εισπράξουν. Πολλά θα παραγραφούν.
1: Εάν μπαίναμε στη διαδικασία του να εισπράξει τα ανεξόφλητα χρέη, δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία του δανεισμού.
2: Ακριβώς. Και τα φτιάχναμε όλο το σχολείο και θα μας μείνανε και λεφτά. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει μεγάλο θέμα. Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης μηχανισμών, κρατικών μηχανισμών όσον αφορά την διαδικασία της αδειοδότησης επειδή εγγυάται το ελληνικό δημόσιο. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το ελληνικό δημόσιο εγγυάται χωρίς να ελέγχει όρους δανειοδότησης. Δεν μπορεί δηλαδή και ο κάθε δήμος ή και ο κάθε φορέας να πηγαίνει να παίρνει ένα δάνειο το οποίο εγγυάται το δημόσιο και να μην έχει κανένα ίχνος ελέγχου. Μου φαίνεται τελείως εξωφρενικό. Θα έλεγα λοιπόν να αναλάβουν και τις ευθύνες τους και οι υπόλοιποι φορείς. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει, δηλαδή να κάνουμε μια ένσταση θέμα της απόφασης, έχει τηρηθεί πάντα στο τυπικό. Το μόνο τυπικό που μπορούσα να σκεφτώ και να σας πω το σκέφτομαι να την κάνω, τουλάχιστον για αυτό το λόγο, χωρίς όμως να είμαι και σίγουρη για την έκβασή της, είναι επειδή είναι η παρουσία του κ. Κωνσταντίνου εκεί μέσα, ο οποίος έχει ορκιστεί παράνομα δεύτερη φορά, και επειδή η σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι σωστή, για αυτόν τον λόγο, για καθαρά τυπικό λόγο και άσχετο ουσιαστικά με την ουσία του δανείου, να πω ότι δεν υπήρχε η σωστή σύνθεση του Συμβουλίου και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να κυρωθεί απόφαση. Χωρίς όμως, θα σας λέω την αλήθεια, να γνωρίζω και την έκβαση.
1: Και επίσης κάποια στιγμή θα πρέπει να προβείτε και στον έλεγχο των οικονομικών του Δήμου, έτσι ώστε να δείτε από ποια αιτία υπερχρεώθηκε ο Δήμος και έχει αρνητικό ταμείο.
2: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Μας φέρανε τον προϋπολογισμό ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν τον ψηφίσουμε. Άμα δείτε και το βιβλιαράκι, με κάτι γράμματα πάρα πολύ ψηλά, αυτά θέλουν όχι ημέρες για να τα εξετάσεις, μήνες για να τα εξετάσεις, για να δούμε τελικά όντως ποιο είναι τα 40 εκατομμύρια που έχει αυτή τη στιγμή τρύπα. Γιατί το ρωτήσαμε, ξέρετε, εντάξει, ωραία, δεν μπορείς, είναι πάρα πολλές σελίδες, είναι πάρα πολύ κωδικοί, γι' αυτό κάνουμε και τις συνεδρίες και ρωτάμε, ας πούμε, τους αρμόδιους, γιατί παιδιά αυτό, γιατί έχει γίνει εκείνο, τι είναι αυτό. Δεν έχουμε όμως απαντήσει και εκείνη την ώρα. Δεν έχουμε απαντήσει, δηλαδή αυτό το πράγμα του, δεν δίνουν τις, μη λογοδοσίας. Τι να σας πω, δεν ξέρω για πόσο καιρό θα το κάνουμε.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, ας ελπίσουμε ότι θα λάβετε σύντομα απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή ενημέρωση προς τους ακροατές μας.
2: Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Θα παρακολουθούμε την υπόθεση και θα μπούμε στη διαδικασία να ξαναέρθουμε σε επαφή μαζί σας για να μας ενημερώνετε σχετικά με την υπόθεση.
2: Να είσαστε καλά. Να είσαστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Δήμος Αθηναίων, έτσι.
1: Όπως καταλαβαίνεις.
0: Χαοτικός.
1: Πέρα από το ότι είναι χαοτικός, χωρίς μελέτες μπήκαμε στη διαδικασία του δανεισμού, υπογράφουμε εν λευκό χωρίς όρους, χωρίς να κοιτάμε και τα ψηλά γράμματα, και εγώ αναρωτιέμαι, εδώ στο σπίτι σου θέλεις να κάνεις κάποιες μικρές παρεμβάσεις και κάνεις μία μελέτη, φωνάζεις ένα μηχανικό,
0: και δύο σου
1: δίνει, ναι, σου δίνει ένα κοστολόγιο, παίρνεις και μία δεύτερη γνώμη όπως είπες εσύ, μπαίνεις στη διαδικασία της σύγκρισης, κοιτάς άμα μπορείς να...
0: Διαχειρίζει τα δικά σου λεφτά εκεί, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Όταν διαχειρίζεται.
1: Να εξασφαλίσει των... κανένα ΕΣΠΑ για να γλιτώσει κάποια έξοδα. Και εδώ μιλάμε ότι θα χρεωθεί ο Δήμος 75 εκατομμύρια για 9 μόνο σχολεία.
0: Αυτό όταν δεν θα μπορεί να κάνει τα άλλα, πώς θα το.
1: Μέχρι το 2046 θα τα χρεωθεί αυτά εδώ τα χρήματα. Να το πούμε.
0: Αυτό τι εννοείς μέχρι το 2046.
1: Δηλαδή,
0: όταν θα γίνει η αποπληρωμή του δανείου.
1: Το δάνειο θα υπάρχει μέχρι το 2046 αν υπάρχει συνέπεια πληρωμών.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπάρχει συνέπεια πληρωμών, δεν γνωρίζουν άμα θα υπερτοκιστεί το δάνειο.
0: Αν θα.
1: Και για ποιο λόγο μπήκε στη διαδικασία να το πάρει χωρίς
0: νομίζω
1: μελέτη.
0: Θα την παρουσιάσει. Δεν γίνεται να μην το παρουσιάσει κάποια στιγμή.
1: Τη μελέτη των υπόλοιπων.
0: Τη συμφωνία για το δάνειο καταρχάς.
1: Τη συμφωνία. Τη μελέτη.
0: Αφού δεν υπάρχει. Λέμε.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Γιατί να πας να βάλεις ρε φίλε φωτοβολταϊκά σε σχολεία τα οποία είναι υποκατάρρευση.
0: Ναι,
1: τα περισσότερα στην Αθήνα είναι υποκατάρρευση. Δηλαδή καθόντουσαν μαθητές και πέφτουν από πάνω τα ταβάνια.
0: Και εδώ.
1: Και εδώ πέρα, είναι παντού. Και εσύ μου κοιτάς να βάζεις φωτοβολταϊκά στο σχολείο αντί να φτιάξεις το ταβάνι.
0: Είναι μια περίεργη. Δηλαδή, πρώτα φτιάξεις το ταβάνι και μετά κάνεις όλες τις επιμέρους.
1: Είναι σαν να μου λες: θα αγοράσω καινούργια έπιπλα για ένα σπίτι το οποίο είναι υποκατάρρευση.
0: Πώς υπάρχει καμιά κεντρική οδηγία ότι πρέπει κάποια σχολεία να είναι.
1: Δεν υπάρχει καμία. Τίποτα. Διαφορετικά καμία. Δεν θα ξεσηκωνόντουσαν εκεί.
0: Κλείνουμε. Πάμε στη βροχή.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Στο μποτιλιάρισμα.
1: Υπομονή να αναφέρουμε και μία έτσι τελευταία στιγμή. Τους δρόμους.
0: Για
1: να
0: πες.
1: Πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το περιφερειακό. Υπάρχει πρόβλημα όμως στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εγνατίου οδό μποτιλιαρισμένη, η Βενιζέλου μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα.
0: Νίκης.
1: Αμαλίας μποτιλιαρισμένη. Η Νίκης είναι ανοιχτή. Λέξε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Η Αγία Σοφίας όμως έχει πρόβλημα.
0: Δεν πάμε Αγία Σοφίας.
1: Λοιπόν, και η Μάρκου Μπότσαρη, δεν ξέρω αν κατευθύνεσαι προς τα εκεί.
0: Προς τα εκεί θα πω. Μπότσαρη, άστο, πάντα
1: η Μπότσαρη είναι. Παρατηρούμε, η Μπότσαρη είναι από τις 9 η ώρα το πρωί σήμερα, mm-hmm. παιδιά, μποτιλιαρισμένη. Υπομονή.
0: Εκεί το φανάρι με Γνατία πάντα φρακάρει. Καλό μεσημέρι σε όλους, bye bye.
1: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash και μαζί θα δούμε πώς εξελίσσονται οι ειδήσεις αυτή την ώρα. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετίας της αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 63χρονου καθηγητή που κατηγορείται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Την ενοχή της Άννας Μισέλλας Μακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών πρότεινε εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. «Αγωνιζόμαστε για να αναβαθμίσουμε συνέχεια το ΕΣΥ», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Βάρης. «Καλό όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε», δήλωσε ο Παύλος Πουλάκης. «Το Ισραήλ έχει κάθε λόγο να θέλει τη συνέχιση των επιχειρήσεων», δήλωσε ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΡΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. «Η Τουρκία δεν μπορεί να επανέλθει στην ενταξιακή πορεία της υπό τις σημερινές συνθήκες», τόνισε ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάνσετ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους 10 βασικούς όρους του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Channel 12 του Ισραήλ, το οποίο θα αποτελέσει βάση για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Λίγο πιο χαμηλή θα είναι σήμερα η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα χτυπήσουν Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Flash 99,4.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρο Παπαδή. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσουν.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλε τι εξελίξει, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τι τοπικέ ειδήσει. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου 2026, βροχερό ο καιρό έξω στην Θεσσαλονίκη, στην Εφόκαμα. Αυτή η βροχή προειδοποίησε και ισχυρά φαινόμενα το απόγευμα. Προσοχή, παιδιά, που κινείστε, πώ κινείστε και γιατί κινείστε. Σήμερα ο καιρός Τετάρτη 17 Ιουνίου, βροχή με τη θερμοκρασία να κινείται στους 28 βαθμούς το μεσημέρι, άρα η συννεφιά το απόγευμα, λίγο πιο έντονα φαινόμενα μάλλον το βράδυ. Για αύριο 5 18 Ιουνίου, θερμοκρασία που θα κινηθεί στους 31 βαθμούς, άνεμη στα 2-3 από 4, άρα η συννεφιά το μεσημέρι, καθαρός ο καιρός, καμία σχέση με σήμερα, και για την Παρασκευή. Αν εξαιρέσει κανείς μια ασθενή βροχή το πρωί με τους ανέμους στα 2 έως 3 από 4, λίγα σύννεφα το μεσημέρι, θερμοκρασία που θα φτάσει 29 με 30 βαθμούς Κελσίου και 3 έως 4 από 4. Για Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα πούμε, έχουμε καιρό, μην αγχώνεστε. Τετάρτη σήμερα, όπως είπαμε, 17 Ιουνίου, μπήκαμε σιγά σιγά στα μέσα της εβδομάδας, προχωράει αυτή η εβδομάδα να μας εγκαταλείψει σιγά σιγά, να προχωρήσει και ο Ιούνιος, να πάμε παρακάτω. Εγώ ξέρετε, λυσό να έρθει ο Ιούλιος, γιατί τον Ιούλιο μπαίνω στη θάλασσα. Γι' αυτό δηλαδή πιο πολύ κάνω, θέλω να κάνω μπάνιο. Να πάω δηλαδή για να μπάνιο κάπου έτσι κοντά μέχρι να φύγω διακοπές το καλοκαίρι. Αλλά δεν, άμα δεν ζεστάνει καλά ο Ιούλιος. Χρήστος, κάθε πότε μπαίνεις, Ιούλιο? Άμα μπει, εντάξει, οκ. Okay, εγώ τον Ιούλιο, άμα δεν ζεστάνει καλά, δεν μπαίνω, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά για τις κολυμβητικές μας προτιμήσεις. Λοιπόν, πάμε, One Voice Business.

Κατάσταση το Πασόκ είναι μία αναστρέψιμη. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, πολιτικό σε σχέση με τις εξελίξεις και το φλερ το οποίο ανέδειξαν διάφορες παραπολιτικές στήλες στο προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την είσοδο του Στέφανου Κασελάκη στη Χαρλάου Τρικούπη και στο Πασόκ. Το σχολιάσαμε και με τον Άγγελο την περασμένη Παρασκευή. Το γεγονός ότι γραφτήκαν διάφορα πράγματα και η Χαρλάου Τρικούπη και επίσημα το γραφείο του που το Πασόκ δεν πήρε καμία θέση. Θέση να διαψεύσει. Είναι επιβεβαιώσει. Μια σειρά ζητημάτων. Μην το μπερδεύουμε αυτό. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Είναι θέμα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, προχωράμε. Με 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ιδιοκτήτης κάνουν μια τρύπα στο νερό. Ο πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Χαϊδούτης αποκαλύπτει τα προβλήματα του προγράμματος. Το πρόγραμμα ανακαινίζω. Goldman Sachs βλέπει τη ΔΕΗ μέχρι τα 30 ευρώ. Τι προβλέπει για τη μετοχή της ο κορυφαίος οίκος. Και άρθρο παρέμβαση γυναίκες εχμάλωτες μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Γράφει στην One Voice με αφορμή την γυναικοκτονία δράμα η Αναστασία Ζήση, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Και το ταραγμένο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν σε ό,τι έχει να κάνει με την διεθνή επικαιρότητα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διεθνή κατάσταση. Θα πάμε στην μουντιαλική κουβέντα μας, γιατί νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σιγά σιγά σε αυτό. Σας το χρωστούσα σήμερα, η αλήθεια είναι. Έπρεπε να γίνει, οπότε νομίζω ότι είναι εξαιρετική περίπτωση. Νομίζω ότι χρειάζεται και νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σιγά σιγά σε αυτήν την κουβέντα. Ας μας βοηθήσει το τηλέφωνο να έρθουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εξαιρετικό αθλητικογράφο, εξαιρετικό συγγραφέα, με τον Νίκο τον Ποζγενώνη, τον οποίο θα τον έχουμε σε ένα λεπτό από τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μουσικούλα.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέριζω τον εξαιρετικό συνάδελφο, φίλο και γνώστη σε ό,τι έχει να κάνει με το διεθνές ποδοσφαιρικό στέικ, τον εξαιρετικό συνάδελφο Νίκο Μπογιονέλο. Νίκο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό τάξιδο, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Ένα εξαιρετικό πόνημα το οποίο έκανες εσύ ως συλλογή αρχείου, σκέψης, χρόνου και μόλις πριν 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφόρησε και επίσημα στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας.
1: Όχι, έχει βγει από λίγο μετά το Πάσχα.
0: Okay.
1: Δύο μέρες μετά το Πάσχα, αλλά πρόσφατα τυπώσαμε και δεύτερη χιλιάδα, οπότε καταλαβαίνεις πάρα πολύ ικανοποίηση για την κίνηση, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Δεν το πίστευα, η αλήθεια είναι έτσι, με το πόσο ας πούμε θράψη, και δεν υπερβάλλω, θα έκανε. Να είναι όλοι καλά, να είστε όλοι καλά.
0: Είναι νομίζω
1: 650 σελίδων,
0: ναι.
1: Που δεν έχει ξαναγίνει κάτι ανάλογο, θα το κουβεντιάσουμε αργότερα τι ακριβώς, αλλά πρόκειται τέλος πάντων για μια, όχι πόνιμα, εντάξει, λίγο υπερβολή, έρευνα με το τι επηρέασε η διαμόρφωση και χαρακτήρισε το παγκόσμιο κύπελο που δεν ήταν αμυγός αθλητικό.
0: Φαίνεται για το εξώφυλλο. Η αλήθεια είναι ότι όσοι αναζητήσουν στα social media και στο ίντερνετ να μπορέσουν να αγοράσουν ηλεκτρονικά το βιβλίο ή να πάνε στα βιβλιοπωλεία, φαίνεται ότι όντως έχει μια πολιτική χρειά μέσα. Φαντάζομαι γίνεται μια ανάλυση γύρω από την πολιτική, το πόσο επηρέασε το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ σαν θεσμό τον 20ο αιώνα.
1: Βέβαια. Όχι μόνο το 20ο, από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Μέχρι το τελευταίο,
0: ναι.
1: Δεν υπήρξε διοργάνωση. Ακόμα και το πρώτο πριν καν ξεκινήσει, όταν είχε στείλει η Ουρουγουάη τις προσκλήσεις, γιατί είχε πει ελάτε να κάνουμε ένα Μουντιάλ να δούμε πώς θα βγει και να καλύψουμε εμείς τα έξοδα, είπε ο Ρουμάνος βασιλιάς τότε, όχι, δεν θα καλύψετε εσείς τα έξοδα, θα τα καλύψουμε εμείς. Είχε ήδη καταλάβει τι έρχεται και τι σπουδαίο θα είναι.
0: Α, το είχε δει μαρκετίστηκα, πιο σωστά.
1: Φαντάσου. Και από τότε, με αποκορύφωμα θεωρώ τις δύο διοργανώσεις των δικτακτοριών, δηλαδή του Μουσολίνη το 34,
0: ναι.
1: Και του Βιδέλα το 78, όπου ουσιαστικά τα καθεστώτα το ήθελαν και το πήραν, όπως
0: ποιο είναι για σένα το πιο κομβικό, ίσως το πιο συναισθηματικά και γεωπολιτικά φορτισμένο? Για μένα, αν θες τη γνώμη μου, αυτό το οποίο ξεχωρίζει είναι σίγουρα εκείνο της Αργεντινής, γιατί έχουμε το παιχνίδι με τη Βρετανία, όπου ο Μαραντόνα νομίζει, ρε παιδί μου, ότι θα διεμβολήσει τη Βρετανική αρμάδα της Θάτσερ. Γνώμη δική μου.
1: Είναι ίσως επειδή το έχει ζήσει, επειδή είναι πολύ κοντά, επειδή είναι Diego Maradona και καταλαβαίνεις ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Diego είναι και συναισθηματικά φορτισμένο πλέον για όλους, γιατί η γενιά μας τον πρόλαβε λίγο, ας πούμε, το Maradona να αγωνίζεται. Δεν προλάβαμε τον Πελέ. Θα σου πω κάτι, κάποτε είχα έτσι στο ξεκίνημα.

0: πορείας μου στη δημοσιογραφία, ρωτήσει τον Γιάννη το Διακογιάννη, ποιον θεωρεί κορυφαίο, 20 χρονών ήμουν τότε, και ο Διακογιάννης τι θεωρείται κορυφαίο όλων των εποχών. Και τότε ήταν το Πελέ, ο Μαραντόνα, έτσι δεν είχαν πει ακόμα ο Μέση και ο Ρονάλντο.
1: Προφανώς.
0: Ή ο Εμπαπέ που και αυτός τους ξεπεράσει όλους αναφορικά με τα στατιστικά, ή άλλοι, ή ο Ζιντάν. Και γυρίζει και μου λέει, ή ο Κρόιφ που λέει συχνά ο Χρήστος Τυρακόπουλος. Ναι. Γυρίζει και μου λέει, έχω δει μου λέει τον Τι Στέφανο και τον Πούσκας να παίζουμε. Και δεν είχαν δεύτερο. Πού θέλω να καταλήξω. Ο καθένας τελικά είναι η γενιά του. Είναι αυτό που έχει προλάβει. Η γενιά μας τώρα βλέπει τον Μαραντόνα, τον Πελέ, ακόμη και τον Ζιντάν αν το καλοσκεφτείς. Τους βλέπει στο YouTube. Έχει ζήσει το Μέση και το Ρονάλντο τον Κριστιανό. Δεν πρόλαβε καν τον Ρονάλντο τον Βραζιλιάνο που ήταν στη δική μου συνείδηση ο κορυφαίος, γιατί ήταν ένα από τα μουντιάλ που θυμάμαι χαρακτηριστικά μου και φαντάρο.
1: Το φαινόμενο.
0: Το φαινόμενο, μπράβο. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, και εσύ ας πούμε λες το 86, συναισθηματικά φορτισμένο πάντως το πιο δυνατό παιχνίδι που έγινε ποτέ.
1: Ναι.
0: Με πολιτική χρειά, το πιο πολύ συζητημένο που δεν έγινε τίποτα ήταν το 98, σημαντικά έτσι είναι και τώρα, Τίγρα, Αμερική-Ιράν. Και εν τέλει δεν έγινε τίποτα και μάλιστα είχαν νικήσει και οι Αμερικανοί αισθάνονται καλά με 2-1. Το 74 όμως, για πρώτη και τελευταία φορά, να δεις τι παιχνίδια κάνει μπάλα, συναντήθηκαν στο παγκόσμιο, σε επίσημο παιχνίδι, σε παγκόσμιο κύπελο, στη Γερμανία, η Δυτική με την Ανατολική και νίκησε η Ανατολική. Και μάλιστα, είναι μία από τις 71 ιστορίες που έχει μέσα το βιβλίο μου, ο σκόρερ, ο Σπαρβάσερ, αργότερα, ήταν ένας από τους χιλιάδες Ανατολικογερμανούς που επιχείρησαν να περάσουν το τείχος, γιατί ήταν στο Βερολίνο. Και παραλίγο τον σημάδευσε ο Φρουρός και παραλίγο τον εκτελέσει. Τελευταία στιγμή λοιπόν συνειδητοποίησε με ποιον είχε να κάνει. Ήταν ο σκόρερ της Ανατολικής Γερμανίας, τον Μπούλ δηλαδή. Που του έσωσε τη ζωή.
1: Άμα σου πω τι θυμάμαι τώρα από αυτό, γιατί η αλήθεια είναι σαν ποδοσφαιρική νίκη, την έμαθα και την όρισα πρώτη φορά σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο γυρίστηκε από τώρα την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, δεν θυμάμαι κάτι για την Ανατολική Γερμανία και το καθεστώς. Και μέσα σε όλες τις επιτυχίες που κατάφερε το καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης στην Ανατολική Γερμανία, ήταν και η νίκη επί της Δυτικής Γερμανίας στο ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια. Μα το θεώρησαν πολύ μεγάλο πράγμα. Τότε ήταν και υπέρβαση. Τελικά η Δυτική Γερμανία ήταν αυτή που το κατέκτησε. Υπάρχουν πολλά πολιτικοποιημένα, αν θες, παιχνίδια. Ακόμη και τώρα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, ο καλύτερος παίκτης της Γκάνα σου παρπέ να μην παίρνει βίζα να παίξει. Δηλαδή, ποια συνεννόηση έχει γίνει μεταξύ FIFA και Ηνωμένων Πολιτειών. Δυστυχώς συνεχίζει να επηρεάζει η πολιτική. Αν θα δεις το βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχεις αγοράσει, αν το έχεις χαζέψει.
1: Το έχω παραγγείλει, να σε προειδοποιήσω.
0: Έχει πάρα πολλές ιστορίες μέσα σχετικές. Ακόμη, θα σου πω τώρα πολύ βιαστικά μια ιστορία, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε μια περιοχή στα σύνορα Γαλλίας Γερμανίας, που λεγόταν κρατήδιο του Σαρ. Έμεινε ούτε στη Γερμανία νίκη, ούτε στη Γαλλία. Το ήθελαν και οι δύο, ήταν πλούσιο σε μεταλλεύματα, σε άνθρακα κτλ. Έμεινε μόνο του, σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Μάλιστα. Εν τέλει οι Γάλλοι, επειδή το ήθελαν, είπαν ας τους γαλλοποιήσουμε λίγο, έχουμε γαλλική διοίκηση, συμφώνησαν οι σύμμαχοι και μετά από 5 χρόνια να τους κάνουμε κτήμα, τους κάνουμε μέρος της γαλλικής δημοκρατίας.
1: Ωραία. Okay.
0: Όλοι αυτοί ήταν Γερμανοί όμως, ήταν Γερμανόπον, θέλουν να ενωθούν με τη Γερμανία. Εν τέλει ήταν ένα ανεξάρτητο κρατήδιο αντίστοιχο με την πενταετή επιτήρηση που μας είχαν ζητήσει οι σύμμαχοι να πάμε να κάνουμε στη Σμύρνη, που δεν έγινε ποτέ λόγω της μικρής δυτικής καταστροφής.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Παράλληλα με το ποδόσφαιρο λοιπόν, τι είπαν, να βάλουμε και τη Σαμπρίκεν, τη μοναδική τους ομάδα, να παίξει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Οι γαλλικές ομάδες αντέδρασαν, τη στείλαν στη β' κατηγορία, ήξεραν πόσο καλή είναι, χωρίς να μετράνε βαθμοί. Έπαιζε δηλαδή μια σεζόν, έκανε 30 νίκες σε 34 παιχνίδια. Και μετά από τέλος της σεζόν, τέλη δεκαετία 40 πλέον, λέει παιδιά, μας βάλετε στην πρώτη κατηγορία να παίζουμε. Οι υπόλοιπες γαλλικές ομάδες αρνήθηκαν. Η κυβέρνηση της αντίστοιχη με τη Γαλλική Ομοσπονδία, επικεφαλής ήταν ο Ζιλ Ριμέ, ο ιδρυτής παγκοσμίου κυπέλου, εμπνευστής και το πρώτο τρόπο που είχε και το όνομά του, παραιτήθηκε από τη Γαλλική Ομοσπονδία γιατί λέει εδώ προσπαθούμε να τους κάνουμε Γάλλους, να τους αφομοιώσουμε και εσείς μας πάτε κόντρα. Εν τέλει δεν τα κατάφεραν ποτέ. Το 55 έγινε δημοψήφισμα και με 90% το ΣΑΡ εντάχθηκε στην Δυτική Γερμανία και πλέον είναι ομοσπονδιακό κράτος της Ενωμένης Γερμανίας. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν έφτιαξε η Ολυμπιακή ομάδα που έλαβε μέρος του 52 στο Ελσίνκι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τρεις αθλητές νομίζω, τέσσερις, και επειδή η ζωή κάνει παιχνίδια, φτιάξαν και ποδοσφαιρική ομάδα να παίξουν στα προκριματικά του Μουντιάλ του 54. Είχαν πάρα πολύ ταλέντο, πολύ καλή ομάδα. Και στον όμιλο των προκριματικών παίξανε με τη Δυτική Γερμανία. Και βρήκα μαρτυρίες μετά κάποιον που έλεγαν εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να είναι και στη Δυτική Γερμανία να πάμε εμείς στο Μουντιάλ. ήταν η μητέρα πατρίδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Δυτική Γερμανία, θυμίζω, πήγε και το πήρε στο τέλος εκείνο το Μουντιάλ.
1: Με εκείνη ομάδα του Φρανς Μπέκενμπάουερ που είχε μέσα του όλους τους αστέρες.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μαγική η Γερμανία. Πρέπει να σου πω ότι είχα μάθει για τον Φρανς Μπέκενμπάουερ τελείως τυχαία. Η μαγειρική ήταν αυτή η οποία με βοήθησε. Γιατί με είχε στείλει... Ναι, γιατί με είχε στείλει η μητέρα μου στο σούπερ μάρκετ να πάρω για το γλυκό το οποίο ετοίμαζε εκείνο το καλοκαίρι μία bacon powder. Και εγώ μία θέλω και μου λέει μία ο ταμείος άνθρωπος μου λέει όχι bacon powder αγόρι μου, bacon powder λέγεται.
0: Έτσι. Εγώ νομίζω κάπως έτσι πρέπει να το έλεγα μικρός.
1: Μεγάλες φίλες πραγματικά. Να σε ρωτήσω Νίκο, ουσιαστικά αυτό το οποίο από θρησκεία το Μουντιάλ γίνεται σιγά σιγά πιο εμπορευματικό, πιο τηλεοπτικό προϊόν, ποιο είναι εκείνο το Μουντιάλ το οποίο το καθιστά πλέον ένα ψηφιακό προϊόν και φεύγει από εκείνη τη μαγεία του Ντιέγκο ή ακόμα για αν θες και τη Σεούλ να το πω έτσι.
0: Νομίζω από το 70 και μετά που άρχισαν να γίνονται οι μεταδόσεις πιο έντονες.
1: Ναι.
0: Έχουμε φτάσει, μιλάμε για ένα Μουντιάλ που ήταν κάποτε με 24 χώρες. Τώρα έχουμε τις διπλάσιες.
1: Τριπλάσιες.
0: Και ακόμα δεν το έχει καταλάβει ο Ευρωπαίος, γιατί τα περισσότερα μάτια τα μεσά παιχνίδια είναι με τα μεσονύχτια. Εντάξει, μου βλέπετε εγώ που ξεκινάω μέχρι τις 3. Εντάξει. Μέση δεν είδα που ξεκινήσει 4 η ώρα ή το άλλο στις 7, αλλά μέχρι και τον 3-3.30 τα βλέπω.
1: Τη Γαλλία είδα με το ζόρι που την υποστηρίζω να σου πω, αλλά μετά ήμουν dead, δεν υπήρχε, εντάξει.
0: Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο έκανε τα δικά του Εμπαπέ.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Ακόμα ο κόσμος το έχει καταλαβαίνει. Είναι το πιο ψηφιακό Μουντιάλ, έτσι. Το βλέπουμε και από τις κάμερες και από τις καλύψεις, από τα social media. Και αυτό με την άνοδο της τεχνολογίας θα συνεχιστεί. Επίσης θέλω να σου πω,
1: ναι,
0: το επόμενο παγκόσμιο κύπελο θα ξαναγίνει σε τρεις χώρες το 30, θα γίνει σε Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, με τον τελικό στη Μαδρίτη. Ξανά με τρεις χώρες όπως φέτος. Είχαν ζητήσει τη Λατινική Αμερική να το κάνουν αυτοί, γιατί είναι η επιτηρίδα, είναι τα 100 χρόνια.
1: Ναι,
0: το
1: βιβλίο.
0: Αλλά είπε η Ουρουγουάη που έγινε το πρώτο Μουντιάλ το 1930 ότι δεν έχουμε τα χρήματα να το οργανώσουμε. Έχουμε σκεφτεί την ιδέα να το συνδιοργανώσουμε με την Παραγουάη και την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλουμε τη βοήθειά σας. Η FIFA, αντί να τους βοηθήσει, αντί να τους γουστάρει, αντί να βάλει πλάτη οικονομική, τους είπε όχι, το έδωσε αλλού και χαριστικά τους πέταξε ένα τυράκι από ένα εναρκτήριο παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου του 30, ξαναλέω, θα γίνει στο Buenos Aires, στην Ασουσιόν και στο Μοντεβίδιο. Και εσείς θα περάσετε χωρίς προκριματικά.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή θα παίξει Εθνική Αργεντινή, ναι, στο 30, θα είναι σε όμιλο,
1: ναι,
0: με Ελλάδα, Κατάρ και Νότια Αφρική. Ωραία. Και παίχτη Αργεντινή, Νότια Αφρική στην πρεμιέρα. Αυτό το μάτς θα γίνει στο Buenos Aires και τα υπόλοιπα θα γίνουν στην Ευρώπη.
1: Θα πάρετε κάτι τέτοιο. Για... τέλος, ναι.
0: Γιατί το αναφέρω. Η FIFA φέτος, κατ' εκτίμηση, κατ' ελάχιστη εκτίμηση, θα βγάλει, η FIFA θα βγάλει από το Μουντιάλ 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Του δε μάχου που κάνει στο βόλιο.
1: Τι ρόπιδες μου, ρε στραγάγι, εντάξει, σίγα, ναι, okay, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό το οποίο, γιατί μου το ρωτήσανε πριν μερικές μέρες, Νίκο, την απονομή, μόλις φτάσουμε σε ένα μήνα και κάτι στο τέλος, θα την κάνει ο Ιφαντίνο, θα την κάνει ο Τραμπ?
0: Κοίταξε, άμα είναι τόσο, για να μην πω τη βαριά λέξη, να το πω πατρινά που έχω σχέση εκεί πέρα, αν είναι τόσο μινάρας να πάει στην απονομή, ας πάει. Αφού όπου πάει πέφτει γιούχαρα, βέβαια, τι να κάνουμε.
1: Ναι, δεν τον ενοχλεί και πολύ όμως από τη βλέπω.
0: Τις προάλλες πήγε στους τελικούς του NBA και δεν ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, ασχολούμαστε με τον Πύρο Ήμος και μόλις ξύπνησε, από τον ξύπνησε επειδή τον έκρασε όλο το γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω να πάει.
1: Τι να πω, θα το δούμε, θα το δούμε. Νίκο μου, αν υπάρχουν προβλέψεις μέχρι τώρα, όπως κινούνται τα ζευγάρια, όπως κινούνται οι αγώνες, ποιος βλέπεις ότι έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να φτάσει στο τέλος, αν όχι στην κατάκτηση, στον τελικό ενδεχομένως?
0: Κοίταξε, είναι και πολύ πρόωρο η αλήθεια είναι. Ναι. Δηλαδή, δεν έχουμε δει ακόμα την Αγγλία που παίζει απόψε, έτσι, με την Κροατία. Επιτέλους ένα σοβαρό μάτς.
1: Επιτέλους,
0: δεν έχουμε δει κι άλλες. Είδαμε Γαλλία, η οποία μιλάμε στο πρώτο ημίχρονο μέχρι τον Λέξη Πρόμπο τον πήρε ύπνος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε δει μια Βραζιλία η οποία ήταν από τις χειρότερες που θυμάμαι. Και είμαι και φανατικός Βραζιλία. Η Αργεντινή έβαλε 3 μπαλάκια. Αλλά εντάξει τώρα, η Αλγερία δεν έχει κάνει σουτ. Δηλαδή, κοιτάς και τον αντίπαλο. Mm. Όλα θα κρυθούν στα νοκάουτ. Γιατί έχουμε 48 χώρες, περνάνε οι δύο πρώτες κάθε ομίλου και 8 καλύτερες τρίτες. Αυτό τι σημαίνει? Όσο άχρηστος και αν είσαι, με μια νίκη περνάς. Μπορεί και με δύο σοπαλίες να περάσεις.
1: Να περάσεις, ισχύει.
0: Στα νοκάουτ λοιπόν θα φανεί, ακόμη και γκέλες να έχουν κάνει. Θυμίζω ότι το 10 στην Νότια Αφρική η Ισπανία ξεκίνησε με ήττα την Ελβετία και άσχηλε εμφάνιση. Και εν τέλει το κατέκτησε.
1: Ναι.
0: Το 22 στο Κατάρ, θυμίζω ότι η Αργεντινή είχε χάσει τη Σαουδική Αραβία. Και λέγαμε τότε μα που πάνε με αυτούς και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Καλά, εκείνο ήταν και το τέτοιο που λέγανε ότι ο Μέση το χρωστάει στον εαυτό του και στην Αργεντίνη, εντάξει,
0: ναι, ναι,
1: ήταν πολλά.
0: Πήρε κάμπος απέναντι για να το πάρει. Και χθες έχει κάνει ένα κλωτσίδιο ο κύριος Μέση, ο οποίος είναι παιχταράς, ένας από τους κορυφαίους, δεν θα ξανασυζητήσουμε πάλι ποιος είναι ο κορυφαίος, το εξήγησα πριν. Ναι. Αλλά έχει κάνει μια κλωτσιά σε αντίπαλο από πίσω, πήρε για κόκκινη κάρτα. Παιδιά, επειδή είναι ο Μέση, επειδή είναι ο Ρονάλντο, δηλαδή πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Να υπάρχει ισονομία, να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Τώρα, επειδή εκπέμπουμε, Νίκο, μου στα Αριτζιανά Θεσσαλονίκης, να σου πω ότι σε αυτή την πόλη, όταν το κατέξει η Πορτογαλία, βγήκε η μισή πόλη να πανηγυρίσει. Επειδή το πήρε η Πορτογαλία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ερώτηση, παρατήρηση δική μου. Επειδή διάβασα κάποιες δηλώσεις σε σχέση με την Ιταλική Ομοσπονδία τις προηγούμενες ημέρες, η Ιταλία σίγουρα λείπει από αυτό, αλλά λείπει και με δικές ευθύνες. Με δικές ευθύνες ξεκάθαρα. Παρατηρώ και γράψω και ένα άρθρο εγώ τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν είναι απλά ότι λείπει η Ιταλία από αυτό το Μουντιάλ και μάλλον ενδεχομένως θα λείψει και από το επόμενο αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα. Έχει σταματήσει να παράγει αυτό το οποίο παρήγαγε. Τότι, Ντελπιέρο, Ζανέτη. Τι να πρωτοπιάσεις. Δεν υπάρχει πλέον κάποιο φαινόμενο στην Ιταλία.
0: Ζανέτη για την αστήρα.
1: Συγγνώμη,
0: είναι λάθος. Οι Ιταλοί πρέπει καταρχάς να αλλάξουν το ποδόσφαιρό τους από την αρχή. Δεν έχουν καν καλή εθνική ομάδα under 21.
1: Τελείως.
0: Ενώ ας πούμε οι Ισπανοί είναι τρομεροί.
1: Ναι.
0: Και οι Γάλλοι. Δεν έχουν. Πρέπει να το ξεκινήσουν από την αρχή. Σταμάτησε να παράγουν καλούς παίκτες. Mm-hmm. Είναι ακριβώς όπως το λες. Αντίθετα, άλλες ομάδες με καλούς παίκτες, και θέλω να σταθώ σε αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Η Δανία και η Ελλάδα είδαν την πλάτη της Σκωτίας στον όμιλο. Γιατί η Σκωτία το χρωστάει στον αυτό να κάνει επιτέλους ένα Μουντιάλ. Η Σκωτία έχει πάει 7 φορές σε Μουντιάλ, 4 φορές σε Euro και δεν έχει περάσει ποτέ τον όμιλο. Ποτέ. είναι καλή να τα κάνουμε και μην πω φέτος, αλλά νομίζω με την ίδια τη Χαϊτή έθεσαν βάση πρόκληση, ας περνάνε σχεδόν όλοι. Η Ελλάδα που έχει καταπληκτική γενιά δεν πέρασε. Η Δανία που έχει πολύ καλή ομάδα δεν πέρασε. Η Πολωνία του Λεβαντόφσκι δεν πέρασε. Δεν πέρασαν πολλές, αλλά για άλλους λόγους. Οι Ιταλοί. Λοιπόν, για τρίτο σερί Μουντιάλ και σε αυτή τη δωδεκαετία, θυμίζω, κατέκτησαν το Euro.
1: Ναι.
0: Μέσα σε αυτή την περίοδο.
1: Ναι.
0: Άρα κάτι άλλο δεν πάει καλά.
1: Επειδή είσαι άτομο το οποίο πέρα από το ποδοσφαίρο ξέρει πολύ καλά και ό,τι γίνεται σε σχέση με το πολιτικό παρασκήνιο για το ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι ότι κάπως έχει συνδεθεί αυτό και θέλω τη γνώμη σου. Έχει συνδεθεί το κομμάτι που έχει να κάνει με τα Ολυμπιακά συγκροτήματα, των εθνικών αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων. Στους προηγούμενους χειμερινούς δέχτηκε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή κάποια συγκροτήματα αντιπροσωπευτικά από τη Ρωσία. Πιστεύεις κάποια στιγμή θα δούμε τη Ρωσία στο Μουντιάλ να επανέρχεται?
0: Είναι υποκρισία να συμμετέχει κανονικά το Ισραήλ και να έχουμε αποκλείσει τη Ρώση.
1: Α, το στόμα μου το πήρες.
0: Ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκο. Ξεκάθαρα. Ή τους αποκλείσετε τους δύο ή παίζουν και οι δύο.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι μου λες. Καταλαβαίνω τι μου λες. Αλλά παρόλα αυτά, διπλωματικά, ποδοσφαιρικά διπλωματικά, θεωρείς ότι είμαστε μακριά από το να εισέρχει ξανά η Ρωσία στα σαλόνια τα ποδοσφαιρικά.
0: Δύσκολο ακόμα. Δύσκολο ακόμα, αλλά θα δούμε στην πορεία.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Έχει ενδιαφέρον.
0: Είναι ένα κεφάλαιο που έχω κρατήσει για μελλοντικά, κατάλαβες.
1: Αυτό ήταν η ερώτησή μου. Το επόμενο τι θα είναι περίπου?
0: Θα δούμε τώρα, μήπως είναι συνέχεια. Μου είπα να γράψει για το Champions League εμπιστευτικό. Εντάξει, θα δούμε. Κάτσε να τελειώσει αυτό, γιατί το έχω απολαύσει για αλήθεια όπως πρέπει.
1: Να το απολαύσεις. Μια δική μου ιδέα για το Euro νομίζω θα ήταν καλή. Μια δική μου ιδέα.
0: Και αυτό, αλλά πάνω κάτω είναι ιστορίες, δηλαδή. Τα ίδια επηρεάζουν. Δεν νομίζω να έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Θα δούμε.
1: Σε κάθε περίπτωση. Μουντιάλ εμπιστευτικό από τον Νίκο Ποζιονέλο. Καλό τάξιδο. Καλές σελίδες καινούργιες. Να το χαρείς, να το χαρούμε όλοι μας. Και Νίκο μου, να έχεις υγεία και ό,τι καλύτερο σου εύχομαι.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη. Γεια σου.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

Ήταν ο Νίκος Μπουζονέλος, εξαιρετικός συνάδελφος, μεσογράφος, αθλητικογράφος. Το βιβλίο του Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το οποίο κυκλοφόρησε το περασμένο Πάσχα, επανεκδόθηκε τώρα σε επίπεδο δηλαδή νέων σελίδων. Καλοτάξιδο και νέων εντύπων, συγγνώμη. Καλοτάξιδο και ό,τι καλύτερο να το ευχηθούμε. Μας έκανε και το σχόλιο του για το Μουντιάλ το οποίο εξελίσσεται. Τι πρέπει να περιμένουμε, τι γίνεται. Τι συμβαίνει με το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στέικ, το αρχαιακό υλικό το οποίο είχε μαζέψει ο ίδιος για το βιβλίο του και όλο αυτό πως εκπονήθηκε και εκδόθηκε. Και μόλις επιστρέψουμε σε λίγο από το διάλειμμά μας, θα πάμε στην πολιτική μας κουβέντα. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Σπύρο Δεδογλού, ο οποίος θα μας βάλει λίγο κάτω να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε τα της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Έχει γράψει ένα. Δύο μάλιστα εξαιρετικά άθρα τις προηγούμενες μέρες ο Σπύρος Δεδογλού. Έχει κάποιες ενστάσεις οι οποίες είναι θεωρώ πάρα πολύ εύστοχες και πάρα πολύ ουσιώδεις και ουσιαστικές. Θα μας τα πει εδώ σε λίγο στον αέρα του Flash 99,4. Οπότε καλό θα είναι μετά το διάλειμμα να μείνετε για να μας ακούσετε. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την, με την One Voice στο onevoice.gr. Έχει κάτι το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η μαύρη λίστα της One Voice αναλύει τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της παραπολιτικής και του παρασκηνίου του οικονομικού ρεπορτάζ. Αγορές από την σελίδα με τα επιλεγμένα της onevoice.gr. Πετρέλαιο, στα επίπεδα πριν την έναρξη του πολέμου, στα 78 δολάρια το βαρέλι το Brent. Φαίνεται ότι τα της συμφωνίας της Παρασκευής κάπως θα μπορέσει τα πράγματα να τα εξισορροπήσει, κάπως θα μπορέσει να φέρει μια ηρεμία. Θα δούμε τι θα γίνει όμως και με τα καντράν των βενζινάδικων, τι θα γίνει με την εφοδιαστική αλυσίδα. Ολομέτωπη αναδίπλωση από τις ΗΠΑ, από την Ουάσιγκτον, από τον Ντόναλντ Τραμπ, τα μαζεύει για το Ιράν. Έχει τεράστια αξία πώς θα καταγραφεί στο μέλλον αυτό το οποίο έγινε. Και τίθεται το ερώτημα, δηλαδή, τι θα γίνει, δηλαδή, γιατί έγινε ο πόλεμος, ρε παιδιά. Άραγε. Για ποιο λόγο. Θα μου πεις κερδίσανε κάποιοι. Ναι, οκ, okay, ναι. Τέλος πάντων, είναι ακόμα ξέρετε και η γεωπολιτική του κέρδους όπως τη μάθαμε. Πλέον έχει χάσει και αυτή τα τέσσερα. Τα έχει χάσει. Και αυτή. Δηλαδή το κυνηγάει τόσο ξόφθαλμα που δεν μπορεί να περάσει ένα σοβαρό επικοινωνικό αφήγημα. Αυτά. Δεν μπαίνετε μόνο στο onvoice.gr και στο thesunday.gr με τον ανανεωμένο layout μας. Μπαίνετε και σε ό,τι έχει να κάνει. Παίρνετε την εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτωτα της χώρας από Δευτέρα ως Παρασκευή και το Σάββατο. Δεν κυκλοφορούμε Σάββατο. Κυριακή είναι το δυνατό κυριακάτικο φίλο μας. Μας στηρίζετε και εκεί με την εφημερίδα με την One Voice Business Politics μόλις με 1,5 ευρώ. Την Κυριακή το κυριακάτικο φίλο μας και από την onvoice.gr και το thesunday.gr. Πάμε και διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με τον Σπύρο Δεδόγλου να λύσουμε την πολιτική βεντεά για τη συζήτηση εδώ στο Flash 9,4, εκπομπή άκου τη φωνή σου στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Είχαμε σκοπό να προχωρήσουμε νωρίτερα στη κουβέντα μας αυτή. Δεν είχαμε λίγο το χρόνο γιατί προέκυψε ένα τεχνικό ζήτημα. Αλλά έχουμε στον αέρα τον Σπύρο Δεδογλού, τον οποίο και ευχαριστώ. Σπύρο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Λάμπρο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα έχουμε λίγο χρόνο να τα πούμε. Είχε προκύψει ένα ζήτημα, αλλά τώρα θέλω να γίνουμε όσο γίνεται πιο πυκνή. Γιατί και τις προηγούμενες μέρες έγραψες εξαιρετικά κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ΛΑΣ αλλά και με το εγχείρημα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Θέτεις κάποιες ουσιαστικές ερωτήσεις, κάποια ζητήματα, μιλάς πολιτικά και νομίζω ότι καλό είναι να αναδειχθούν και εδώ. Πώς βλέπεις το εγχείρημα μέχρι στιγμής?
1: Είναι πολύ νωρίς για να κριθεί, έτσι, αυτό είναι σίγουρο. Εγώ πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει τις δυνατότητες να εκφράσει ενιαία τον προοδευτικό χώρο. Εξάλλου αυτό αγωνίζουμε εδώ και χρόνια για την ενιαία έκφραση του προοδευτικού χώρου και το έλεγα και στην Κεντρική Επιτροπή. Ομιλίες μου έχω δημοσιευτεί. Και όταν συμμετείχα στο 87 είχα μιλήσει τότε ότι έχω διαφορετική άποψη από αυτό των συνεργασιών των υπάρχων των κομμάτων, αλλά θα συμμετάσχω ως μια αρχή για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να λύσει κάποια προβλήματα και ίσως να γίνει ο φορέας μετάβασης,
0: ναι,
1: σε αυτή την νέα εποχή. Να παίξει ένα ρόλο, γιατί ο ιστορικός του κύκλος έχει κλείσει. Μετά ήταν που ζήτησα και πρότεινα, μάλλον όχι ζήτησα, πρότεινα την αυτοδιάλυση συντεταγμένα, γιατί θα έρθει η στιγμή που το κόμμα θα έχει έναν επίδιο θάνατο ή θα έχει έναν αργό θάνατο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει έναν αργό θάνατο. Συμβαίνουν πράγματα που μας κλείβουν όσους υπηρετήσαμε αυτό το κόμμα, το οποίο έπρεπε να πάει με μια αξιοπρέπεια στην ιστορία, γιατί κατάφερε κάτι σημαντικό. Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος μέχρι το 32 και να μην ξεχνάμε ότι πήρε τους ανθρώπους από τους σκουπιδοτενεκέδες και τα συστήτια. Να μην ξεχνάμε εκείνες τις εικόνες κατοχής που υπήρχαν το 2015. Αυτό είναι λυπηρό και δεν ξέρω ποιο θα είναι το τέλος. Τώρα όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Είχα γράψει το 23 ένα άρθρο όταν είχε αποχωρήσει και έλεγα ότι ξοδέψαμε αλόγιστα το πολιτικό κεφάλαιο Αλέξη Τσίπρας, αλλά αυτό αναγεννάται όπως το μύθο του Προμηθέα με το Σηκώτη.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να αναγεννηθεί αυτό το πολιτικό κεφάλαιο, γιατί κάποιοι, έτσι, τον βρίζαν τον Αλέξη Τσίπρα γιατί θεωρούσαν ότι είχε τελειώσει πολιτικά και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί που ακολούθησαν πολύ περισσότερο τον ανεκδίγητο Κασελάκη. Αυτό το κεφάλαιο όμως χρειάζεται προσοχή, γιατί είναι περισσότερο ευάλωτο από ό,τι ήταν το 2015. Δεν είναι το αρχικό δηλαδή κεφάλαιο, είναι ένα γεννημένο κεφάλαιο, οπότε υπάρχει κίνδυνος εύκολα να καταναλωθεί προφανώς από τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Πιστώ ότι προσοχή, το λέω έτσι. Μετά εγώ είχα πει πάλι και επέμενα σε αυτό, ακόμη πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει προθέσεις, γράφοντας ένα άρθρο στο οποίο έλεγα ότι από κάτω είμαι ηγετική προσωπικότητα, μαζί μπορούν να αλλάζουν τα πράγματα. Και έφερα ως παράδειγμα τις ενιαίες έκφρασης του προοδευτικού χώρου το 1981 με τον Ανδρέα Παπανδρέου και σε μικρότερο βέβαια βαθμό το 2015 με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ένας έχει φύγει από τη ζωή και βρίσκεται στην ιστορία, ο άλλος είναι εν ζωή και ήταν τότε μόνο 50 χρονών. Και έλεγα ότι αν πάρει πρωτοβουλία μπορεί να έχει πετύχει, αλλά με την κοινωνία. Και έλεγα σε κάθε περίπτωση, προέτρεπα τότε να γίνουν πρωτοβουλίες πριν τις ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι οποιοδήποτε εγχείρημα πετυχαίνει μόνο έχοντας μαζί την κοινωνία, συμμέτοχη την κοινωνία, όχι ως οπαδούς. Η κοινωνία να συμμετέχει.
0: Ακριβώς.
1: Και η κοινωνία ανταποκρίθηκε στο προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα και έκανε πάνω από 200 πρωτοβουλίες σε όλη την Ελλάδα.

0: σε όλους τους νομούς και σε πολλές περιοχές και σε δήμους κτλ. Άρα είναι επίσης σημαντικό να πούμε γιατί απέτυχε αυτό που επιχειρούσαν οι προοδευτικές δυνάμεις, είτε άλλες το έλεγαν είτε άλλες το είχαν περισσότερο έντονο να πετύχουν. Γιατί μια προσπάθεια όταν γίνεται από τις ηγεσίες χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας είναι δεδομένο ότι θα αποτύχει. Ακριβώς. Αυτό το έλεγα στην επιστολή της παρέτησής μου που έγινε στις 20 περίπου, αν θυμάμαι καλά, Νοεμβρίου. Δηλαδή 22 μέρες, 23 μέρες μετά την πρόταση για αυτοδιάλυση που είχα κάνει. Mm-hmm. Πιστεύω σήμερα ότι είναι ανάγκη να περάσουμε σε μια νέα δημοκρατική εποχή. Αυτό το λέω συνέχεια, η οποία μπορεί κατά την άποψή μου να είναι και τέταρτη δημοκρατία και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί φαίνεται από την μη συμμετοχή της κοινωνίας στις εκλογές, έτσι, που είναι μόνο να πάει να ψηφίσει, όχι να συμμετέχει σε ένα διάλογο ανοιχτό για το μέλλον της ίδιας κοινωνίας της χώρας. Mm-hmm. Πρέπει η ίδια η κοινωνία να παίρνει αποφάσεις. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο σε μια εποχή που μετά από αρκετό χρόνο προσπαθειών και προπαγάνδας πέρασε στην κοινωνία και στους νέους ότι η πολιτική είναι κάτι κακό. Έτσι, ενώ η πολιτική αφορά την ίδια τη ζωή. Τώρα παίρνει αποφάσεις για σένα η οποία δημιουργεί.
1: Ακριβώς, ξεκάθαρα.
0: Για
1: ξεκάθαρα.
0: Τον κάθε πολίτη. Άρα πρέπει να συμμετέχει. Αυτό είναι η δημοκρατία. Και σήμερα υπάρχει ένα ζήτημα δημοκρατίας όσον αφορά την ποιότητά της και μάλιστα το Πανεπιστήμιο του Γκέντεμπορκ μας έχει υποβαθμίσει από φιλελεύθερη δημοκρατία σε εκλογική δημοκρατία. Και είμαστε κάτω από την Γκάνα και κάτω από την Κολομβία. Είναι απίθανο αυτό, έτσι, που συμβαίνει σε αυτήν τη χώρα. Άρα τι χρειαζόμαστε, μια καινούργια εποχή, να κλείσουν οι λογαριασμοί της μεταπολίτευσης. Αλέξη Τσίπρας μίλησε για νέα μεταπολίτευση. Έτσι, η νέα μεταπολίτευση είναι μια νέα ιστορική περίοδος, το πώς θα την ονομάσεις είναι άλλο θέμα. Αλλά είναι μια νέα ιστορική περίοδος, η οποία πρέπει να ξεκινήσει. Αυτή για να στοιχειοθετήσει, για να τεκμηριώσει και την τέταρτη δημοκρατία χρειάζεται συνταγματικές αλλαγές που είναι απαραίτητες. Όχι αυτές που επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης για να βολέψει περισσότερο τον εαυτό του, να δώσει περισσότερες εξουσίες στην κυβέρνηση, γιατί θεωρεί ότι αυτός θα είναι και η επόμενη κυβέρνηση. Πιθανόν να θεωρεί έτσι. Τον ερμηνεύουμε.
1: Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο στο ένα λεπτό το οποίο μας μένει. Θεωρείς ότι μέχρι τώρα ένας άνθρωπος, ένας στέλεχος το οποίο κινήθηκε στη δόμηση και σε θεμελίωση τόσο των οργανώσεων βάσης όσο και των πρωτοβουλειών των Επιτροπών Αυτοοργάνωσης στην Θράκη, στον Εύρο και μάλιστα όποιοι γίναν στη χώρα. Θεωρείς ότι...
0: Έχουμε την παραλλαγική κίνηση πολιτών για τη νέα δημοκρατική εποχή.
1: Εξαιρετικά. Θεωρείς ότι αυτές όλες οι πρωτοβουλίες... Εξαιρετικά. Θεωρείς ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, οι οποίες ήταν οδηγία, καθοδήγηση του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη εκδήλωση που έγινε στο Παλάς για την Ιθάκη, θεωρείς ότι μέχρι σήμερα με την είδηση της Ελλάς αξιοποιήθηκαν όσο θα έπρεπε?
0: Νομίζω όχι. Θέλω σε αυτό να είμαι καθαρός.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι μια πρώτη κίνηση. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις κίνημα με διορισμούς, έτσι. Το κίνημα γίνεται από την ίδια την κοινωνία, από αυτοοργανώσεις γίνονται. Δεν θέλω να ανατρέξω πίσω στο 1984 πώς έγινε το κίνημα και πώς τότε μπήκαμε στην μεταπολίτευση, γιατί και ο Κωνσταντίνος Καραβαλής που ήταν ο κύριος που έστησε την Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό ονόμαστε και το κόμμα του Νέα Δημοκρατία, έτσι, ήταν πρώην πρωθυπουργός. Δεν ήρθε από την Κίνα ή από άλλο πλανήτη. Και οι άλλοι που κάναν την νέα μεταπολίτευση και αυτοί ήταν πρώην υπουργοί. Ο Γιώργος Μαύρος της Ένωσης Κέντρου και ο Ανδρέας Παπανδρέου που έκανε τότε το ΠΑΣΟ. Ήταν βέβαια άλλες συνθήκες, αλλά ήταν υπαρκτά πολιτικά πρόσωπα με μια ιστορία. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί λέει κυβερνήσει, έχει δοκιμαστεί κτλ. μπορεί με νέες ιδέες και με ένα νέο σχέδιο που θα πρέπει να αφορά το ποια Ελλάδα θέλουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει το κέντρο με την περιφέρεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ίδιος είπε στην μίληση για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Βέρεια. Συγγνώμη, στα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Έτσι μίλησε για τον αγροτικό τομέα που δεν πρέπει να είναι ο πυλώνας της οικονομίας μας και εδώ χρειάζονται κάποια πράγματα θα γίνουν σε βάθος γιατί χρειάζεται η χώρα ένα νέο μοντέλο. Δεν μπορεί ας πούμε να έχει στεγή υψηλής παραγωγικότητας αυτές τις κυριώδεις ανεμογεννήτρες των 220 μέτρων ύψους και να έχει και παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Δεν γίνεται. Ο Εύρος αυτή τη στιγμή γίνεται ενεργειακό σκουπιδότοπος και ευθύνη έχουν όλοι. Και δεν είναι μόνο ο Εύρος, είναι πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα όπου σε γη υψηλής παραγωγικότητας στείλουν ανεμογεννήτριες. Και κάνουν και το εξής ωραίο, έτσι. Δίνουν τη δυνατότητα με τον αντιπεριβαντολογικό νόμο που τον χαρακτήρισαν περιβαντολογικό το 20, από την αρχή τον κάνουν. Και κάποιες τροποποιήσεις που κάνανε ενίσχυσαν το ρόλο του Υπουργείου έναντι των τοπικών κοινωνιών. Δηλαδή ένα χωροταξικό σχέδιο μιας κοινωνίας δεν μπορεί να σταθεί εάν ο Υπουργός θέλει να κάνει ένα δικό του. Υπερτερεί του Υπουργού. Απίθανα πράγματα.
1: Σπύρο, να σε ρωτήσω και το τελευταίο, γυρίζοντας και κλείνοντας με την Ελλάς, αποφασιστική. Από ό,τι διαβάζουμε, το συνέδριο της Ελλάς θα πάει και μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, οπότε γίνουν και αυτές. Οργανωτικά, λειτουργικά, είναι κάτι με το οποίο συμφωνείς, είναι κάτι το οποίο τώρα μπορεί να γίνει ή καλώς πήγε για αργότερα?
0: Πιθανόν να υπάρχει αυτή η σκέψη για ένα συνέδριο το οποίο χρειάζεται μια οργάνωση να γίνει μετά τις εκλογές λόγω το ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές και πάντοτε υπάρχει το πιθανότητα του εθνιδιασμού τον κύριο Τσαντάκη. Έτσι, πιθανόν λέω να υπάρχει αυτή η σκέψη και οπότε υπάρχει μια δικαιολογία αλλά σε κάθε περιοχή έπρεπε να γίνουν πυρήνες μέσα από τις πρωτοβουλίες των πολιτών να είχε δοθεί αυτό το σήμα. Σε αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Από τον ίδιο ότι θα πρέπει να δοθούν στις πρωτοβουλίες οι οποίες υπάρχουν ακόμα αυτή τη στιγμή να ανοίξουν στην κοινωνία και να κάνουν προσωρινά όργανα. Δεν γίνεται με διορισμένους κάποιους οι οποίοι έχουν πάρει και την υπόσχεση ότι θα είναι βουλευτές να οργανώσουν κόμματα, να το κάνουν. Θα κάνουν και τον εαυτό τους. Και όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπουμε αυτή τη στιγμή έχουν πάρει χρήσμα, να πω, υπόσχεση. Θέσπευση ότι θα είναι υποψήφιοι. Αυτό νομίζω ότι... κοίταξε να δεις, Λάμπρο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κάνει ένα κόμμα με ισχυρό το κόμμα, με πολύ μεγάλη δύναμη στις οργανώσεις, τα μέλη κτλ. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής είχε περισσότερη ισχύ από τον βουλευτή. Εγώ θέλω το κόμμα, έλεγε ο Ανδρέας. Ο βουλευτής μπορεί. Βουλευτοκεντρικό του Πασόκ το έκανε
1: Σμίτης.
0: Ο κύριος, ο Άνιστος Σμίτης. Έτσι. Ο Κώστας Σιμίτης το έκανε βουλευτικό, μείωσε τις οργανώσεις και τα αποτελέσματα τα είδαμε.
1: Ναι.
0: Τα αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα. Οδηγήθηκε και νομίζω ότι η φυσιογνωμία του Πασόκ αλλοιώθηκε από τις πολιτικές του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος έκλεινε κυρίω το μάτι στον νέο φιλελευθερισμό. Γι' αυτό με μεγάλη ευκολία ελέγχει που υπηρέτησαν την κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Είναι σήμερα στην φιλελεύθερη, αυτή δεν είναι μόνο νεοφιλελεύθερη, είναι ένα ουρμπανικού τύπου κυβερνητικό κόμμα, ακροδεξιά, νεοφιλελεύθερη, εξυγχρονιστές κλπ. Μια κυβέρνηση υβριδική.
1: Σπύρο, καταγράφω εύστοχα τις τοποθετήσεις σου. Από εβδομάδα θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Σήμερα δεν είχαμε γιατί προέκυψαν κάποια ζητήματα και χάσαμε λίγο χρόνο. Αλλά από εβδομάδα θα χαρώ να τα ξαναπούμε εκ νέου πιο εκτενώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα σου κάνω μια ανάλυση γιατί το Πασόκ κόλλησε και δεν μπορεί να πάει. Θέλω να το πω και αυτό. Θα το πούμε την άλλη.
1: Με χαρά από Δευτέρα θα μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ για τις εύστοχες τοποθετήσεις σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη.
2: σε αυτή τη μαγική πλατεία, οι άνθρωποι με ιστερία.
1: Κάπως έτσι πήραμε και εμείς 5 λεπτά ακόμα, λίγο παραπάνω χρόνο, για να κλείσουμε, να πληρώσουμε λίγο τον χαμένο χρόνο σήμερα. Σας αποχαιρετούμε, σας αφήνουμε για αύριο. Ανανοούμε το ραντεβού μας εδώ στο Flash 99,4. Εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Θέσου.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε από την OneVoice.gr και το Θέσου.gr για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει τις τοπικές ειδήσεις. Τα λέμε αύριο. Καλή δύναμη.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash και μαζί θα δούμε πώς εξελίσσονται οι ειδήσεις αυτή την ώρα. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετίας της αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 63χρονου καθηγητή που κατηγορείται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Την ενοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών πρότεινε εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. «Αγωνιζόμαστε για να αναβαθμίσουμε συνέχεια το ΕΣΥ», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Βάρης. «Καλό όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε», δήλωσε ο Παύλος Πουλάκης. «Το Ισραήλ έχει κάθε λόγο να θέλει τη συνέχιση των επιχειρήσεων», δήλωσε

0: το δελτίο ειδήσεων από το Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Έτοιμοι! 7, 8, 9.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη συχνότητα του Φλάσμα τα 9,4. Μόλις ξεκίνησε. Οι εκπομπές του Φλάσμα δίνονται όλες απευθείας και από το διαδίκτυο. Προς το παρόν, μόνο από το διαδίκτυο. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, όπως έχουμε πει. Και πιστεύουμε ότι σύντομα θα λυθεί. Ξεκινήσαμε με αυτό που τελειώσαμε χθες, γιατί είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Το Αχ, Πατρίδα μου γλυκιά. Λουκιανός Κελαϊδόνης πάντα και στο στίχο και στη μουσική και στην ερμηνεία μαζί με μια πολύ όμορφη νεανική χοροδία. Πάμε Χριστό, Χριστονάκος, τεχνική υποστήριξη του σταθμού, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή και να πάμε μετά στην πολιτική μας ανάλυση.

0: Ο Μητσοτάκης κάνει πράξη αυτό που είπε στην Κεντρική του Επιτροπή και στους βουλευτές. Κάθε μέρα θα είμαστε κάπου αλλού. Προχθές στη Ρόδο, χθες στη Βούλα. Στη Βούλα, το Δήμο, τον ομώνυμο Δήμο, στην Αττική. Πήγε εκεί γιατί έγινε σε εξέλιξη ένα μικρό εκεί αντιπλημμυρικό που κάνει ο Χαρδαλιάς, η περιφέρεια. Φίλες και φίλοι, δεν χάνει ευκαιρία. Θα πηγαίνουμε εκεί που έχουμε κάτι να δείξουμε. Μα τόσα χρόνια κυβερνούν, τόσα χρόνια έχουν την περιφέρεια. Δεν θα είχαν κάνει και ένα μικρό αντιπλημμυρικό. Τα μεγάλα στη Μάνδρα, εκεί που πνίγηκε και σκοτώθηκε και κόσμος, τα έχουν κάνει. Όχι φυσικά, όπως και στην Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Κάνα μικρό εργάκι, προχωρά. Κατά τα άλλα, τα ΕΣΠΑ, τα ταμεία ανάκαμψης μετρούν δισεκατομμύρια. Που πάνε, τι απόδοση αναπτυξιακή, κοινωνική έχουν. Ποτέ δεν αξιολογούνται, ποτέ δεν μετρώνται. Ο μόνος δείκτης είναι λογιστικά. Τι ΑΕΠ δημιουργεί. Μόνο που αυτό το ΑΕΠ που δημιουργείται δεν ασχολείται κανείς. Επισήμως εννοώ και δεν επιβάλλεται από κανένα νόμο. Από πού παράγεται. Ποτίστως να αναλύεται, να ξέρει ο κόσμος. Κυβερνήσεις ξέρουν μια χαρά που παράγεται. Ενίοτε και αντιπολιτεύσεις ξέρουν όταν έχουν στελέχη που γνωρίζουν και μπορούν να ψάξουν και να μάθουν και να καταλάβουν. Για να δούμε αν όλα αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιάνουν τόπο ή πάνε σε ξένους τόπους. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Ξεκίνησαν λοιπόν ο Τσίπρας στην Κύπρο, ο Ανδρουλάκης επίσης ξεκίνησε τις περιοδίες προχθές στη Θεσσαλονίκη, χθες ήταν σε κάποιο δήμο και αυτός της Αττικής. Ξεκίνησαν όλοι τον μαραθώνιό τους μέχρι τις εκλογές. Γιατί κανείς δεν ξέρει ούτε και ο Μητσοτάκης πότε θα κάνει τις εκλογές. Θα του το πούνε οι δημοσκόποι, όπως είπαμε, πότε θα κάνει τις εκλογές. Όταν θα πλησιάζει και από εκεί και πέρα καίγεται, δεν θα υπάρχει δρόμος επιστροφής ούτε με ένα, ούτε με δύο, ούτε με τρεις γύρους εκλογών για τον Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι το έχει ακουμπήσει αυτό το όριο, απλώς είμαστε μπροστά στο καλοκαίρι, θέλει να είναι και λίγο θεσμικός. Γι' αυτό και όλοι εκτιμούν ότι από τον Οκτώβρη και μετά κάθε μήνας που έρχεται είναι και μήνας εκλογών. Τώρα, ο Μητσοτάκης βέβαια προβάλλει τη σταθερότητα, την κανονικότητα, την ηρεμία σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο. Είναι ένα επιχείρημα που έχει ισχύ, μόνο που αν ψάξεις από κάτω αυτή η κανονικότητα και η ηρεμία που μας δίνει ο Μητσοτάκης, πού στηρίζεται και πόσο βιώσιμη είναι. Και τι παράγει, φίλες και φίλοι, τίποτα περιστατικό, όλα είναι δυναμικά, ειδικά σε περιβάλλοντα γεωπολιτικά αλλά και εθνικά τόσο ρευτά που κάθε μέρα έχουμε και ανατροπές. Ανατροπές που δεν μπορούσα να τις φανταστείς πριν από ακόμη και 24 και 48 ώρες. Για παράδειγμα, όταν ξεκίναγε ο Τραμπ αυτόν τον πόλεμο με τον Νετανιάχου, λίγοι έλεγαν ότι θα φάει τα μούτρα, θα καταστρέψει τον κόσμο και την οικονομία και θα ταπεινωθεί. Οι περισσότεροι έλεγαν ότι τέλειωσε. Ο Τραμπ καθάρισε, τους διέλυσε, τους ισοπαίδωσε, ο Νετανιάχου θεός και κυρίαρχος και όλοι στα κλουβιά τους. Και έρχονται και οι εκλογές στις ΗΠΑ ενδιάμεσα στον Εύρη και θα θριαμβεύσει. Όσοι είδαν την εξέλιξη, όσοι είδαν τα γεγονότα, όσοι είδαν πλέον και την περίληψη του μνημονίου κατανόησης που δημοσιεύτηκε, κατάλαβαν ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Και άλλον, ο Τραμπ, θυμώνοντας και τον Νετανιάχου, πήγε να κλείσει την πληγή αυτή, γιατί ξέρει ότι θα του κοστίσει πάρα πολύ. Θα προσπαθήσει στις εκλογές και εσωτερικά, αυτό υπολογίζει ο Τραμπ. Business, ποιοι πώς κερδίζουν και πώς κερδίζει και αυτός. Αυτά είναι τα κριτήρια, τα περνάει καλό ο κόσμος, αν υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτά δεν τον ενδιαφέρουν, παιδιά, αυτά είναι για τους φτωχούς, για μας, για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Για τους πολλούς, για τον Τραμπ και την παρέα του, δεν έχουν καμία σημασία αυτά. Έτω τη πάει και ο Μέρτς κάπου κάπου ρε παιδιά, εκεί στο Εβιάν, πάει του την έσπασε. Του πήγε μια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας που παίζει στο Παγκόσμιο Κύπρο και αγωνίζεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, που έγραφε πίσω Τραμπ, δεν είχε το μικρό του το όνομα, Τραμπ, 47 νούμερο, είναι ο 67ος πρόεδρος στην αρχή. Ψιλοκόμπλαρι ο Τραμπ, όπως τα είδατε στις τηλεοράσεις σας, και μετά το σκέφτηκε, είναι γεγονός, είναι μάγκας αυτά, το γύρισε και φώναξε το Μέτζελα να βγουν φωτογραφία. Και άρχισε να μιλάει και με τον Μακρόν λέει ήταν ένα καλό πυγμάχο, λέει, κέρδισε αυτό που έκανε το πάρτι των πολεμικών τεχνών εκεί για τα γενέθλιά του στο Λευκό Οίκο και τον κράζουν όλοι. Κέρδισε τελικά ένα Γάλλο, έχετε και καλό πυγμάχο. Του λέει και ο Μακρόν, και καλή ομάδα έχουμε, λέει, στο Μουντιάλ. Και θα κερδίσουμε και το Μουντιάλ. Λοιπόν, έπρεπε να του πούνε και όλοι αυτοί σε όλες τις ομάδες μας είναι όλοι μετανάστες, οι παιδιά μεταναστών. Όπως και στις δικές σου ομάδες και οι περισσότεροι δικοί σου αθλητές, για να μην πούμε για τον μπάσκετ, όπου όλοι είναι μετανάστες, οι παιδιά μεταναστών. Θα τον πονούσαν πολύ τον Τραμπ, αν του το έλεγα αυτό φυσικά, φίλες και φίλοι. Έτσι λοιπόν, του θύμισε και πάλι τη γερμανική του καταγωγή. Τραμπ, Φρίντριχ Τραμπ ήταν ο παππούς του, ο φτωχοδιάβολος που πήγε πάμφτωχος στην Αμερική και εκεί στην Άγρια Δύση, όπως όλοι οι μετανάστες και οι κακοποίοι που φύγανε από την Ευρώπη και πήγαν εκεί, όλοι αυτοί φτιάξαν τη σύγχρονη Αμερική. Εγγονός αυτού είναι ο μεγάλος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Όπως τότε, στο Λευκό Οίκο το πήγε ο Μέρς, θυμάστε, του πήγε σε ένα μεγάλο κάρδρο την ληξιαρχική πράξη γέννησης του παππού του, σε ένα χωριό της Γερμανίας, φτωχό και ταπεινό, που δεν ξέρω αν υπάρχει καν τώρα. Του την πήγε λοιπόν, του ξαναθύμισε, ότι κοίταξε να δεις, Γερμανός είσαι. Αυτός είναι και ο λόγος, πολλοί ψυχίατροι λένε, που ο Τραμπ μισεί τους Γερμανούς, γιατί του θυμίζουν την καταγωγή του. Λοιπόν, αυτό ακριβώς που μισεί τους μετανάστες, του θυμίζουν ότι εσύ είσαι μετανάστης, γι' αυτό και μισείς τους μετανάστες. Υπάρχουν και πάρα πολλοί παιδιά, παραδείγματος χάρη πάρα πολλοί ομοφιλόφιλοι, κρυφοί όμως, πολιτικοί, είναι πολύ ομοφοβικοί. Πολύ σκληροί δηλαδή απέναντι στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Γιατί έτσι κρύβουν τη δικιά τους ενοχή, γιατί τη νιώθουν ως ενοχή. Δεν μπορεί να την εξομολογηθούν, δεν μπορεί να τη δημοσιοποιήσουν, να ελευθερωθούν. Και επειδή φοβούνται ότι μονίμως θα είναι κάτω από διάφορους εκβιασμούς διαφόρων, όταν κατέχουν εξουσία. Γι' αυτό λοιπόν και είναι αποκρουστική στην καθημερινή του συμπεριφορά απέναντι στις μειονότητες. Είτε είναι ΛΟΑΤΚΙ, είτε είναι μετανάστες, είτε οτιδήποτε άλλο. Ψάξτε τους. Δεν θα πέσετε έξω αν ποντάρετε σε πολλούς από αυτούς τους τρελούς και τους ανθρώπους που μισούν. Και μαζί με τους μισογίνητες, τους άλλους που μαχαιρώνουν τις γυναίκες τους, θα δείτε ένα κομμάτι της κοινωνίας τι είναι. Φίλες και φίλοι, και πόσο επηρεάζει δικά στην εποχή των social media τη ζωή και την πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την προεκλογική περίοδο. Η δημοσκοπήση, όπως είπαμε, ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος. Φαίνεται ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, μακράν του τρίτου ο Τσίπρας, και φαίνεται ότι κάμπτεται η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο. Για πρώτη φορά είναι μονοψήφια στο 9%. Θα δούμε κάποιες δημοσκοπήσεις μέσα στον Ιούνιο, φαντάζομαι, ακόμη, και μετά για κάνα δίμηνο θα πάνε όλοι οι διακοπές και από τα τέλη Αυγούστου θα ξεκινήσει ο προτελευταίος, γιατί ο τελευταίος θα είναι παραμονές εκλογών. Είπαμε, κανείς δεν ξέρει, από τις δημοσκοπήσεις εξαρτάται πότε θα γίνονται εκλογές και όχι από τη θεσμικότητα Μητσοτάκη. Αυτό είναι μια από τις μεγάλες απάτες. Όλοι οι πρωθυπουργοί, όλο το κομμάτι της μεταπολίτευσης με τον ίδιο τρόπο σκέφτονται πώς θα επανεκλεγούν. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο και το κίνητρο του πότε θα κάνουν τις εκλογές ή εν ενεργεία πρωθυπουργοί, το τονίζω αυτό. Πάμε Χριστό, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα μου δώσεις μετά 5 λεπτά για να ολοκληρώσω λίγο την πολιτική μας ανάλυση.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Συνεχίζουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την πολιτική μας ανάλυση πριν ξεκινήσουμε τις ομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους. Και όπως είπα, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει τα στερεότυπά του ότι προστατεύει την Ελλάδα σε αυτό το δύσκολο καιρό, στο δύσκολο εποχή, ότι για τα σκάνδαλα φταίνει η παθογένεια του παρελθόντος και η αντιπολίτευση και τα μίντια που τα φουσκώνουν. Και για την ακρίβεια φταίνε πάντα οι ξένοι, δεν φταίμε εμείς ποτέ, κάνει το καλύτερο δυνατό. Η πραγματικότητα βέβαια σε όλα αυτά των διαψεύδων. Αυτά τα δύο, ακρίβεια και σκάνδαλα, έτσι, κράτος δικαίου αλλά και το κοινωνικό κράτος, το τρίπτυχο αυτό θα είναι, που θα είναι στο επίκεντρο της ατζέντα των εκλογών. Θεωρεί ο Μητσοτάκης ότι έχει πλεονεκτήματα σε αυτά, αλλά και αυτά που απασχολούν τον κόσμο και αυτά είναι τα κρίσιμα θέματα. Έχει μεγάλες τρύπες βέβαια, μεγάλα κενά, μεγάλες γκρίζες ζώνες σε όλα αυτά τα θέματα. Η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και της δεξιάς και της αριστεράς έχουν πλεονέκτημα, απλώς δεν πατοξιοποιήσουν γιατί δεν πείθουν με τη συνέργεια και του εκλογικού νόμου μητσοτακικής κατασκευής, το οποίο είναι κατασκευασμένο έτσι ούτως ώστε οι κατακαιρματισμένοι τόσο δεξιά, δεξιότερο το Μητσοτάκη, αλλά κυρίως η προοδευτική πλευρά, οι κατακαιρματισμένοι λόγω των κρίσεων, των συγκρούσεων, των φιλοδοξιών, των ιδιωτερών, οτιδήποτε άλλο πέστε, δεν επιτρέπει να εκφραστεί ενιαία ο κεντροαριστερός πόλος όπως εκφραζόταν πριν τις κρίσεις. Εκεί ποντάρει με τον εκλογικό νόμο, έφτιαξε και εκείνη τη δικλίδα, όπως είπαμε, ότι δεν παίρνει μπόνους αν ένας εκλογικός συνασπισμός κατέβει στις εκλογές και δεν είναι ενιαίο κόμμα. Ποντάρει λοιπόν στις συγκρούσεις, στην τοξικότητα, στις αντιθέσεις προσωπικές και όχι μόνο που έχουν ηγεσία στο κομμάτι της προοδευτικής αντιπολίτευσης και τρίβει τα χέρια του, τους περιμένει όλους λοιπόν στο πεδίο της μάχης, του πότε θα στηθεί αυτό το πεδίο, όπως είπαμε θα εξαρτηθεί από τις δημοσκοπήσεις και όχι από καμιά θεσμικότητα του Πρωθυπουργού, όπως το ίδιο συνέβαινε και με κάθε Πρωθυπουργό από το 1994 μέχρι σήμερα. Εξελίξεις εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμινος σε συνέχεια των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής έβγαλε από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον κ. Παπά, έβαλε τον κ. Ξανθόπουλο και τον κ. Μπάρκα και κοινή συνενέση, παραιτήθηκε, έφυγε από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ο κ. Ζαχαριάδης, διότι πιστό στην απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, θέλει να προσεγγίσει πιο γρήγορα προς τον κύριο Τσίπρα. Τοποθέτησε τον κύριο Γιαννούλη, που μέχρι τώρα ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και όπως είπα, έβαλε Ξανθόπουλο Μπάρκα στη θέση του Παπά που τον έβγαλε τελείως, και του Γιαννούλη που τον έκανε εκπρόσωπο τύπου. Με αυτό το σχήμα λοιπόν, στους επόμενους μήνες της ενεργούς πολιτικής δραστηριότητας του κόμματος με τον τίτλο ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρο του Φάμελο θα συνεχίσει. Πιστεύω ότι θα έχει κι άλλες αλλαγές. Βέβαια, οι τρεις που πρωταγωνιστούν, Πολάκης έχει διαγραφεί από την κοινωνική ομάδα, Παπάς του έχουν αφαιρεθεί κάθε αξίωμα, Δούρου μένει, αυτή ούτως άλλως δεν έχει κάποια ιδιαίτερα αξιώματα, είναι βέβαια το μέρος της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Εκεί από ό,τι φαίνεται συμπλέον στα θέματα αυτά. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε, οι δημοσκοπήσεις πλήττουν αποφασιστικά την κυρία Κωνσταντοπούλου και ο Τσίπρας της παίρνει πολύ κόσμο και η κυρία Καριστιανού, άλλωστε δανεική ήταν αυτή, δεν ήταν δική της ψηφοφόρη, ξαναγυρνάνε στον κύριο Τσίπρα, όλοι αυτοί που κυρίως ήταν οι ψηφοφόροι του που είχαν μείνει μέχρι το 2023. Είναι ένα ταβάνι όμως, παραπάνω δύσκολα θα πάει, τα κόμματα λίγο πολύ έχουν, ας το πω, ελέγξει τις εκλογικές δεξαμενές τους, χαμηλά, πολύ χαμηλά, και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και όλοι, αλλά έχουν ελέγξει. Μικρές μετακινήσεις θα καταγραφούν και με το κόμμα Σαμαρά, κυρίως θα φύγουν από το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη και ίσως και από άλλα μικρά κόμματα στην δεξιά. Με αυτά τα σχήματα θα πάμε στις εκλογές και το κρίσιμο είναι αυτό το 50% που δεν απαντά στις δημοσκοπήσεις και δεν πάει να ψηφίσει, το 54% δεν πήγε να ψηφίσει στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ποιος θα το ευαισθητοποιήσει, και κυρίως είναι οι νεότερες γενιές που άπησαν πάνω στον τοίχο του Μνημονίου, βαθιά απογοητευμένοι από όλους, δεν πιστεύουν σε τίποτα, σε καμιά συλλογική προσπάθεια, και αυτό είναι μέγα λάθος βεβαίως, και είναι ευθύνη των κομμάτων να τους πείσουν, να μιλήσουν μαζί τους, να τους παρουσιάσουν θέσεις και προτάσεις, να τους δείξουν την εγκυρότητά τους, την αξιοπιστία τους. Μέχρι τώρα δεν το έχουν πετύχει και δεν ξέρω αν μέχρι τις εκλογές θα το πετύχουν. Αυτή η μεγάλη αποχή βέβαια ευνοεί τον Μητσοτάκη, γιατί το ανεβάζει τα ποσοστά.
Έτσι, αν η κυρία Καριστιανού, που φαίνεται ότι είναι η μόνη που μπορεί να φέρει από τον καναπέ κόσμο, θυμωμένο κόσμο, ο οποίος ζητά δικαιοσύνη, ζητά μια διέξοδο, ίσως και λίγο Τσίπρας, είναι αυτοί που θα κάνουν και την πιο μεγάλη ζημιά στο Μητσοτάκη, γιατί θα ανεβάσουν τη συμμετοχή και θα αλλάξουν τον παρονομαστή του κλάσματος που βγάζει το εκλογικό αποτέλεσμα και καθορίζει πόσες έντες θα πάρει με βάση το συγκεκριμένο μητσοτακικό εκλογικό νόμο. Πάμε λίγο τώρα Evian. Στο Evian της Γαλλίας, έτσι είναι η G7, τρώνε, πίνουν εκεί, συζητούν, κάνουν πλάκες, ψιλοπροβοκάτσικες και συζητούν και τα μεγάλα θέματα του κόσμου. Πήγε ο Τραμπ τελικά, τα είπαμε και προηγουμένως. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι και Ζελένσκι, παρακαλάει τον Τραμπ να του δώσει κανένα Patriot. Ο Τραμπ του λέει δεν έχω, αλλά ο Τραμπ όμως για πρώτη φορά, έτσι, για πρώτη φορά είπε μια καλή κουβέντα για τον Ζελένσκι και βγήκε ένα ανακοινωθέν που σημαίνει συμφώνηση και ο Τραμπ ότι θα τεθούν και νέες κυρώσεις προς τη Μόσχα για να συμμορφωθεί. Προσέξτε, ο Τραμπ μέχρι τώρα ανερούσε κυρώσεις. Θα τεθούν και νέες κυρώσεις και ότι στο μέτωπο η Ουκρανία είναι πια καλύτερα, έτσι, κυριαρχεί επί της Ρωσίας και ότι θα τύχει και ενίσχυση. Αυτά είναι για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες και 1,5 χρόνο περίπου που τα ακούμε να λέγονται, όχι από τους Ευρωπαίους, αλλά από τους Ευρωπαίους και με την υπογραφή Τραμπ. Και η άλλη πλευρά είναι τώρα το μνημόνιο. Το μνημόνιο κατανόησης που σε 60 μέρες μέσα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν αλλά και από το Ισραήλ για να παγιωθεί κατά κάποιο τρόπο αυτή η εκεχηρία και να γίνει ειρήνη και φυσικά ελευθερία και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Δύσκολα τα πράγματα. Το έχω αναλύσει ότι αυτοί οι πόλεμοι που έχουν τέτοια υψηλά διακυβεύματα γεωστρατηγικά, ιστορικά, αλλά έχουν και πολιτιστικό και θρησκευτικό υπόβαθρο, δύσκολα τελειώνουν. Έχουν υφέσεις, έχουν εκρήξεις. Κάπως έτσι τα πάμε και εδώ. Είναι σημαντικό να τηρηθούν τα βασικά τουλάχιστον, είτε να είναι μονίμως ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για να βρει μια ισορροπία και η Ευρώπη και η παγκόσμια οικονομία. Η Ευρώπη ειδικά να τρέξει το project για την πράσινη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές, τη δικτύωσή της και τους αποθηκευτικούς χώρους, αυτό που πρωτίστως αφορά τις χώρες του Νότου και ειδικά τη χώρα μας, για να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά, γιατί υπάρχουν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, τον Παπασταύρου και όλους αυτούς, που θέλουν να εξαρτήσουν την Ελλάδα, ευτυχώς μέχρι τώρα με μνημόνια, με το LNG το αμερικάνικο, το πανάκριβο LNG, ενώ όπως γράφει και ο Bloomberg, καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν κάνει μακροχρόνια συμβόλαια LNG με τη ΣΥΠΑ, πρώτον γιατί θέλουν να απεξαρτηθούν τελείως από το φυσικό αέριο και όχι μόνο από το ρώσικο και δεν θέλουν να εξαρτηθούν ειδικά με μια Ουάσιγκτον που έχει επικεφαλίσει τον Τραμπ ή έναν τύπο σαν τον Τραμπ, γιατί θα έχουν τον ανάλογο εκβιασμό και με πολύ πιο ακριβό φυσικό αέριο από αυτά που είχαν από τον Πούτιν. Και το άλλο είναι βέβαια η δέσμευση του Ιράν, πόσο ισχυρή θα είναι και πόσο θα επιβεβαιώνεται από τους διεθνείς οργανισμούς ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Και ένα τρίτο βήμα είναι φυσικά η χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης του Ιράν, πώς θα γίνει με αυτά τα 400 δις, πώς θα προκύψουν. Ο Τραμπ λέει πάντως ότι εμείς δεν θα δώσουμε δικά μας λεφτά, θα δούμε ποιοι θα τα δώσουν και πώς θα προκύψουν. Ένα μέρος των χρημάτων αυτών είναι το ξεπάγωμα φυσικά των δισεκατομμυρίων που υπάρχουν στο Κατάρ, στα Εμιράτα και σε άλλες χώρες που είναι από το ιρανικό πετρέλαιο που χρησιμοποιούσε το Ιράν για τις συναλλαγές του μέχρι να τεθεί το οριστικό εμπάρκο και το πάγωμα αυτών. Ένα μέρος θα είναι σίγουρα από ότι πλέον το Ιράν θα μπορεί νόμιμα να πουλάει παντού, υδρογονάθρακες και όχι μόνο. Και φυσικά και ένα τρίτο είναι τώρα οι ιδιώτες. Ποιοι ιδιώτες θα μπουν μέσα να μοχλέσουν χρήματα για να φτιάξουν τα σδιτάκια τους εκεί. Τα ξέρουμε εμείς πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε το Λυκιανό και Λαϊδόνι και να ξεκινήσουμε και τις συνομιλίες μας με τους αγαπητούς προσκεκλημένους.

0: Πατρίδα μου γλυκιά λοιπόν, πόσο σε αγαπώ βαθιά, Λουκιανός και Λαϊδόνης και νεανική χοροδία φίλος και φίλα, πάρα πολύ όμορφο τραγούδι με ωραίους στίχους και φυσικά μια ωραία μελωδία. Σε αναμονή του αγαπητού φίλου, του Θόδωρου του Μαργαρίτη, του μέλους της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής φίλες και φίλοι. Θα συνεχίσουμε λίγο την πολιτική μας ανάλυση, εκτός και αν έχουμε. Είμαστε Θόδωρο στον αέρα.
1: Ναι.
0: Έλα,
1: Καλό
0: μπράβο.
1: Όλους. Καλό μεσημέρι.
0: Να σε καλά και σε ευχαριστώ λίγο. Μου φτιάξεις μια αγωνία λίγο προσωρινή στιγμή. Λοιπόν, γιατί ξέρω πόσες πιέσεις έχεις και επαγγελματικές αλλά και πολιτικές και κομματικές. Όλα τρέχουν, Θόδωρε. Τρέχει και ο Τραμπ. Ο Μέρκελ τον έχρισε και μέλος της ποδοσφαιρικής εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Του δώσε φανέλα με το όνομα Τραμπ. Θέλω να το θυμίσει. Ότι είναι Γερμανός στην καταγωγή του, όπως το είχε κάνει και με την δεξιαρχή πράξη γέννησης του παππού του, που τη παρουσίασε ένα μεγάλο κάδρο, όπως θυμάσαι, την πρώτη επίσκεψη στο Λευκό Οίκο. Για να του θυμίσει, γιατί μισεί και τόσο πολύ τους Γερμανούς ο Τραμπ και λέει όλα αυτά τα ωραία για τη Γερμανία. Θοδωρή, σε αυτά θα πάμε, τα μεγάλα και τα διεθνή γεωπολιτικά, τα οποία καθορίζουν βέβαια και τις δικές μας επιλογές και τη ζωή μας. Πώς αξιολογείς το μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών, είπα Ιράν, το βλέπεις να μακροημερεύει?
1: Θα πω αναλυτικά τη σκέψη μου, αγαπητή Γιάννη. Λοιπόν, εδώ έχουμε άλλη μια αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου αυτή τη φορά την πάτησαν. Δεν είχαν απέναντι τους στοχούς Παλαιστίνιους για να κάνουν τους μάγκες. Ήταν μεθυσμένοι από την νίκη στη Γάζα, τα έβαλαν με το Ιράν. Όμως το Ιράν είναι μια ισχυρή χώρα με ισχυρές συμμαχίες και έτσι ο πόλεμος του Ιράν απέτυχε. Ας δούμε μερικές λεπτομέρειες, να τις πω έτσι σε κατάταξη. Πρώτα-πρώτα, το καθεστώς της Τεχεράνης δεν έπεσε. Αντίθετα, η επιθετική συμπεριφορά του Τραμπ και του Νετανιάχου το κράτησε στα πράγματα και διευκόλυνε μάλιστα μια συσπήρωση του Ιρανικού λαού γύρω από αυτό. Κατά βάση μάλιστα χειρισμού του Τραμπ έβλαψαν και την κοινωνική αντιπολίτευση ο καθεστώς. Δεύτερον, ούτε για το πυρηνικό πρόγραμμα ούτε για τα στενά του Ορμούς πέτυχαν τίποτα δυτικοί. Αυτή είναι μια σκληρή αλήθεια. Τρίτον, ο Τραμπ κουράστηκε από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου πρέπει να λογοδοτήσει τον Ισραηλινό λαό που έχει μετατρέψει τη χώρα σε απάνθρωπη πολεμική μηχανή και έχει διευρύνει σε όλο τον κόσμο την αντιπάθεια προς το Ισραήλ. Ο Λευκός Οίκος, από ό,τι ακούμε, έχει διχαστεί και ο Τραμπ θα τα βρει δύσκολα στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ευτυχώς δεν είναι πλάκι στη τρέλα των ΗΠΑ και του Ισραήλ με την επίθεση στο Ιράν. Κάτι είναι και αυτό μπροστά στις ανεπάρκειες της ευρωπαϊκής ηγεσίας. Και πέμπτο και τελευταίο, η βλάβη στη διεθνή οικονομία, οι καταστροφές σε Ιράν, Λίβανο, Ισραήλ και κυρίως τα ανθρώπινα θύματα ήταν η τεράστια ζημιά από αυτή την περιπέτεια. Άρα λοιπόν είχε δίκιο ο Σάντσεθ όταν υπογράμμισε με αφορμή αυτό το μνημόνιο, είπε Ιράν. Ας μην ξεχνάμε, είπε ο Σάντσεθ, και ας μάθουμε μια για πάντα ότι ο πόλεμος είναι μια αποτυχία, ο διάλογος και η διπλωματία είναι ο μόνος δρόμος. Νομίζω προσπάθησα να πω όσο πιο συνοπτικά μπορούσα το τι έχει παιχτεί αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
0: Συγκεκριμένα και σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαργαρίτη, πώς αξιολογείς αυτό που είπε ο Ομπάμα, ότι τελικά ο Τραμπ έκανε ένα πόλεμο, κατέστρεψε την παγκόσμια οικονομία, έκανε ζημιά στις ΗΠΑ, σκότωσε κόσμο, δημιούργησε οικονομικό πρόβλημα στην χώρα μας, για να ξαναπετύχει μια συμφωνία που στην καλύτερη περίπτωση ήταν αυτή που είχα πετύχει εγώ το 2015 με τη διπλωματία.
1: Όχι μόνο έχει δίκιο, αλλά μεσολάβησε η ζημιά στην οικονομία, τα ανθρώπινα θύματα, η διάλυση του Λιβάνου και η στήριξη εμέσως του καθεστώτος των Μουλάδων. Δηλαδή ο Τραμπ, κατά τη γνώμη μου, θα καταγραφεί στην ιστορία ως τον πιο προβληματικό ηγέτη της αμερικανικής υπεριαλιστικής δύναμης. Για να μην πω το πιο αστείο, γιατί ίσως κάποιος μου πει ότι έχει πολύ μεγάλη ισχύ και ένας άνθρωπος με τέτοια ισχύ δεν μπορεί να είναι αστείος. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι μια προσωπικότητα που θα μείνει με αρνητικό χαρακτήρα, ακόμα και οι εκδηλώσεις που έκανε έξω από το Λευκό Οίκο, που θυμίζουν Ρωμαϊκή Αρένα και τον Έρωνα, κατά τη γνώμη μου δείχνουν ότι έχουν μπλέξει για τα καλά οι Αμερικάνοι και ελπίζω στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ να πάρει το μήνυμα ο Τραμπ και αυτή η ακροδεξιά παρέα. Άλλωστε και η διένεξη που βλέπω ότι έχει ξεκινήσει στους Λευκούς Οίκο και με αυτόν τον απίθανο υπουργό πολέμου και τον επικεφαλής της CIA από τη μία και από την άλλη, τον Vance και τον Κούσνερ και τα λοιπά, δείχνει ότι στο τέλος μπορεί να πλακωθούν και μεταξύ τους στο Λευκό Οίκο.
0: Το Ισραήλ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς. Ο κ. Μητσοτάκης μετά την ήττα του Όρμπαν είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός και ο μοναδικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ταυτισμένος και με τον Τραμπ και τις επιλογές του και στην ενεργειακή στρατηγική και στους πολέμους, αλλά και με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου. Προχθές πάλι ο Παπασταύρου πήγε στο Χιούστον και υπέγραψε μια συμφωνία για να δημιουργηθεί ένα παράρτημα του Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων που υπάρχει στο Τέξας και το οποίο βέβαια χρηματοδοτούν Σεβρόν, Μόμπιλ και όλοι αυτοί, γιατί θέλουν για 100 χρόνια ακόμα να βγάζουν και να πουλάνε υδρογονάνθρακες ανεξάρτητα αν θα υπάρχει πλανήτες και κόσμος για να τους καταναλώνουν. Θέλω να σε ρωτήσω, ο Νετανιάχου από αυτή τη σύγκρουση βγαίνει, είναι εξόφθαλμο ότι βγαίνει αποδυναμωμένος και έχει μπροστά του εκλογές και δικαστήρια βεβαίως. Τι επιρροή θα έχει αυτή η εξέλιξη εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, σε εμάς τη χώρα μας, με αυτή ειδικά την ταύτιση που είπα προηγουμένως που έχουμε δείξει όλο αυτό το διάστημα μαζί του.
1: Η πρώτη επισήμανση, την οποία τη λέω με απόλυτη κατηγορηματικότητα και με επίγνωση των δυσκολιών που τη διατυπώνω σε δημόσιο λόγο, είναι ότι έχουμε την πιο δουλική κυβέρνηση της χώρας, το αμερικανοεβραϊκό λόμπι, η οποία αυτή η δουλικότητα έχει σχέση μόνο με το χρήμα και την ισχύ του χρήματος. Αυτή είναι μια παραδοχή η οποία έχει οδηγήσει να έχουμε περίπου Γκιλφόιλ. Άρα αυτή είναι η βασική εικόνα και φυσικά όσοι το διατυπώνουμε ξέρουμε ότι πέφτουμε σε δυσμένεια της αμερικανικής υπερδύναμης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και η αξιοπρέπεια της πατρίδας, της χώρας και των αριστερών ανθρώπων όπως και η δική μου. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που νομίζω ότι ξεκινάει στο Ισραήλ, που είναι μια πολύ σοβαρή χώρα και με μια εξαιρετικά δραματική ιστορία του εβραϊκού πληθυσμού από το Ολοκαύτωμα, μια συζήτηση για τις αλλοιώσεις που έχουν υποστεί στην Ισραηλινή κοινωνία. Νομίζω ότι ο Νετανιάχου και οι παράφρονες συνεργάτες του, ο Μπενκβίρ και ο Σμότριτς, για τους οποίους ακόμα και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τους έχουν κάνει μη αποδεκτούς, έχει αλλοιώσει τον Ισραηλινό λαό. Θα το πω κάνοντας μια προσομοίωση, όπως αλλοιώθηκε από τις φασιστικές τάσεις ένα μεγάλο κομμάτι των ευρωπαϊκών πληθυσμών στο Μεσοπόλεμο. Κατά συνέπεια αυτή η αλλοίωση του Ισραηλινού λαού και αυτή η μετατροπή του σε μια ατέρμονη πολεμική μηχανή είναι ένα ζήτημα που θα το πληρώσει. Αν δεν το έχει ήδη πληρώσει με την αύξηση, όπως έλεγα και στην αρχή της κουβέντας μας, της δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στο Ισραήλ. Άρα εδώ έχουμε μια σοβαρή βλάβη σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς, και πρέπει να το πούμε, οι φωνές που ασκήθηκαν κατά του πολέμου και κατά της εκατόμβης θυμάτων στους Παλαιστίνιους ήταν λίγες στο Ισραήλ. Κυρίως από ένα κομμάτι της Ισραηλινής αριστεράς που είναι μικρό, από την μερίδα Χαρέτς και μερικούς διανοούμενους. Και περισσότερο από τους Εβραίους που είναι στην Ευρώπη και στην Αμερική. Νομίζω ότι το Ισραήλ έχει υποστεί μια μεγάλη αλλίωση με τη στρατιωτικοποίηση και δυστυχώς αυτή συμπεριλαμβάνει ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και κυρίως το κόμμα του Γιέιρ Λαπίντ, το οποίο είναι ένα κεντρό κόμμα και το οποίο είναι το κεντρικό κόμμα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, βιβλία του Γιέιρ Λαπίντ έχουν βγει και στην Αθήνα αστυνομικά μυθιστορήματα εξαιρετικά από τις εκδόσεις πόλης. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι το Ισραήλ έχει μπλοκαριστεί και έχω την αίσθηση ότι όταν γίνουν οι εκλογές θα αλλάξει η κυβέρνηση. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι θα αλλάξει και μυαλά στο ζήτημα που αφορά την επιμονή στη διπλωματία και στις πολιτικές λύσεις, ειδικά στα θέματα των επίκων και των Παλαιστινίων, και δεν θα συνεχίσει αυτή την, θα το πω τώρα έτσι παρόλο που είμαστε και σε δημόσια συχνότητα, στρατόκαυλη λογική.
0: Θοδωρή, τι περιμένεις από το G7, τη Σύνοδο στο Ιβιάν της Γαλλίας? Ήδη έχουν ένα κοινό ανακοινωθέν για την Ουκρανία που δείχνει μια στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ουκρανικό, ειδικά όπως τη γνωρίσαμε τους πρώτους μήνες με την υποδοχή εκείνη την εξοργιστική στον Ζελένσκι του Τραμπ και φυσικά με τη συμφωνία που όλοι καταλάβαμε τι συμφωνία είναι με τον Πούτιν στην Αλάσκα, την οποία επικαλείται ο Πούτιν και λέει μόνο στη βάση της συμφωνίας της Αλάσκας μπορούμε να συζητήσουμε λύση του ουκρανικού προβλήματος. Πρώτον λοιπόν, τι περιμένεις για εκεί, τι περιμένεις για την ευρωπαϊκή οικονομία, θα συνεχίσει αυτή η επιθετική στρατηγική του Τραμπ απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικονομική εντότητα στα θέματα ασφάλειας και φυσικά έρχεται και η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στα μέσα του επόμενου μήνα. Δύο μεγάλα γεγονότα που για μας είναι ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δύο πυλώνες της ασφάλειας και της ανάπτυξής μας. Τι περιμένεις από αυτά και για την Ευρώπη και τις παγκόσμιες νέες γεωπολιτικές ισορροπίες, αλλά και για τη χώρα μας?
1: Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο έχουμε μια πολύ σκληρή εικόνα. Αυτή η εικόνα έχει σχέση με το εξής. Η μεν Ουκρανία αφίσταται και με ηρωισμό του ουκρανικού λαού, έστω και αν υπάρχουν σχέσεις εμπλοκής του ΝΑΤΟ σε αυτόν τον πόλεμο και η Ρωσία δεν μπορεί να επικρατήσει, αλλά έχει καταλάβει σημαντικά εδάφη της Ουκρανίας. Τώρα είναι η σκληρή στιγμή των συμβιβασμών. Και νομίζω ότι εκεί το πλεονέκτημα το έχει η ρωσική πλευρά, η οποία με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν, δηλαδή την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο στο Ιράν και την αποτυχία της, καθίσταται πιο αδύναμη στο γεωπολιτικό σκάκι, την Κίνα, η οποία παραμένει πανίσχυρη και η οποία έχει μια γραμμή εύνοιας προς την Ρωσία, και τις άλλες δυνάμεις, οι οποίες βλέπουν πια μια σκληρή πραγματικότητα και διχάζουν ακόμα και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ως ένα βαθμό. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι εδώ έχουμε μια άλλη εμπλοκή που προφανώς και ο Ζελένσκι αδυνατεί αυτή τη στιγμή να οδηγηθεί σε ένα συμβιβασμό, διότι αυτός θα έχει ένα τεράστιο πολιτικό κόστος σε ένα λαό που έχει εξαντληθεί, κουραστεί και κυρίως ματώσει από τον πόλεμο. Απ' την άλλη υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα ότι η Ρωσία με τον αποπροσανατολισμό που υπήρξε στο Ιρανικό πεδίο και στο Λίβανο κατάφερε να κερδίσει εδάφη και να υπάρχει ένας τυφλός πόλεμος που είτε η Ρωσία κάνει χοντράδες είτε η Ουκρανία κάνει χοντράδες με τα drones και με τις επιθέσεις, και επομένως εδώ πέρα πια υπάρχει μόνο η οδυνηρή εξέλιξη των χιλιάδων στρατιωτών που έχουν χαθεί και από τους Ουκρανούς και από τους Ρώσους στα πεδία των μαχών για λόγους που είναι περίπου τροφή στα κανόνια και στα drones, για να θυμηθούμε και τον επαναστατικό τεφετισμό του Λένιν. Τώρα όσον αφορά το G7, νομίζω ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια πια των ευρωπαϊκών και των δυτικών και όλων των λαών του κόσμου απέναντι σε αυτή τη μονοκρατορία του πλούτου και σε αυτή τη γεωπολιτική σκακέρα που παίζεται, ας πούμε, από τις δυτικές κυβερνήσεις, και επομένως αυτοί αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς.
0: Μέχρι πού μπορεί να πάει όμως, κύριε Μαργαρίτη, αυτή η ένταση των ανισοτήτων, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, μέχρι πού μπορεί να γίνει ανεκτή, ας το πω, από τις κοινωνίες, ειδικά στον χώρο της Δύσης?
1: Εμένα η αίσθησή μου είναι ότι διανύουμε έναν ιδιότυπο μεσοπόλεμο, διότι σχεδόν πόλεμοι εξελίσσονται με ανθρώπινα θύματα και οικονομικές ζημιές. Είναι το Ρωσοκρανικό, ήταν η Παλαιστίνη, είναι το Λίβανος, είναι το Ιράν, μπορεί να ξεσπάσουν και άλλοι περιφερειακοί πόλεμοι. Ζούμε ένα μεσοπόλεμο με την έννοια της ανόδου των ακροδεξιών αυταρχικών απαντήσεων. Οι δημοκρατίες είναι λιγότερες πια στον πλανήτη, οι αυταρχικές κυβερνήσεις, η επιδίωξη να βγουν αυταρχικές κυβερνήσεις είναι μεγαλύτερη. Όπως βλέπετε, είναι αντεπόρτας η νίκη της ακροδεξιάς στη Γαλλία, στη Γερμανία, που αυτό θα είναι ακόμα πιο χειρότερο με βάση και την αρνητική παράδοση αυτού του λαού. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρει να αντέξει η πιο σοβαρή σοσιαλιστική κυβέρνηση στην Ισπανία, η οποία όμως έχει και ζητήματα με τα σκάνδαλα τα οποία οπωσδήποτε τραυματίζουν, τα οποία είναι άλλης τάξης σε σχέση με τη γεωπολιτική στάση της κυβέρνησης Σάντσεθ, που είναι εξαιρετική. Και υπάρχει και μια ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν και την Κάγια Κάλλας που είναι για κλάματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε σε μια αβεβαιότητα η οποία οδηγεί στην θεωρία της Θάτσερ ότι δεν υπάρχουν κοινωνίες αλλά μόνο άτομα, και βιώνουμε όλοι έναν κόσμο απογοήτευσης, ανασφάλειας, στρατιωτικών λύσεων και αυταρχικών απαντήσεων, η οποία δημιουργεί μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Και εδώ είναι ένα καθήκον, αν μπορέσουν οι δυνάμεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού να ξαναβρούν τις ιδρυτικές τους αξίες, οι οποίες είναι στο πολύ μακρινό παρελθόν, να αφήσουν τις αντιλήψεις ενός κακού συμβιβασμού με το σημερινό νεοφιλελεύθερο κόσμο και να αντιτάξουν μια άλλη αντίληψη, μια άλλη κοινωνική πρόταση, η οποία μπορεί να μην έχει, για να το πω και λίγο ομά, σκληρά και ρεαλιστικά, αγαπητέ Γιάννη, την πλήρη τεχνοκρατική απόλυξη, αλλά θα είναι μια διαφορετική εκδοχή από το σημερινό κόσμο του χρήματος, του πολέμου, της οικονομίας του πολέμου, της ενεργειακής φτώχειας και του αυταρχισμού. Επομένως, το να ξαναμπούν μερικές αξίες στην προθήκη της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει μια σημασία και πρέπει να τη σκεφτούμε και πάλι, διότι στο κάτω-κάτω, στη βάση κάποιων αξιών δημιουργήθηκαν τα κινήματα τα προοδευτικά και στη βάση κάποιων αξιών υπήρξε και η χρυσή τριακονταετία 45-75, στην οποία είχε καθοριστικό ρόλο η σοσιαλδημοκρατία, αλλά ακόμα και αν το πάμε και από παλιότερα, και όλες οι ιδέες αριστεράς που μπορέσαν να βελτιώσουν τον κόσμο.
0: Τώρα, Θοδωρή, στο ρευστό κόσμο, σε αυτές τις μεγάλες ανατροπές, έχουμε πολέμους, σκληρούς πολέμους, που έχουν και διάρκεια. Ήδη ο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο και ο πόλεμος έχει ξεπεράσει σε χρόνο τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό είναι γεγονός, αλλά και στη Μέση Ανατολή και στη Γάζα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ειδικά με τον Τραμπ, έχει ανακαλυφθεί ένα υβριδικό καθεστώς μνημονίων, μιας εκεχηρίας, όπως θυμάσαι για τη Γάζα, βρέθηκαν διάφοροι στην Αίγυπτο, συζήτησαν, κατέληξαν, έγινε μια τεχνική επιτροπή, μια επιτροπή διαχείρισης για την ανοικοδόμηση κλπ. 21 σημεία συμφωνήθηκαν. Το πρώτο μόνο υλοποιήθηκε, η ανταλλαγή αιχμάλωτων μεταξύ των δύο πλευρών και εκεί σταμάτησε. Συνεχίζει το Ισραήλ να κατέχει το 70% το εδάφος, βαρά και χτυπάει ό,τι θέλει. Η Χαμάς από την άλλη πλευρά δεν παραδίδει τα όπλα, τα όποια όπλα της έχουν μείνει. Άρα έχουμε ουσιαστικά μια εκεχηρία η οποία στηρίζεται στο ότι υπάρχει απόλυτη κυριαρχία του Ισραήλ. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούμε να πούμε για μόνιμη ειρήνη ή για λύση του προβλήματος και του Παλαιστινιακού και γενικότερα του Ισραήλ. Το δεύτερο, βλέπουμε και τα 14 σημεία του μνημονίου κατανόησης, κάτι αντίστοιχο είναι. Και κανείς δεν ξέρει, μπορεί μάλλον να εκτιμήσει χωρίς μεγάλη δυσκολία, ότι θα έχουμε μια συνέχεια με υφέσεις και εκρήξεις. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι και ο Τραμπ αλλά και οι Ευρωπαίοι όλοι επεξεργάζονται και για μια εκεχηρία στην Ουκρανία, που δεν θα είναι ειρήνη, δεν θα λύσει και de jure τα προβλήματα, θα κάνει αποδεχτεί κάποια de facto πραγματικότητα και έτσι κατά κάποιο τρόπο θα υποχωρήσουν οι μεγάλες συγκρούσεις που δημιουργούν και νέες αναστατώσεις γεωπολιτικές αλλά και οικονομικές. Αυτό, σε αυτό τον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα αυτόν και η χώρα μας δεν πρέπει να έχει ένα ρόλο, ένα πόλο. Βλέπουμε την Κίνα, βλέπουμε την Ουάσιγκτον, βλέπουμε τη Ρωσία, βλέπουμε και άλλες χώρες να κινούνται και να παίζουν ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η υπερδύναμη οικονομική, μπορεί να έχει κάποιο ρόλο?
1: Καταρχήν, η χώρα μας, το είπα και η κυβέρνηση, είναι η πιο δούλικη κυβέρνηση. Εδώ έχει πολύ μεγάλη αξία και επανέρχεται με δρυμύτητα η αντιλήψη του Ανδρέα Παπανδρέου για την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Η χώρα μας έχει δώσει όλα τα λεφτά, να το πω έτσι. Έχει σπρώξει μάλλον όλα τα λεφτά, όλα τα σχέδιά της, όλες τα σενάρια της στην Αμερικανική πρεσβεία, στην Αμερικανική πολιτική και στο Ισραήλ. Κατά συνέπεια δεν ακολουθεί καμία πολιτική πολυδιάστατη. Υπολείπεται ακόμα και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών στο να διατυπώνει μια πιο αυτόνομη γραμμή. Είναι πιο πίσω και από τον Μακρόν, για να μην πω και από τον Μέρτς. Και επομένως δεν έχω καμία ελπίδα σε αυτήν την κυβέρνηση, γι' αυτό και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει. Τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Εκτός από το ότι έχει μια ανίκανη ηγεσία, δεν είναι θέμα μόνο πολιτικής, είναι και ανίκανη ηγεσία, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Κάγια Κάλλας, νομίζω ότι υπάρχει και μια ευθύνη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Νομίζω ότι υπάρχει μια ευθύνη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και πρέπει να μιλήσουμε και για αυτήν. Διότι δεν γίνεται, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, ακόμα και η παραμονή του κ. Κώστα από την Πορτογαλία, να διατηρεί αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και οι μόνες θετικές εκδοχές που έχουμε, ας πούμε, όταν μιλάμε για τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, δεν αναφέρομαι στο Πασό Κίνημα Αλλαγής, μιλάω τώρα για εκτός των συνόρων, είναι ο Σάντσεθ, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή η Ισπανία, ως ένα βαθμό το Πορτογαλικό Κόμμα και το Παρτίτο Δημοκράτικο, το Δημοκρατικό Κόμμα της Ιταλίας. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, να υπάρχει ένα σχετικά χαοτικό κλίμα ή κάποια ενδιαφέροντα σοσιαλιστικά κόμματα στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια
0: παράδοση στο Πασό Κίνημα Αλλαγής, όπως την είπες και προηγουμένως με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και με τον Κώστα Σιμίτη και τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Τι κάνετε σε αυτό το μέτωπο των σοσιαλιστών? Σας είδα την ηγεσία σας εκεί στην Βαρκελόνη, στην μεγάλη συνάντηση των σοσιαλιστών που οργάνωσε ο Σάντσεθ, να πανηγυρίζει με τον Σάντσεθ ότι θα πάρει πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά κάποιο τρόπο να ανακαλέσει προσωρινά, βεβαίως όσο κρατάει ο πόλεμος, την εμπορική συμφωνία να την αναστείλει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράν, που είναι πολύ σημαντική για το Ιράν πρωτίστως. Το Πασό Κίνημα Αλλαγής τι λέει για όλα αυτά?
1: Έχει το εξής θετικό και το εξής θέμα που θέλει βελτίωση. Στο θετικό είναι ότι στις βασικές δημόσιες θέσεις εξωτερικής πολιτικής έχει σωστή γραμμή. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο κοντά στην πολιτική των Ισπανών Σοσιαλιστών, ας πούμε, και του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας. Αναφέρομαι κυρίως στην σαφή γραμμή που είχε για τη γενοκτονία και τη Γάζα. Αναφέρομαι στην σαφή οριοθέτηση από την υπεριαλιστική επίθεση στο Ιράν των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρομαι στην κριτική που υπάρχει για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν. Από εκεί και πέρα, Άρα αυτό που χρειάζεται βελτίωση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι λίγο πιο εξωστρεφές, δηλαδή να μην έχει μόνο το εσωτερικό πεδίο, και αυτές τις θετικές θέσεις να τις μετουσιώσει και σε πρωτοβουλίες και σε συμμαχίες με εκείνα τα σοσιαλιστικά κόμματα που θέλουν να σηκώσουν το βάρος μιας βελτιωμένης εκδοχής των σοσιαλιστών. Να το πω πολύ απλά, ευτυχώς το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής δεν μοιάζει με το S5, το οποίο πέφτει συνεχώς στη Γερμανία και ανέχεται την πολιτική του Μέρτς. Ούτε μοιάζει, ας πούμε, με ορισμένα κόμματα στη Σκανδιναβία, τα οποία έχουν εγκαταλείψει το κοινωνικό πρόσημο στα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή καίγονται, καίγεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομίζω θα έπρεπε να υπάρξουν πιο σοβαρές πρωτοβουλίες με κάποια από αυτά τα κόμματα, ειδικά τα κόμματα τα μεσογειακά, προκειμένου να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος.
0: Τώρα, Θόδωρη, θα μου δώσεις δύο λεπτά να πάψεις ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τα εσωτερικά θέματα.
1: Εντάξει.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash και μαζί θα δούμε πώς εξελίσσονται οι ειδήσεις αυτή την ώρα. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετίας της αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 63χρονου καθηγητή που κατηγορείται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Την ενοχή της Άννας Μισέλλας Μακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών πρότεινε η εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Αγωνιζόμαστε για να αναβαθμίσουμε συνέχεια το ΕΣΥ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Βάρης. Καλό όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, δήλωσε ο Παύλος Πουλάκης. Το Ισραήλ έχει κάθε λόγο να θέλει τη συνέχιση των επιχειρήσεων, δήλωσε ο επίτιμος αρχηγός για ΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλόρος, για τη συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Η Τουρκία δεν μπορεί να επανέλθει στην ενταξιακή πορεία της υπό τις σημερινές συνθήκες, τόνισε ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάνσεθ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους 10 βασικούς όρους του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα σε ΙΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Channel 12 του Ισραήλ, το οποίο θα αποτελέσει βάση για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Λίγο πιο χαμηλή θα είναι σήμερα η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα χτυπήσουν Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και έχουμε στην γραμμή μας τον αγαπητό φίλο, το μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον Θόδωρο το Μαργαρίτη. Αγαπητέ Θόδωρο, σε ευχαριστώ και για τη συμμετοχή και για τη μικρή αναμονή. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω ποια θέματα θα καθορίσουν την πορεία του μαραθωνίου που ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός για τις επόμενες εκλογές, κήρυξε ουσιαστικά την έναρξη ενός μαραθωνίου και άρχισε το τρέξιμο από Ρόδο, Βάρη, Τιαγμένη κλπ. Ποια θέματα κυρίως είναι αυτά που θα διαμορφώσουν και τους τελικούς εκλογικούς σχετισμούς ανεξάρτητα από ότι θα γίνουν εκλογές?
6: Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αν δεν έχουμε φωτιές και τίποτα στραβά, σκέφτεται πολύ σοβαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για εκλογές τον Οκτώβριο. Κατά τη γνώμη μου αυτό σχετίζει κυρίως για να προλάβει και τις πρωτοβουλίες του Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι θα πάμε σε μια προεκλογική εκστρατεία στην οποία το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι ο πολιτικός κατακαιρματισμός. Διότι εκτός από τον πολιτικό κατακαιρματισμό που είναι στην κέντρο αριστερά και στην αριστερά, εφόσον κάνει ο κύριος Σαμαράς κόμμα, θα επεκταθεί και στη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία. Και νομίζω ότι θα έχουμε φαινόμενα τα οποία θα απαιτούν για κυβερνητικές λύσεις 2 και 3 περισσότερα κόμματα. Επίσης νομίζω ότι θα βρεθεί σε πάρα πολύ δυσμενή θέση ο ίδιος ο Μητσοτάκης, διότι στο Μητσοτάκης η χάος που πλασάρει, η δημιουργία κόμματος Σαμαρά και το ενδεχόμενο να φτιαχτεί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, κόμματος Σαμαρά, όπως καταλαβαίνεις και νομίζω το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, δεν θα έχει πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα έχουμε μπροστά μας πολλά πράγματα να δούμε. Το σημαντικό όμως σε αυτή την ιστορία είναι να γίνει μια κουβέντα για, για τη χώρα, για το πρόγραμμα που πρέπει να δοθεί να εξασφαλίσει μια καλύτερη πορεία στη χώρα, γιατί όλο αυτό το διάστημα αυτή η κυβέρνηση δεν έχει αφήσει καμία μεταρρύθμιση σε σχέση με τις μεταρρύθμισεις που άφησε στην ιστορική του διακυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ, με τα μεγάλα λάθη που έχει κάνει. Και επίσης δεν έχει αλλάξει

0: μιας επικοινωνιακής έντασης από την πλευρά του Τσίπρα και της Καριστιανού, γιατί ο δεύτερος κύκλος δείχνουν όχι απλώς δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα, αλλά και με μια ισχυρή απόσταση από το τρίτο, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει και μια, έτσι, ας το πω, διακριτή κάμψη. Πιστεύεις ότι αυτά όλα μπορούν να ανατραπούν και πώς θα ανατραπούν?
1: Λοιπόν, καταρχήν η καταγραφή των δύο αυτών κομμάτων, πιθανό λόγο και του Σαμαρά αργότερα, σχετίζεται με το φαντασιακό των ανθρώπων. Μια επένδυση σε προσδοκίες. Επειδή στην Ελλάδα μας αρέσουν και τα καινούργια προϊόντα στο ράφι, και η Ελλάς και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία δημιουργούν μια ισχυρή προσδοκία και μια θεώρηση ότι είναι κάτι πιο καινούργιο και πιο φρέσκο από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα. Αυτό κατά την εκτίμησή μου, εφόσον οι εκλογές εξελιχθούν με πιο αργούς ρυθμούς και δεν έχουμε κάποιον ευνηδιασμό, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά, κατά τη γνώμη μου δεν θα διευκολύνει την περαιτέρω διεύρυνση των ακροατηρίων αυτών των κομμάτων, διότι όσο δεσμεύονται σε προγραμματικές θέσεις και σε πολιτικό προσωπικό, λογικά θα αντιμετωπίζουν και κριτικές παρατηρήσεις, όπως τις δέχεται και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Πλεύση Ελευθερίας και ο Βελόπουλος στην διαδρομή που έχουν, είτε με τις θέσεις με τις οποίες δεσμεύονται, είτε με τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζουν. Το δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο που υπάρχει εδώ πέρα όμως είναι ότι για πρώτη φορά το σενάριο να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, το οποίο φάνταζε ανύπαρκτο, αρχίζει και μπαίνει στο τραπέζι, είτε με λύσεις κεντροδεξιές, υπενήχθηκα πριν μία, είτε γιατί τα αθροίσματα στον χώρο της κεντροαριστεράς δημιουργούν αίσθηση κεντροαριστερής πλειοψηφίας και για κυβερνητική λύση. Άρα εδώ έχουμε μπροστά μας εξελίξεις οι οποίες δεν τις έχουμε μελετήσει επαρκώς, διαμορφώνει μια ρευστότητα, μια κινητικότητα, πρέπει να τις σκεφτούμε, να τις μελετήσουμε, να φύγουμε από τα στερεότυπα και να δούμε τι μπορεί να γίνει με βάση τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται.
0: Τώρα, και να κλείσουμε τη συζήτηση. Αυτό που είπες και το κρατώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξανασκεφτείτε τη στρατηγική με βάση τα νέα δεδομένα, ειδικά και με τη διαμόρφωση του κόμματος του Σαμαρά. Είπες προηγουμένως και ακούγεται πάρα πολύ λογικό ότι με βάση αυτά που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις και αυτά που περιμένουμε από την ίδρυση του κόμματος του Σαμαρά, μπορεί να προκύψει μια συνεργασία χωρίς το Μητσοτάκη κέντρο-δεξιά. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μάλλον αρχικό και το κόμμα Σαμαρά μαζί. Παρότι αυτός ο συνδυασμός υπολείπεται στο εκλογικό σώμα πολύ περισσότερο στην κοινωνία έναντι αυτού του κέντρου αριστερού και της αριστεράς. Δηλαδή και πάλι θα έχουμε μια στρέβλωση έτσι του εκλογικού σώματος όσον αφορά το αποτέλεσμα, στρέβλωση που προκαλεί ο εκλογικός νόμος που ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης και τον αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο. Σκέφτεσαι αυτή την αλλαγή στρατηγικής να προτείνεται και την αλλαγή του εκλογικού νόμου και σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, τις έχουμε εδώ στην Ελλάδα ζήσει, να προτείνεται να ψηφιστεί η αλλαγή του εκλογικού νόμου σε ένα σύστημα κοντά στο γερμανικό, μια προσαρμογή, για να μπορεί η κοινωνική πλειοψηφία αβίαστα να γίνεται και κυβερνητική πλειοψηφία?
1: Ναι, δεν έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, πρέπει να γίνει, δεν έχει γίνει. Εγώ, όπως ξέρεις, και όπως ξέρουμε, επειδή προέρχομαι από την Δημάρχη και την Ανατολική Αριστερά, ήμουνα υπέρ της απλής αναλογικής και μάλιστα τότε στα πλαίσια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης η Δημάρχη είχε ψηφίσει την απλή αναλογική. Μιλάω το 18-19, δεν θυμάμαι ακριβώς, το 17 μάλλον, συγγνώμη, το 17. Το 2017. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε μπροστά σε καινούργια δεδομένα. Βέβαια δεν είμαι το ίδιο αισιόδοξος, γιατί εκτιμώ, μένει να αποδειχτεί αν έχω δίκιο, μπορεί και να μην έχω, ότι στο άθροισμα Μητσοτάκη-Σαμαρά δεν αποκλείω να εμπλακεί και η Ελληνική Λύση ή η Λατινοπούλου. Δηλαδή μπορεί οι αριθμοί και τα αθροίσματα πάλι να γίνουν περίπλοκα στην πορεία των πραγμάτων και αυτό σχετίζεται με την εκλογική συγκυρία. Παραδείγματος χάρη.
0: Αυτός όμως δεν θα είναι... μπορεί να φτιάξουν μια ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή, απόρρετο του εκλογικού νόμου, γιατί το πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία και πιθανότητα πάνω από το 25% να παίρνει και τον bonus που δεν θα πάρουν τα άλλα. Αλλά η εκλογική πλειοψηφία θα παραμένει στην κέντρο αριστερά και την αριστερά και θα στρεβλώνεται, θα τη χάνει λόγω του εκλογικού νόμου.
1: Κέντρο αριστερά και αριστερά να βρει μια κοινή περπατησιά όταν και εφόσον γίνεται. Θα πω ένα παράδειγμα.
0: Κοινή περπατησιά όμως με αυτόν τον εκλογικό νόμο δεν μπορεί να υπάρξει. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν επιτρέπεται η συνασπισμή. Δεύτερον, υπάρχει τέτοια τοξικότητα και μίσος μεταξύ των ηγεσιών των κομμάτων της κεντροαριστεράς, που ένας προσπαθεί να εξοντώσει και αυτό θα κάνει προστέρψη και χαράν, ας πούμε, της δεξιάς. Άρα, το

0: μάλλον μπορεί να βλύνει αυτή την τοξικότητα και να επιτρέψει από κάτω να πιέσουν η κοινωνία για ευρύτερες συνεργασίες, είναι αλλαγή του εκλογικού νόμου.
1: Συμφωνώ. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, θα πω ένα παράδειγμα από τη σημερινή συγκυρία που δεν έχει ανοίξει αυτή τη συζήτηση, που ερθά επισημαίνεις. Πάντα με την κέρια παρατηρήση που κάνεις, έτσι. Και ως δημοσιογράφος, αλλά και σαν πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ, ας πούμε, με μια έτσι, πώς να το πω, ενόχληση, γιατί έχω συμμετάσχει σε σχετικές συζητήσεις, το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Να τα πάρω τα πράγματα με τη σειρά για τους ακροατές μας. Θέλει το Πασόκ να είναι μπροστά με μία ψήφο διαφορά. Μάλιστα. Το Πασόκ τουλάχιστον λέει ότι αν είμαι με μία ψήφο διαφορά, εφόσον δεν θα έχω αυτοδυναμία, θα κοιτάξω να συνεργαστώ με τα άλλα προοδευτικά κόμματα και αυτά είναι η Ελλάς, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά ή όποια από αυτά που
0: είναι. Το Πασόκ τώρα που λες.
1: Να τελειώσω λίγο το συλλογισμό μου. Λοιπόν, την ίδια ώρα που εκφωνείται αυτή η γραμμή, εάν είναι πρώτο κόμμα, η Ελλάς, και το τονίζω γιατί για να απαντήσουμε και στους συνασπισμούς κομμάτων πρέπει να δούμε και τη φωτογραφία της στιγμής, και το έχω δει και στα τηλεοπτικά πάντα, αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις της Ελλάς, δεν απαντά αν θα είναι πρώτο κόμμα, θα συνεργαστεί με το Πασόκ για να σχηματίσει κυβέρνηση. Και μάλιστα έχουμε και τη γνωστή δήλωση της κυρίας Θεόδωρης Κουφονικολάκου ότι το Πασόκ δεν είναι όμορφος χώρος. Άρα, για να πάμε στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που λες για τον εκλογικό νόμο, πρέπει κάτι να αλλάξει στην αντίληψη των κομμάτων. Και λέω, εντάξει, τα κόμματα έχουν επιλέξει μια αυτόνομη στρατηγική και εγώ την σέβομαι και στο Πασόκ κίνημα αλλαγής την υποστήριξα, γιατί θέλω το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα να είναι το επίκεντρο των πολιτικών λύσεων και των μετεκλογικών συνεργασιών. Θέλω αυτό το πρόγραμμα να είναι στην πρώτη γραμμή και όχι ένα πρόγραμμα της ριζοσπαστικής ή της άλλης αριστεράς. Όμως, το Πασόκ έστω και με μια δυσκολία λέει ότι αν είμαι πρώτο κόμμα θα συνεννοηθώ με τα άλλα προοδευτικά κόμματα να σχηματίσω κυβέρνηση. Αντιθέτως, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν απαντάει σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, τουλάχιστον όταν το θέτω εγώ και ως άλλα στελέχη ενδιαφερόμαστε και για την ευρύτερη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, και δεν παίρνει θέση. Επομένως, για να συζητήσουμε την αλλαγή του εκλογικού νόμου και για να επιβεβαιώσουμε αυτά τα αθροίσματα της κεντροαριστερής πλειοψηφίας, από τη σημερινή φωτογραφία της στιγμής βλέπουμε ότι ένας νέος παίκτης του πολιτικού συστήματος, όπως είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δυσκολεύεται να συζητήσει όχι για τις προεκλογικές συνεργασίες, που εκεί το καταλαβαίνω να έχει μια αυτόνομη στρατηγική, αλλά και για τις μετεκλογικές.
0: Συμφωνήσω μαζί σου. Ο κ. Τσίπρας μάλιστα προχθές είπε ότι σε λίγα 24 ώρα γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Δηλαδή καβάρισε τελείως το καλάβι. Αλλά όμως θα δωρεί αυτή η πρότασή σου για μετεκλογική συνεργασία, την είπε ο Δούκας και κόντυψε να το διαγράψει ο Ανδρουλάκης, τη λες και εσύ. Και σ' ακούω και μπράβο σου. Αλλά επισήμως δεν την έχω ακούσει από την ηγεσία του Πασόκ, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ μάλιστα επιμένω όταν βγάζω στελέχη και βουλευτές του Πασόκ, που είναι κοντά στον κύριο Ανδρουλάκη, να μην μου απαντήσουν αν θα συνεργαστούν με την Ελλάς ή με οποιοδήποτε. Αν, αφού έχουν αποκλείσει τη δεξιά πλευρά των συνεργασιών, θα είναι με την αριστερά πλευρά των κομμάτων. Ούτε σε αυτό με απαντούν. Λένε, ο λαός θα το δείξει σε εκλογές τι θα κάνουν.
1: Λοιπόν, εγώ δεν διατυπώνω την άποψη του Χάρη Δούκα, παρόλο που είμαι υπέρ των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων για ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Δεν τη διατυπώνω. Διότι δεν είναι όριμες οι συνθήκες ακόμα. Διατυπώνω όμως ότι το αίτημα και του Πασόκ Κινάλ και της Ελλάς να είναι πρώτο κόμμα πρέπει να απαντάει σε ένα σχετικά εύκολο. Διότι στο κάτω-κάτω είναι δύσκολο να βγουν πρώτο κόμμα, αλλά ας υποθέσουμε ότι το πετυχαίνουν και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Γιατί κανείς δεν πάει για να χάσει. Ας λύσουμε το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, όποιος είναι πρώτο κόμμα και έχει φέρει σε δεύτερη θέση τη Νέα Δημοκρατία, και μετά μπορούμε να ανοίξουμε και τη συζήτηση για τα άλλα. Νομίζω μάλιστα ότι η συζήτηση αυτή που άνοιξε λίγο βιαστικά πρέπει να έχει και να σχετίζεται και με την αντίληψη συνεργασιών με ευρύτερα πρόσωπα. Δηλαδή με πρόσωπα που να μπορούν να ενώσουν είτε κυβερνητικές λύσεις είτε συνεργασίες. Εγώ σε αυτή τη γραμμή.
0: Θεωρεί μου ότι σε κυβερνήσεις ειδικού σκοπού και πολυκομματικές θα πάμε τουλάχιστον στην πρώτη φάση για να βγάλουμε το εξάμεινο της Προεδρίας. Συμφωνώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει και μετακλογική συνεργασία. Η δική μου άποψη είναι όπως την προτείνει ο κύριος Δούκας, είτε συγχώνευση είτε κοινή κάθος, το απαγορεύει και ο εκλογικός νόμος. Αλλά και με τη δική σου εκδοχή δεν πρόκειται με τέτοια τοξικότητα που υπάρχει και που θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ένας τρόπος υπάρχει. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου, για τη συμμετοχή σου και την πολύ αναλυτική σου σκέψη.
1: Να ολοκληρώσω με μία σκέψη. Εγώ νομίζω ότι αν καταλήξουμε, στο Πασόκ τουλάχιστον, επειδή αναφέρεσαι στο Πασόκ και αυτό εκπροσωπώ, στην αυτόνομη παρουσία για να μπορέσουμε να έχουμε έναν ισχυρό ρόλο, στην προσπάθεια να είμαστε στην πρώτη θέση και να σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση με άλλες δυνάμεις, ας μείνουμε σε αυτά που είναι τα βασικά και για τα υπόλοιπα υπάρχει ο χρόνος να τα κουβεντιάσουμε για να δούμε τι θα γίνει αν αυτά τα πράγματα πετύχουν.
0: Ξέρω για τις ηγεσίες των κομμάτων μπορεί να υπάρχει, για τον κόσμο όμως δεν ξέρω αν υπάρχει χώρος.
1: Τα πράγματα και μετά γίνεται μια διαλεκτική σχέση με τον κόσμο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, αυτό είναι.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με ένα επίσης όμορφο τραγούδι που έχει τίτλο «Μετρώ τα κύματα», στίχους, μουσική αλλά και ερμηνεία είναι του Νίκου Πορτοκάλουλου και η χοροδία του Πνευματικού Σχολείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Καταπληκτικό, έτσι, για την αγάπη μου για σένα και πάνω στα κύματα περπατώ ως άλλος Ιησούς. Και θα υποδεχθώ τώρα με αυτό τον Θέμη τον Τζίμα, νομικό, διδάκτορα της νομικής του Απιτήτα, αλλά και διδάσκοντα στη νομική του Απιτήτα. Αγαπητέ Θέμη και Τζίμα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Χαρά δικιά μου, γιατί πάντα έχουμε σε αυτή την επικοινωνία μας να πούμε πράγματα σημαντικά και εσύ είσαι και γνώστης, έχεις πλέον και εμπειρίες σημαντικές, παρόλο το ότι δεν έχεις παραπατήσει πολλές δεκαετίες επιστημονικές, επαγγελματικές και πολιτικές. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαι μαζί. Υπάρχουν μεσίες σήμερα που μπορούν να περπατήσουν πάνω στα κύματα, όπως τραγουδάει ο Πορτοκάλουλου και όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος?
1: Όχι, και ούτε και ποτέ υπήρχαν, νομίζω.
0: Μα τα λέει ο Μάρκος στο Ευαγγέλιο.
1: Ναι, όχι. Το Ευαγγέλιο, άλλο πράγμα. Μπορεί κανείς να κρίνει αν θέλει να πιστέψει, όχι, άλλωστε η πίστη είναι και...
0: Εσύ, ναι, εκεί να είναι μια απευθείας μετάδοση, ρε παιδί μου, να το αποθηκεύσουμε.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι στους ιστορικούς χρόνους των οποίων γνωρίζουμε και καταγράφουμε τα περιστατικά ότι υπήρχαν ποτέ τέτοιοι μεσίες και τέτοιοι ηγέτες.
0: Τους περίμεναν όμως και ακόμα τους περιμένουν. Υπάρχουν ομάδες, έτσι, θρησκευόμενων ανθρώπων, κυρίως στα χριστιανικά δόγματα, που τους περιμένουν τους Μεσσίες και την αποκάλυψη του περιμένουν, όπως την περιγράφει ο Ιωάννης, την περιμένουν, βάζουν και ημερολογίες, τις αλλάζουν μετά, τις απομακρύνουν. Υπάρχουν αυτά και σήμερα και απασχολούν μεγάλες ομάδες. Στις ΗΠΑ βάζουν και πρόεδρο ακόμη.
1: Γιατί η πίστη είναι μια υπαρξιακή ανάγκη. Ανακουφίζει το υπαρξιακό άγχος, το οποίο όταν κανείς στέκεται πάνω από την άβυση, όπως μας λέει και ο Καζαντζάκης και άλλοι, προκαλεί, ή ο Σάρτρ, ας πούμε, στην αυτεία, προκαλεί την αυτεία, προκαλεί σοκ, προκαλεί πολλές φορές απόγνωση. Επομένως η πίστη είναι ένα μεγάλο εργαλείο ανακούφισης.
0: Και βέβαια στρέβλωσες και τις συνείδησες, έτσι, και των επιλογών μας στη συνέχεια, γιατί άμα κυριαρχηθούμε από τα αισθήματα του φόβου και ψάξουμε ανακούφιση σε υπερβατικά όντα, καταλαβαίνει και υπερδυνάμεις, τότε καταλαβαίνεις ποιο είναι το αποτέλεσμα των επιλογών μας. Και αν είμαστε και πολλοί, παίρνουμε στο λαιμό μας και χώρες ολόκληρες και όχι μόνο. Τώρα πάμε όμως στα ευρύτερα θέματα, τα οποία έχουν και τέτοιο υπόβεθρο βέβαια, μανιχαϊστικό και θρησκευτικό, σαν μια σύγχρονη σταυροφορία την ονομάζουν πολλοί, και ο Τραμπ κάποιες στιγμές το υπενήχθηκε κιόλας, αλλά και οι μουλάδες από τη δική τους πλευρά, και θέλω να σε ρωτήσω πώς αξιολογείς το μνημόνιο κατανόησης των 60 ημερών ΗΠΑ Ιράν και βασικά βέβαια αν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί στην ολότητά του.
1: Νομίζω ότι θα το περιγράφω με δύο φράσεις. Είναι μια σημαντική ήττα των ΗΠΑ και του Ισραήλ και ταυτοχρόνως ένα παράθυρο, ίσως όχι ευκαιρίας αλλά ανασυγκρότησης εν ώψη του πολύ πιθανού νέου γύρου του πολέμου.
0: Ότι όλοι αυτοί οι πόλεμοι θα έχουν υφέσεις και εκρήξεις, το είδαμε αντίστοιχη και κυρία και στη Γάζα, τα 21 σημεία υλοποιήθηκε μόνο το πρώτο, ανταλλαγή εχμαλώτων, και έχουμε μείνει εκεί. Κάτι αντίστοιχο βλέπω να γίνεται κάποια στιγμή, γιατί έχουν εξουθενωθεί και οι δυο πλευρές και η Ρώσια που ήταν η δυνατή έχει θέματα. Κάτι τέτοιο βλέπω και εκεί, παγωμένους πολέμους δηλαδή ουσιαστικά, και αυτό βέβαια είναι μια ανακούφιση για την παγκόσμια κοινότητα και την οικονομία και ειδικά σε οικονομίες σαν την χώρα μας. Και εδώ τώρα θέλω να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω. Η επόμενη μέρα, όλων αυτών των γεγονότων και των εξελίξεων, ποιες γεωπολιτικές ισορροπίες διαμορφώνονται και ποια είναι η επιρροή τους στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά και στη χώρα μας?
1: Η παγωμένη πόλεμη πρώτα απ' όλα είναι κάτι που μπορεί να προσφέρουν το πάγωμενο, ας πούμε, μια πρόσκαιρη ανακούφιση, αλλά να πούμε ότι είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Κάποτε τη δεκαετία του 90 μιλούσαμε για τους παγωμένους πολέμους που αναζωπηρώνονταν και αναφερόμασταν στην Αφρική. Τώρα αναφερόμαστε σε ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη και μάλιστα στην Ευρασία. Αυτό κανονικοποιεί συνθήκες εξαίρεσης ή αν θέλετε ανομαλίας. Δεν είναι μια ομαλή κατάσταση η κατάσταση του πολέμου και των διαταραχών τόσο σοβαρών μάλιστα και των εφοδιαστικών και παραγωγικών αλυσίδων κτλ. Το δεύτερο το οποίο φέρνει είναι ότι εντείνει το υπαρξιακό άγχος του Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι δεν έχει κατορθώσει να νικήσει ούτε τη Χεσμπολά, ούτε το Ιράν, ούτε ακριβώς να ελέγξει τη Γάζα. Και άρα θα ασκεί ολοένα μεγαλύτερες υπόγειες πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο γύρο συγκρούσεων. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι είπα πια δεν είναι όχι μόνο παγκόσμιος ηγεμόνας, δεν είναι ούτε ο περιφερειακός ηγεμόνας. Δηλαδή η θεωρία, την οποία προσωπικώς δεν ασπάστηκα ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία. Ότι αν κανείς έχει μια στέρεη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έστω ετεροβαρή, διασφαλίζει τα συμφέροντά του, είτε μιλούμε για την ασφάλειά του, είτε για οικονομικά συμφέροντα, δεν υπάρχει πια. Το κρίσιμο ερώτημα είναι το εξής. Αν θα πάμε σε μια αρχιτεκτονική η οποία θα βασίζεται σε κανόνες και όχι κατά βάση σε κάποιον ή κάποιους που θα επιδιώκουν να είναι ηγεμόνες, ή αν θα συνεχίζουμε να βαδίζουμε το δρόμο του No Rules World Order, μιας παγκόσμιας τάξης χωρίς κανόνες, στην οποία θα κυριαρχεί η προσπάθεια επιβίωσης και κυριάρχησης από κάθε κράτος ιδρώντα, άρα σε μια κατάσταση σχεδόν διαρκούς πολέμου ή τέλος πάντων πολύ οξυμένων συγκρούσεων που άλλοτε θα γίνονται πολεμικές, άλλοτε όχι.
0: Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, θα ήθελα να σε ρωτήσω, κύριε Τζίμα, αγαπητέ Θέμη, ζούμε σε μια εποχή όλων αυτών των ανακατατάξεων, των συγκρούσεων, των νέων, ας το πω, ψυχροπολεμικών μετώπων, και το υπόβαθρο, αυτό που κινεί, ενέργεια που κινεί όλες αυτές τις εξελίξεις είναι, όπως και εσύ τόνισες προηγουμένως, η μετακίνηση, θα έλεγα, της οικονομικής ισχύως. Έχουμε δύο μετακινήσεις, από τη Δύση προς την Ανατολή του παραγωγικού τμήματος, που επέφερε παγκοσμιοποίηση, αλλά και οι νέες τεχνολογίες, και ιδιαίτερα της επικοινωνίας και οι ελευθερίες διακίνησης, έτσι, πρωτίστως βεβαίως των χρημάτων και των αγαθών και των υπηρεσιών. Αυτό απαιτεί νέες δεξιότητες, απαιτεί νέα εκπαιδευτικά συστήματα για τους εργαζόμενους, διαμορφώνει νέες εργασιακές σχέσεις, και η δεύτερη παράμετρος είναι οι μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Έχουμε μια έκρηξη τις τελευταίες δεκαετίες, συγκέντρωση πλούτου σε λιγότερα χέρια και ιδιαίτερα στους τεχνολογικούς κολοσσούς, και από εκεί και κάτω, από το 50% και κάτω, θα έχουμε φτωχοποίηση στην ίδια τη Δύση. Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν αυτές οι δύο δυνάμεις την αλλαγή του παγκόσμιου στάτους?
1: Νομίζω ότι φτάνουν σε δύο πράγματα, στην εσωτερική αποσύνθεση των κοινωνιών, ένα, και στην απαξίωση έως και το τέλος του αστικοφιλελεύθερου μοντέλου. Το μοντέλο του αστικού φιλελευθερισμού δεν μπορεί να σηκώσει τόσο έντονες ανισότητες. Αυτή τη στιγμή το πλουσιότερο 1% ή το πλουσιότερο 0,1% στην πραγματικότητα μαζεύει με ολοένα επιταχυνόμενο ρυθμό όλο τον πλούτο των οικονομιών. Όταν λέω όλο, δεν είναι ο κυριολεκτικός όλο, αλλά το πολύ μεγάλο μέρος και τον έλεγχο των οικονομιών, και αυτό δημιουργεί συνθήκες οξυμένης εσωτερικής κοινωνικής σύγκρουσης. Και το δεύτερο, το ιδίως αφού του έσκασε η φούσκα του 7-8, και άρα ο ιδιωτικός δανεισμός δεν μπορεί πια να μπει στη μέση για να υποκαταστήσει το κενό της εργασίας σε ό,τι αφορά και το μερίδιο της στο ΑΕΠ και σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις. Και το δεύτερο είναι ότι αυτού του μεγέθους οι ανισότητες, σε συνδυασμό και με τις κοινωνικές συγκρούσεις που προκαλούν, απαξιώνουν την εντυμότητα, κακυρώνουν τη γνησιότητα οποιασδήποτε αστικοφιλελεύθερης, ας πούμε, δημοκρατικής διαδικασίας. Έχουμε εκλογές όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ευρύτερα στη Δύση, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι ελεγχόμενες από το πολύ μεγάλο κεφάλαιο και μάλιστα από συγκεκριμένα λόμπι εντός αυτών. Αναφέρω για παράδειγμα, για να μην έρθουμε στα δικά μας, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η AIPAC, το πιο γνωστό σιωνιστικό λόμπι, επέρεται, δημοσίωσε ότι από πέρυσι εμφανίζει τα στοιχεία των χρηματοδοτήσεων του, μέχρι πέρυσι δεν το έκανε, ότι έχει χρηματοδοτήσει το 85% των πετυχημένων εκλογικών υποψηφιοτήτων σε ομοσπονδιακές εκλογές. Οι συνθήκες επομένως είναι συνθήκες σύγκρουσης και απαξίωση της δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο οδεύουμε.
0: Δώσουμε ένα λεπτό να πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Τσίμα, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, ερχόμενοι στο εσωτερικό της χώρας.
1: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και έχουμε στη σύνδεσή μας, και τον ευχαριστώ για τη μικρή αναμονή, το Θέμη τον Τζίμα, εκπαιδευτικό πανεπιστήμιο, διδάκτορα της νομικής. Αγαπητέ Θέμη, κύριε Τζίμα, αυτά τώρα που περιγράφουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, πώς επηρεάζουν το εσωτερικό παραγωγικό μοντέλο, το παραγωγικό υπόβαθρο της χώρας, έτσι όπως ήταν και έτσι όπως εξελίσσεται, τις κοινωνικές σχέσεις, τις εργασιακές σχέσεις, και πώς αυτό εκφράζεται, να το πω έτσι, πολιτικά, ακόμα και μέσα από τις καταγραφές της κοινής γνώμης από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε για το τι πιστεύει ο κόσμος, ποια είναι τα προβλήματα, είτε του ποια κόμματα μπορούν να δώσουν λύση. Ποια είναι η δική σου αξιολόγηση?
1: Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στην ελληνική οικονομία. Στην Ελλάδα, παρότι έχουμε μια σταθερή αύξηση των ανισοτήτων, δεν έχουμε τόσο οξυμένες ανισότητες όσο έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Γερμανία και σε άλλες αναπτυγμένες οικονομίες. Αυτό όμως το οποίο έχουμε είναι η αδυναμία της εθνικής οικονομίας να αξιοποιήσει παραγωγικές δυνάμεις χώρας. Αν δούμε όλα τα στοιχεία από το 60 και μετά, σε όλους τους δείκτες παραγωγικής ισχύως ως προς τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, παραδείγματος χάρη τη Γερμανία, η ελληνική οικονομία αποκλίνει, πλην ενός που είναι ο δείκτης του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Γιατί μαζικοποιήθηκε η φοιτή. Στα πανεπιστήμια έχουμε πιο καλά εκπαιδευμένο, δεν έχουμε συγκλίνει ακόμη, αλλά έχουμε πιο καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό από ό,τι παλιότερα, το οποίο είναι σε μια πορεία σύγκληση με τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες. Αυτό τι συνθήκη δημιουργεί? Έχουμε παραγωγικές σχέσεις στην εθνική οικονομία, οι οποίες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραγωγικές δυνάμεις. Κατά Μάρξ αυτό είναι μια προεπαναστατική συνθήκη. Στην Ελλάδα τι συμβαίνει, διώχνουμε, ιδίως από το 2008-2010 και μετά, διώχνουμε αυτό το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό στο εξωτερικό. Και έτσι ανακουφίζονται οι κοινωνικές εντάσεις στη χώρα, αλλά η εθνική οικονομία είναι σε μια πορεία διαρκούς αποδυνάμωσης. Με αυτή τη διαρκή αποδυνάμωση της εθνικής οικονομίας και του κοινωνικού σχηματισμού, διότι όπως πολύ καλά ξέρετε, αυτή δεν είναι μόνο μια οικονομική συνθήκη, έχει να κάνει και με τη δημογραφική κρίση και με την πνευματική κρίση κοινωνίας κτλ. Με αυτή λοιπόν την πρωταρχική αιτία κρίσης της ελληνικής οικονομίας, το πολιτικό σύστημα έχει αποφασίσει να μην καταπιαστεί. Δεν θέλει να ασχοληθεί. Θέλει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και πάροχο φτηνών υπηρεσιών. Και θα συνεχίσει να προβαίνει σε αυτή τη μαζική αποεπένδυση. Όσο δεν ασχολείται με το πρωταρχικό ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας, ακόμη και αν κανείς το περιγράφει έτσι, το περιγράφει λίγο διαφορετικά, αυτό είναι. Όσο λοιπόν δεν ασχολείται το πολιτικό σύστημα με το πρωταρχικό ζήτημα του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού, θα έχουμε ένα ρηχό πολιτικό σύστημα, δηλαδή με ευάλωτα κόμματα, δομημένα γύρω από στελέχη και χωρίς ρίζες στην ελληνική κοινωνία.
0: Βλέπεις ότι μπορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής, ας το πω έτσι, πλευρά, όπως καταγράφονται τώρα και από τις δημοσκοπήσεις, να μπορέσουν να συγκροτήσουν και προγραμματικά και πολιτικά, αλλά και πλειοψηφικά με τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο μια εναλλακτική πρόταση στη Νέα Δημοκρατία, ή θα πάμε σε μια ένταση τοξικότητας ανάμεσα στις ηγεσίες και το κομμάτι του προοδευτικού χώρου για το ποιος θα επιβιώσει έναντι του άλλου?
1: Αυτή τη στιγμή η απάντηση είναι προφανώς η δεύτερη. Αλλά και το πρόβλημα είναι, πέραν του εκλογικού νόμου, που έχετε γράψει πολύ καλύτερα από εμένα και ξέρω ότι γνωρίζετε πολύ καλά το ζήτημα, πέραν αυτού είναι ότι και τα ίδια τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως τέτοια, με τα δομικά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας σε ένα συνολικό πλαίσιο, δεν ασχολούνται. Δηλαδή μπορεί να βλέπουμε επιμέρους προτάσεις, θετικές ή λιγότερο θετικές, όπως αξιολογεί κανείς. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν αναρωτηθούμε για τη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με εξαιρέσεις, τι μοντέλο έχουν στο μυαλό τους? Κεϊνσιανό, μετακεϊνσιανό, μαρξιστικό, συμπονετικού συντηρητισμού, οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς την κατεύθυνση η οποία θα διαμορφώσει και ένα πρόγραμμα με συνοχή, το οποίο θα έχει ανταπόκριση σε συγκεκριμένα στρώματα, τάξεις ελληνικής κοινωνίας, θα εκφράσει μια κοινωνική συμμαχία κτλ. Και εκεί νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα και αδυναμίας και απροθυμίας. Το ελληνικό κομματικό σύστημα νομίζω ότι μετά, ιδίως από τα μνημόνια, έμαθε να πορεύεται με έτοιμες συνταγές απ' έξω. Και καλές ή κακές. Και τώρα που οι έτοιμες συνταγές τελειώνουν, γιατί βρίσκεται σε συνολική κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ αυτών και η Γερμανία κτλ., αισθάνεται κανείς ότι προσπαθούν απλώς να αναμασίσουν πτυχές προγραμμάτων του παρελθόντος. Που κάτι προφανώς στη συνταγή αποτυχίας.
0: Κρατώ όλα αυτά, Θέμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα φωτίζεις πλευρές και της διεθνούς και της εσωτερικής πραγματικότητας που μας είναι πάρα πολύ χρήσιμες για να δούμε πώς θα πάμε μπροστά. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά.

0: Μέτρο τα κύματα μας τραγουδάει ο Νίκος Πορτοκάλλογλου με την χοροδία, όπως έχουμε πει, του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι με ωραίους στίχους, συμβολικούς, αλλά και μια ωραία μπαλάντα. Και με αυτό θα υποδεχτώ πάνω στα κύματα τον αγαπητό φίλο, τον Θοδωρή τον Τσίκα, τον πολιτικό επιστήμονα και τον διεθνολόγο, ο οποίος και αυτός μας βοηθάει πάρα πολύ με τις επιστημονικές του γνώσεις και τις εμπειρίες του, να φωτίζουμε πολλές πτυχές αυτού του ταραχώδους διεθνούς βίου και των εξελίξεων, αλλά και του εσωτερικού μας, πώς τα ενσωματώνουμε και εμείς εδώ. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Τώρα, πάμε κατευθείαν στα βαθιά τώρα των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων. Καταρχάς, πώς εξελεγείς, θα σε ρωτήσω και εσένα, τη συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ, αυτό το μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών, θα υλοποιηθεί ή όπως στη Γάζα υλοποιήθηκε μόνο το πρώτο σημείο του μνημονίου κατανόησης και συνεργασίας και εκεχηρίας από τα 21 σημεία, δηλαδή η ανταλλαγή των εχμαλωτών και όλα έμειναν εκεί. Το Ισραήλ κατέχει το 70% της Γάζας, η Χαμάς δεν προχωράει και αυτή στον αφοπλισμό και όλα έχουν παγώσει και η Ριβιέρα της Μεσογείου είναι σε αναμονή, για να θυμηθούμε και τον Τραμπ τι μας είχε πει ότι θέλει να κάνει εκεί. Ποια είναι η δική σου γνώμη?
1: Όπως και εσύ περιέγραψες, ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι η πολιτική βούληση. Όταν δύο πλευρές έχουν πολιτική βούληση να υλοποιούν μια συμφωνία, υλοποιείται. Όταν δεν έχουν, έστω η μία από τις δύο, δεν υλοποιείται. Άρα πάλι θα βρισκόμαστε πάλι υπό το ερώτημα αυτό. Δηλαδή, το μνημόνιο αυτοκατανόησης δίνει, ας πούμε, ένα γενικό πλαίσιο. Δηλαδή, τι κάνει? Επιτρέπει στις δύο χώρες, της ΗΠΑ και στο Ιράν, να μπορούν σε ένα πλαίσιο μιας μεγαλύτερης σταθερότητας, χωρίς την άμεση απειλή μιας μείζωνος σύγκρουσης, να συζητήσουν από εδώ και πέρα τα μείζωνα θέματα. Και ποιο είναι το μείζον θέμα? Το μείζον θέμα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό είναι. Λοιπόν, αλλά θα δοθεί η δυνατότητα πρώτον να αποσυμφορηθεί η παγκόσμια οικονομία, διότι τα στενά του Ορμούζη θα είναι τα πρώτα που θα απελευθερωθούν κατά κάποιο τρόπο. Θα υπάρχει μια εκεχηρία επίσημη για 2 μήνες ακόμα. Διαμορφώνεται, πτύνουν να διαμορφώσουν ένα κλίμα μικρότερης έλλειψης εμπιστοσύνης, δεν θα πω μεγαλύτερης εμπιστοσύνης, θα πω μικρότερης έλλειψης εμπιστοσύνης, για να διαπραγματευτούν το κεντρικό. Φυσικά, το κεντρικό θέμα του πυρηνικού πρόγραμμα, για να έχει πάρα πολλές και δύσκολες τεχνικές λεπτομέρειες. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι όταν έκανε την αντίστοιχη συμφωνία πριν 10 χρόνια περίπου ο Ομπάμα, αυτή η διαπραγμάτευση κράτησε 2 με 2,5 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, γιατί έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι θα μπούμε σε αυτήν τώρα τη συζήτηση. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη, αλλά φαίνεται ότι τώρα αυτό μπορούσε να επιτευχθεί και αυτό επιτυχάνεται.
0: Ποιες είναι οι γεωπολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις, τους πολέμους, τις προσπάθειες που γίνονται για συμβιβασμούς, για εκεχηρίες όπως τις περιγράψαμε προηγουμένως, και πώς επηρεάζουν την Ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας?
1: Η Ανατολική Μεσόγειος και βρίσκεται μέσα σε μια πολύ μεγάλη ρευστότητα, διότι αναδιατάσσονται συμμαχίες και αντίπαλα στρατόπεδα, έτσι. Και θα συνεχίσει να είναι ανεξαρτήτως του θέματος ή παράλληλα με το θέμα ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Ας σου πω τώρα ένα παράδειγμα το οποίο έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες. Έχει σχηματιστεί ήδη ένας αστοπός συνασπισμός κρατών που είναι μέσα το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και η Τουρκία. Αυτός ο πόλος που αρχίζει να συσφίγγει τις σχέσεις του ακόμα και με στρατιωτικές συμφωνίες, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, φαίνεται ότι θα θέλουν να βάλουν και την Τουρκία μέσα κλπ. Θεωρεί ότι είναι ένας πόλος που μπορεί να μιλάει τόσο με τις ΗΠΑ της Αμερικής, όσο και με το Ιράν. Αυτό σίγουρα πρέπει να θα το δούμε αυτό μπροστά μας. Είναι κάτι που θα πρέπει να το παρατηρήσουμε, θα εξελιχθεί και θα έχει ρόλο. Αντίπαλος αυτού του σχήματος αρχίζει και διαμορφώνεται η συμμαχία, η συνεργασία, πες την όπως θέλεις, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με το Ισραήλ και την Ινδία. Η αντιπαράθεση αυτών των δύο σχημάτων θα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και για την Ανατολική Μεσόγειο, διότι θα επηρεάσει και τον σχεδιαζόμενο αγωγό, τον IMEC, που θα είναι, δεν είναι αγωγό, συγγνώμη, διάδρομος. Είναι ένας διάδρομος οικονομίας, εμπορίου, ηλεκτρονικών data, πληροφοριών κλπ. Και θα επηρεάσει...
0: Μπούς θα έχει και πολλά καλώδια, θα έχει πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς, οπτικές...
0: Και σιδηροδρόμους, διαβάζω.
1: Έτσι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω εδώ όσους μας παρακολουθούν, Γιάννη, ότι ήδη οι δύο παλιοί σύμμαχοι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία, εδώ και δύο χρόνια είναι πολύ σκληροί αντίπαλοι και υποστηρίζουν ανταγωνιστικά συμφέροντα και αντίθετα στρατόπεδα τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο στην Αραβική Χερσόνησο, π.χ. στον Εφήλιο Πόλεμο της Ιεμένης, όσο και στο κέρας της Αφρικής, Σουδάν, Σομαλία κλπ. Επειδή λοιπόν τώρα με ρωτάς για την Ελλάδα, εδώ πέρα θα έχουμε πολλά διλήμματα να επιλύσουμε. Ένα λοιπόν δίλημα είναι πρώτον, τι θα γίνει με την συνεργασία, πες την όπως συμμαχία, Ελλάδας-Ισραήλ, Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ ας πούμε, και σε σχέση με τις Ελλάδες με το Ισραήλ αφενός και ορισμένα αραβικά κράτη αφεντέρου. Και το άλλο είναι το εξής και στο εσωτερικό των αραβικών χωρών. Σου υπενθυμίζω ότι εμείς η Ελλάδα έχει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμφωνία ακόμη και αμυντικής συνδρομής της Ελλάδας προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και του Μπαλίν, ενώ έχει και στενή στρατιωτική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Πώς θα μπορέσει να ισορροπήσει όλα αυτά τα αλλεπάλληλα σχήματα συνεργασιών που διαμορφώνει? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο πιστεύω ότι θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσουν στο επόμενο διάστημα.
0: Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε πολλά τέτοια και ένα πιο σημαντικό είναι ότι μετά τον Όρμπαν και την ήττα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έμεινε ο τελευταίος πρωθυπουργός χώρας που είναι τόσο κοντά στη στρατηγική Τραμπ αλλά και ειδικά του Νετανιάχου για όλα αυτά που εξελίσσονται στην περιοχή. Όλες αυτές οι εξελίξεις, ακόμα και με το μνημόνιο κατανόησης, όπως είπαμε προηγουμένως, η διαφοροποίηση Νετανιάχου από Τραμπ, όλα αυτά που έρχονται μπροστά μας, τι σημαίνει για την χώρα μας που η κυβέρνηση την έστειλε σε αυτή την ταύτιση? Πώς θα επανασχεδιάσει πλέον τη θέση της σε αυτές τις νέες ισορροπίες?
1: Το πρόβλημα που έχει κατά τη γνώμη μου η ελληνική εξωτερική πολιτική, Γιάννη, είναι το εξής. Δεν είναι ότι κάνει συνεργασίες. Οι συνεργασίες είναι καλές. Το πρόβλημα είναι ότι επενδύει σε σχήματα διάφορα προκειμένου να αποφύγει το μείζον και καυτό θέμα της επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών. Προσπαθεί λοιπόν να βρει συμμάχους ώστε να παρακάμπτει αυτό το θέμα. Συμμάχους που είχαν στο παρελθόν κάποια απόσταση, κάποια αντίθεση με την Τουρκία. Όμως αυτό δεν μπορεί να είναι ο βασικός άξονας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, διότι τα πράγματα αλλάζουν. Για παράδειγμα, εάν στις ερχόμενες εκλογές του Ισραήλ, που θα γίνουν από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο, θα είναι πρόορες εκλογές, ο συνασπισμός, για παράδειγμα, του μετριοπαθούς δεξιού πρώην πρωθυπουργού του Ναφτάλι Μπένετ με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα στο Ισραήλ, ενός κεντρώου κεντροαριστερού του Γιαΐρ Λαπίντ, επικρατήσει του Νετανιάχου όπως δίνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν σημαίνει ότι η αντίθεση ή η σύγκρουση του Ισραήλ με την Τουρκία θα παραμείνει στον ίδιο βαθμό. Επίσης, εμείς έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στην Αίγυπτο, διότι παλιά και στη Σαουδική Αραβία, έτσι, διότι αυτές οι δύο δυνάμεις αντιμάχονταν την προσπάθεια του Ερντογάν να ηγηθεί των Σουνιτών Μουσουλμάνων, όλων των Σουνιτών Μουσουλμάνων. Τώρα όμως βλέπουμε ότι με διάφορους τρόπους βελτιώνονται οι σχέσεις Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας. Άρα τα αλλεπάλληλα αυτά σχήματα συνεργασιών που φτιάχνουμε χωρίς ιεράρχηση, δηλαδή χωρίς να δίνουμε παραπάνω σημασία στο ένα από το άλλο και προσπαθώντας να παρακάμψουμε το καυτό πρόβλημα που είναι οι ελληνοτουρκικές διαφορές, είναι βέβαιο ότι θα μας οδηγήσουν κάποια στιγμή σε αδιέξοδο. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια επαναϊεράρχηση, η οποία βέβαια θέλει πολιτική βούληση, διότι μπορεί να έχει και συνέπειες πολιτικές στο εσωτερικό, πολιτικό κόστος το λεγόμενο. Αλλά σε λίγο δεν θα μπορούμε να τα επιλύσουμε όλα αυτά μαζί. Βάλε μέσα και το θέμα ότι η απόσταση Ευρωπαίων από τους Αμερικανούς, ειδικά στο θέμα ασφάλεια και άμυνα που θα το δούμε σε λίγο καιρό στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, θα αρχίσει να εντείνεται παραπάνω, διαμορφώνουν μια εντελώς, κατά τη γνώμη μου, νέα κατάσταση για την ελληνική εξωτερική πολιτική, που με τα παλιά εργαλεία δεν μπορεί να επιληθεί.
0: Τώρα, επανέρχομαι στα ευρύτερα, στα γενικότερα. Υπάρχει κάποια ασφαλής εκτίμηση σήμερα για τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ? Και το λέω αυτό γιατί όλοι θεωρούν ότι είναι κομβικό το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Αν χάσει την πλειοψηφία σε Βουλή και σε Γερουσία ο Τραμπ, ουσιακά τελειώνει και η αλαζονία του, τελειώνει ακόμα και η καριέρα του στην Προεδρία. Μπορεί σήμερα να γίνει κάποια ασφαλής εκτίμηση για αυτές τις εκλογές, για τις οποίες ενδιαφέρεται πάρα πάρα πολύ. Ο Τραμπ είχε πει μάλιστα πριν από κάποιους μήνες προς τους Ρεπουμπλικάνους, πάψτε να τσακώνεστε μεταξύ σας, τρέξτε να κερδίσουμε τις εκλογές, γιατί αν τις κερδίσουν οι τρελοί κομμουνιστές δημοκρατικοί, θα μας βάλουν και φυλακή.
1: Ναι, αυτό θα παιχτεί πάρα πολύ και νομίζω θα το δραματοποιήσει ακόμα περισσότερο ο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή θεωρείται βέβαιο ότι οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ θα χάσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό που από ό,τι φαίνεται παίζεται είναι αν θα χάσουν και τη Γερουσία. Στη Γερουσία είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα, διότι η Βουλή ανανεώνεται πλήρως αυτές τις εκλογές, ενώ η Γερουσία ανανεώνεται μόνο κατά το 1 τρίτο. Και οι έδρες που θα παιχτούν αυτή τη φορά είναι βασικά έδρες σε εκλογικές περιφέρειες που ευνοούν περισσότερο τους Ρεπουμπλικανούς παρά τους Δημοκρατικούς. Αυτή είναι σήμερα η κατάσταση. Αν βέβαια χάσει και τη Γερουσία, θα πρόκειται για μείζον πολιτικό γεγονός που θα έχει όλες αυτές τις συνέπειες που ανέφερες και εσύ.
0: Να έρθουμε τώρα πάλι στα δικά μας. Ο Γεραπετρίδης τρέχει το τελευταίο διάστημα, μια στην Τρίπολη, μια στη Βεγγάζη. Έρχονται από εκεί αξιωματούχοι. Ήταν χθες εδώ ο γιος του στρατάρχη εκεί του Χαφτάρ στην Αθήνα. Είδε το Γεραπετρίτη. Τρέχουμε να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ εκεί. Λίγο παράδοξο μου ακούγεται, γιατί άκουγα τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι αυτά τα θέματα είναι λυμένα. Ότι η Λιβύη έχει αποδεχθεί τη μέση γραμμή που έχουμε εξαγγείλει εμείς και γι' αυτό ακριβώς κάναμε και τους διαγωνισμούς για τις έρευνες και τις εξορίξεις. Τελικά δεν ήταν έτσι.
1: Έτσι, Γιάννη. Δεν είναι έτσι.
0: Κατάλαβες ρητορικό το ερώτημά μου.
1: Άκουσε. Να σου πω για να τα ξεκαθαρίσουμε. Αυτό στο οποίο αναφέρονται αυτοί που λες είναι το γεγονός ότι όταν η Λιβύη πριν λίγους μήνες ανακοίνωσε ορισμένα θαλάσσια οικόπεδα προς έρευνα, εκεί δεν ξεπέρασε την μέση γραμμή. Αυτό φυσικά είναι θετικό, διότι δεν δημιουργεί νέες επιβαρύνσεις ανάμεσα στις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε συμφωνήσει με τη Λιβύη σε οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Το κλειδί για την οριοθέτηση είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, της Δυτικής Λιβύης. Δεν είναι το ψευδοκράτος, να το πω έτσι λίγο μα, του λεγόμενου στρατάχη Χαφτάρ της Ανατολικής Λιβύης, διότι αυτό δεν έχει διεθνή αναγνώριση, δεν έχει διεθνή νομιμότητα, σύν το γεγονός ότι ο Χαφτάρ είναι ένας εντελώς αναξιόπιστος τύπος, ο οποίος από όπου τα παίρνει, τα λέω πολύ κοντρά τώρα για να συνεχίσω, από όπου τα παίρνει στρέφεται και προς τα εκεί, καταγγέλλεται για εγκλήματα πολέμου, κατηγορείται στη ΣΥΠΑ για πολύ σοβαρά οικονομικά αδικήματα και επομένως είναι εντελώς αναξιόπιστη.
0: Εντελώς στη ΣΥΠΑ, 20 χρόνια φυλακή για οικονομικά εγκλήματα. Και δεύτερον, από εκεί ξεκινάνε και όλες οι καραβιές με τους παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες, να μην το ξεχνάμε, έτσι, το έγκλημα της Πύλου.
1: Έτσι είναι και μάλιστα προφανώς από εκεί ξεκινάνε, διότι τα στελέχη του καθεστώτος, και όταν λέμε στελέχη του καθεστώτος προφανώς μιλάμε και για την οικογένεια Χαφτάρ, γιατί όπως έχεις δει ο Χαφτάρ ο ίδιος με τους δύο γιους του έχει φέουδο εκεί στην Ανατολική Λιβύη, εισπράττουν κάτι από τους διακινητές, από αυτούς που μεσολαβούν για να αφήνουν πλοιάρια να βγαίνουν προς τη Μεσόγειο, προς την Κρήτη. Επομένως εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι το εξής. Παλιότερα η Ελλάδα είχε κάνει ένα σοβαρό λάθος, κατά τη γνώμη μου, έβαλε όλα τα κεράσια στο καλάθι του Χαφτάρ. Το τελευταίο διάστημα έχει προσπαθήσει να το εξισορροπήσει αυτό και αυτό είναι θετικό, έστω και με καθυστέρηση.
0: Τέλεια. Υπουργό Εξωτερικών.
1: Είναι αυτά όλα που είπες, που πάμε ας πούμε να τους βρούμε και τέτοια. Διότι και η Ανατολική, πέραν του γεγονότος όλων σου έχω πει, αλλά και ο Χαφτάρ, έχει στραφεί τώρα, δηλαδή έχει αποκτήσει πολύ καλές σχέσεις και με την Τουρκία. Αυτός που ήρθε τώρα εδώ, ο μεγάλος γιος του, έχει πάει πρόσφατα πριν μισό χρόνο, ήταν στην Τουρκία, τον είδε ο Υπουργός Άμυνας, τον είδε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
0: Όσκα πηγαίνει συχνά πυκνά.
1: Ναι, τώρα δεν είναι, δεν είναι, είναι ένα θέμα. Επίσης πρέπει να σου πω ότι έχω και μια σοβαρή επιφύλαξη, το λέω ήπια, στο να συναντάμε αυτά τα στελέχη σε τόσο ψηλό πολιτικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών, Πρωθυπουργού κλπ. Μπορούν να τους δουν διπλωμάτες, μπορεί να τους δει ο αρχηγός της ΕΥΠ, να πάνε εξωματούς του λιμενικού, του στρατού, των σωμάτων ασφαλείας κλπ. Γιατί το λέω αυτό, διότι επειδή είναι μια παράνομη αποσχιστική οντότητα επί της ουσίας, εμείς έχουμε και το μεγάλο θέμα με το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος, την αυτοαποκαλούμενη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Δεν πρέπει να νομιμοποιούμε πολιτικά τέτοιες παράνομες οντότητες. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή.
0: Ξαναγυρνάω στο Λιβικό. Η Σεβρόν ζήτησε και ψηφίστηκε στη Βουλή μια τροπολογία στη σύμβαση παραχώρησης για έρευνες και εκμετάλλευση των οικοπαίδων νοτιοανατολικά της Κρήτης, ότι αν υπάρχει μελλοντική οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ότι αυτό δεν σημαίνει, δεν θα αλλάξει την σύμβαση, είτε περιοριστεί η ελληνική ΑΟΣ είτε μεγενθηθεί. Όλοι καταλαβαίνουν ότι θα περιοριστεί η ελληνική ΑΟΣ. Και αυτό τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το κατήγγυλαν και η κυβέρνηση απέκρυψε τι ακριβώς ψήφισε. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, η Λιβύη πρόσφατα στις αρχές του χρόνου προκήρυξε διαγωνισμό με τη μέση γραμμή ακριβώς από κάτω και τον πήρε Σαφρόν. Για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και τι μας λένε. Μάλιστα και με ανάθεση σχεδόν. Που σημαίνει ότι η Σεβρόν στο τέλος θα μας οδηγήσει σε μια οριοθέτηση και σε μια συμφωνία για την ΑΟΣ ανάμεσα στις δύο χώρες, αφού έχει και από κάτω και από πάνω τα οικόπεδα.
1: Λοιπόν, πρώτα να πούμε τα εξής. Πρώτο σημείο, σε μη οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα δεν μπορεί να υπάρχει εκμετάλλευση.
0: Αυτό το καθοριστικό και συμφωνώ απολύτως.
1: Έτσι. Άρα αυτό που κάνουμε με τη Σεβρόν είναι περίπου σαν τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας που καταγγέλουμε εμείς. Περίπου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, καμία εταιρεία δεν θα αναλάβει να κάνει κάτι από τη στιγμή που υπάρχουν ανοιχτά πολιτικά, γεωπολιτικά και διπλωματικά ζητήματα. Θέλει να βαδίζει σε σταθερό περιβάλλον. Δεν θα επενδύσει δισεκατομμύρια για να τσακώνεται η Ελλάδα με τη Λιβύη, η Ελλάδα με την Τουρκία, η Αίγυπτος με τη Λιβύη, ξέρω εγώ ποιος. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Άρα είναι βέβαιο ότι αυτό δεν αρκεί. Φυσικά μπορούν να μεσολαβήσουν. Πώς μπορούν να μεσολαβήσουν οι εταιρείες? Να πιέσουν την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ να μεσολαβήσει ανάμεσα στις δύο χώρες ώστε να βρεθεί λύση, δηλαδή ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη. Πάντοτε μιλάμε για τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης και όχι για τον, Χαφτάρ. Εκεί πέρα θέλω να σου πω ότι είναι πιο εύκολο να τα βρει η Ελλάδα με τη Λιβύη ακόμα και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης από ό,τι σε σχέση με την Τουρκία. Γιατί? Διότι η Λιβύη έχει ως επίσημη κρατική πολιτική, την οποία την έχει διατηρήσει, ότι αποδέχεται πλήρως, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς επιφυλάξεις, την αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Απριόρι, εκ των προτέρων. Επομένως, είτε θα τα βρούμε στη διαπραγμάτευση, είτε είναι πιο εύκολο να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και να λύσουμε το θέμα με τη Λιβύη. Και μια μικρή υποσημείωση.
0: Καλώς σωστά, Θοδωρή. Το ερώτημα που γεννιέται αμέσως.
1: Γιάννη, μισό. Να πω και για να το λέμε. Το θέμα μέση γραμμή δεν αναφέρεται στο δίκαιο της θάλασσας. Αυτό τα λέμε εμείς. Το δίκαιο της θάλασσας λέει μόνο, δεν αναφέρεται στο θέμα, συγγνώμη, στο θέμα της οριοθέτησης υπαλοκρηπίδας και άλλους. Αυτό δεν αναφέρεται. Το δίκαιο της θάλασσας λέει ότι πρέπει να βρεθεί λύση, δίκαιη λύση. Δίκαιη λύση, αυτό λέει, δηλαδή που θα λαμβάνει υπόψη το μέγεθος των...
0: Ότι μεταξύ των δύο χωρών, των αντικείμενων χωρών ή αλλιώς θα πάνε οι χώρες αυτές Σαν ένα διεθνές δικαστήριο, της Χάγης ας πούμε.
1: Πάνε στο διεθνές δικαστήριο, υπάρχουν αποφάσεις στο διεθνές δικαστήριο, νομολογία, έτσι, που περιορίζουν σε ένα βαθμό την επίρρεια των νησιών. Δεν μπορεί δηλαδή, να το πω λαϊκά τώρα, η Γάβδος να έχει, που είναι ένα ελάχιστο νησί, να έχει 100% επίρρεια στην Ιφοϊπίδα και την ΑΟΣ και να περιορίζει τα δικαιώματα της απέναντι τεράστιας βόρειο-αφρικανικής ακτής. Έτσι.
0: Θες και θα ήθελα να σε ρωτήσω και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Η ExxonMobil που είχε πάρει τα 4 οικόπεδα νοτιοδυτικά αρχικά με διαγωνισμό το 2014 της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και ο οποίος είχε ολοκληρωθεί το 2017-2018 επί κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Και έκανε έρευνες, δυσδιάστατες, τρισδιάστατες, τα έκανε όλα, πήρε άδειες για γεωτρήσεις, ακυρώθηκαν οι άδειες γιατί δεν προχώρησε και τελικά από τα 2 οικόπεδα, από τα 4 αποχώρησε. Γιατί αποχώρησε?
1: Κοίτα, δεν ξέρω να σου πω εγώ γιατί αποχώρησε. Αυτό που ξέρω να πω είναι ότι οι εταιρείες εξαγγέλουν πολλές φορές έρευνες προκειμένου να ανεβάσουν και τη χρηματιστηρική αξία των μετοχών τους. Έχουν έρευνες, έχουν οικόπεδα σε όλο τον πλανήτη. Αποφασίζουν όμως πολύ επιλεκτικά που τελικά θα επενδύσουν. Και το δεύτερο είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή είτε μιλάμε για Ιόνιο, είτε μιλάμε για Κρήτη, μιλάμε για διερευνητικές γεωτρήσεις. Δεν μιλάμε θα αρχίσουν να σκάβουν να βγάζουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Μιλάμε δηλαδή για γεωτρήσεις που θα μας δείξουν, εάν μας δείξουν, ότι τα κοιτάσματα που υπάρχουν από κάτω είναι οικονομικά αξιοποιήσιμα. Και φυσικά βγάζω από εδώ, γιατί δεν θέλω να μην το πω, βγάζω από εδώ τους κινδύνους της τεράστιας περιβαλλοντικής καταστροφής που μπορεί να υπάρξει σε περίπτωση που προχωρήσουν όλα αυτά κοντά σε περιοχές που τρέφονται από τον τουρισμό, όπως είναι η Κρήτη, το Ιόνιο, η Ήπειρος, η Αιτώλα Καρνανία κλπ.
0: Σου είπε και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ερευνών της ExxonMobil πρόσφατα εδώ στην Ελλάδα, όταν υπέγραφε την συμφωνία για το Block 2 στο Ιόνιο, είπε ότι το 16% αυτών που ερευνούμε, κάνουμε σεισμικές έρευνες και κάνουμε και γεωτρήσεις, καταλήγουν και σε επένδυση εκμετάλλευση. Το 16%, για να συμπληρώσω αυτό που είπε, το πολύ σωστό, ότι δεν πληρώνουν και τίποτα όταν υπογράφουν μια συμφωνία για κάποιες σεισμογραφικές έρευνες, επιστημονικές έρευνες, παντού μπορεί να τις κάνεις. Απλώς όμως ανεβαίνει η χρηματιστηριακή τους αξία πάρα πολύ, γιατί ο Κοσμάκης δεν ξέρει, ακούει τις ανακοινώσεις, ελέγχουν τους άλλους και τον τύπο και τα πάντα και τρέχει και αγοράζει τις μετοχές τους και την άλλη μέρα τις πουλάει και σε αυτό το παιχνίδι μέσα ξέρουμε στο τέλος ποιοι κερδίζουν. Και θα ολοκληρώσουμε την συζήτηση. Η Ελλάδα τελικά έχει στρατηγική ενεργειακή, γιατί η ενεργειακή στρατηγική είναι κομμάτι της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας, το λέμε πια όλοι στην εποχή μας και ακόμη περισσότερο αύριο. Είναι ίδια με αυτήν της Ευρώπης ή η Ελλάδα είναι πάλι μια εξαίρεση και τρέχει στο Χιούστον και υπογράφει διάφορες συμφωνίες εκεί όπως αυτή πρόσφατα για διάφορα κέντρα ερευνητικά για τους υδρογονάνθρακες του μέλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ο Bloomberg μας λέει ότι καμιά χώρα της Ευρώπης πλην της Ελλάδας δεν συζητά να υπογράψει μακροχρόνια συμβόλαια LNG με τις ΗΠΑ.
1: Το είπες από μόνος σου. Η Ευρώπη, παρά ότι έχει προσπαθήσει να αναπροσαρμόσει τα εσωτερικά χρονοδιαγράμματα, δεν έχει αποστεί από το στόχο της ότι το 2050 δεν θα αξιοποιεί ορυκτά καύσιμα. Καλύτερα θα έχει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, όπως το λένε αυτοί. Και η Ελλάδα προφανώς τώρα πάει και συνδέεται με μια ενεργειακή πολιτική του Τραμπ, η οποία όμως δεν ταυτίζεται, δεν είναι προσαρμοσμένη στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Και αυτό πρώτον μπορεί να δημιουργήσει θέματα με τους Ευρωπαίους και το δεύτερο είναι και οικονομικό θέμα. Εάν πούμε ότι όλα αυτά προχωρήσουν και αρχίσουμε και βγάζουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ποιος θα το αγοράζει αυτό το προϊόν από τη στιγμή από το 2050 και μετά η Ευρώπη δεν θα τα χρησιμοποιεί? Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα προς σκέψη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Θοδωρή, πάντα έγκυρες και ουσιαστικές οι αναλύσεις σου και οι προσεγγίσεις στα μεγάλα αυτά θέματα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δουλειά και τις επιλογές.
1: Ευχαριστώ Γιάννη.
0: Και εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μας αφορά στην έγκυρη συχνότητα του Flash 9,4. Τις εκπομπές του Flash ακούτε απευθείας και από το διαδίκτυο. φίλες και φίλοι. Οι εκπομπές του Flash μόλις τελειώσουν να ανεβαίνουν στο κανάλι του Flash στο YouTube, flash94.gr, και τις έχετε μπροστά σας. Ειδικά τις αναλύσεις αλλά και τις συνομιλίες των δικών μου εκπομπών μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε πάλι στο YouTube, γράφετε μας αφορά, τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Μαγκλώτης, πατάτε και έχετε μπροστά όλο το μενού. Ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και στη συνέχεια του προγράμματος. Εμείς αύριο πάλι μαζί. Γεια σας!

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash και μαζί θα δούμε πώς εξελίσσονται οι ειδήσεις αυτή την ώρα. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετίας της αξιοπρέπειας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 63χρονου καθηγητή που κατηγορείται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Την ενοχή της Άννας Μισέλλας Μακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών πρότεινε η εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. «Αγωνιζόμαστε για να αναβαθμίσουμε συνέχεια το ΕΣΥ», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Βάρης. «Καλό όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε», δήλωσε ο Παύλος Πουλάκης. «Το Ισραήλ έχει κάθε λόγο να θέλει τη συνέχιση των επιχειρήσεων», δήλωσε ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Η Τουρκία δεν μπορεί να επανέλθει στην ενταξιακή πορεία της υπό τις σημερινές συνθήκες, τόνισε ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάνσετ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους 10 βασικούς όρους του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Channel 12 του Ισραήλ, το οποίο θα αποτελέσει βάση για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Λίγο πιο χαμηλή θα είναι σήμερα η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα χτυπήσουν Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από το Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό. Θα στο ψηθώ.

σαν ίσκι, πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Λάς 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ακόμα ένα διπλό από το τελευταίο. Έφυγες

0: Plus 99,4.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει

Πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φυλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τετάρτη, είναι 17 του Ιούνιου. Είμαι ο Λαζόρος ο Λαζέρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας.

Στους 23 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν ξεπέρασε τους 26 το θερμόμετρο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Συνεχίζει και υφίσταται η προειδοποίηση των μετεωρολογών για μέτρια ένταση καταιγίδα στην περιοχή. Άνοδος θερμοκρασίας αύριο και στους 31 θα σκαρφαλώσει το θερμόμετρο, με έντονη ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης και συγκεκριμένα στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου. Καθώς μια γέφυρα κοντά στον ποταμό Λουδία έχει υποστεί καθίσεις με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία στο συγκεκριμένο παράδρομο. Κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης θα διενεργήσει αύριο αυτοψία για να ελέγξει τη στατικότητα της γέφυρας. Σύμφωνα με την αντιπεριφέρεια, πρόκειται για μεταλλική γέφυρα τύπου Bailey με ξύλινο κατάστρωμα και κατασκευάστηκε το 1950 στον οδικό άξονα της παλαιάς Εθνικής Θεσσαλονίκης Βέρειας για να ενώσει οδικά τους νομούς Θεσσαλονίκης και Ημαθίας.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η γέφυρα είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη διαδικασίες των υπηρεσιών της περιφέρειας για την εκ νέου συντήρησή της. Γεγονός είναι πάνω ότι σε συγκεκριμένη γέφυρα επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία γιοταχή και αγροτικών μηχανημάτων που δεν υπερβαίνουν τους 5 τόνους, ενώ υπάρχει και η σχετική σήμανση ενημέρωσης και προειδοποίηση των οδηγών.

Να μείνουμε λιγάκι στα... τη Θεσσαλονίκη. Συνεγερμό σήμανε χθες στις λιμανικές αρχές μετά τον εντοπισμό στη θαλάσσια περιοχή της επανομής μιας νάρκης. Μάλιστα το λιμενικό ενημερώθηκε για την νάρκη που βρέθηκε στη διάρκεια επανελέγχου στα πλαίσια του έργου επέκτασης λιμενικής υποδομής του έκτου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκη σε βάθος 24 μέτρων, παρακαλώ.

Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας αφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση θανάτου του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πεύκο χωρίου

Ειδική στον Αύγουστο του 24. Μάλιστα, η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι και η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν μηνυθεί από τον πατέρα του 19χρονου. Η μήνυση αφορούσε μεταξύ άλλων το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, συνδεόμενο με πράξεις και παραλήψεις ως προς την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια του Λούνα Πάρκ. Η συγκεκριμένη έγκληση είχε απορριφθεί από τον Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Χαλκιδικής με το σκεπτικό ότι μεταξύ των διαπιστωτιστών πράξεων και παραλήψεων και του παρελθόντος αποτελέσματος του θανάτου δεν υφίσταται αιτιώδη συνάφεια. Διαφορετική άποψη όμως είχε ο Αντισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, που έκανε δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη την προσφυγή του μηνυτή πατέρα κατά της προηγούμενης απορριπτικής απόφασης και με διάταξη παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί αν τα εγκαλούμενα πρόσωπα τέλεσαν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Μετά το πέρας της έρευνας και την αξιολόγηση των ευρημάτων, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής να απαγγελθεί κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πράξη που διώκεται σε βαθμό πλημελήματος. Υπενθυμίζεται ότι για το θάνατο του 19χρονου το μικτόρκο το δικαστήριο Γιαννιτσών μετά από πολύμηνη δίκη καταδίκασε το περασμένο Σάββατο 4 πρόσωπα σε ποινές που φτάνουν τα ισόβια. Συγκεκριμένα με την ποινή της ισόβιας κάθριξης και πλέον 8 έτη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ. Σε κάθριξη 9 ετών η σύζυγός του ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης. Σε κάθριξη 6 ετών ο χειριστής του μυρίου παιχνιδιού, αυτό με την ονομασία Crazy Dance, και σε κάθριξη 13 ετών ο μηχανολόγος μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος.

24 ώρες πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ μετά από απόφαση του συλλογικού τους οργάνου. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση το πρωί έξω από τον ΕΦΚΑ επί της Αριστοτέλους. Οι εργαζόμενοι θέτουν στο επίκεντρο ζητήματα στελέχωσης εργασιακών συνθήκων, αμοιβών και λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα, ζητώντας μέτρα ουσιαστικής ασφάλειας και προστασίας στους χώρους εργασίας, άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, καθώς και αυξήσεις μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 17 του Ιούνιου. Και από σήμερα έχουμε ένα εργαλείο οι καταναλωτές, που μετράμε μέχρι και το ευρώ για να μπορέσουμε να πάρουμε τα απαραίτητα. Ένα εργαλείο το οποίο παρουσίασε η κυβέρνηση, το πόσο κάνει.gov.gr. Τι κάνει τώρα αυτό το πράγμα? Λοιπόν, προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο. Αυτό κάνει η πλατφόρμα πόσο κάνει, δεν φτηνένει τίποτα, δεν ρίχνει τις τιμές. Κάνει όμως σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο για τους καταναλωτές που θέλουν να μάθουν τις τιμές, αναζητώντας τα με barcode, με το όνομα ή με την κατηγορία τους. Στόχος λοιπόν της πρωτοβουλίας αυτής, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι οι καταναλωτές να δουν ποιος έχει την καλύτερη τιμή σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει και βάση δεδομένων, προσφέροντας δυνατότητες παρακολούθησης ιστορικού τιμών, δημιουργίας ληστών αγορών και σύγκρισης κόστους με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ. Η πρόσβαση μέσω της διεύθυνσης πόσο κάνει.gov.gr, χωρίς να απαιτείται δημιουργία λογαριασμού ή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων. Τι ωραίο τραγούδι, κύριε Πανάρτη, αλλά δυστυχώς θα το σφάξουμε, γιατί πρέπει να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Πάμε.
1: Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα, και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου. Θέλω να τονίσω ότι είμαστε πια μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτει μια κρατική πλατφόρμα τέτοιας κλίμακας, η οποία να δίνει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή στον Έλληνα καταναλωτή να συγκρίνει πολλά διαφορετικά προϊόντα. Και είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί την τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του πολίτη, παρεμβαίνοντας στο πιο κρίσιμο, στο πιο ακαθόδες ζήτημα το οποίο απασχολεί κάθε ελληνικό νοικοκύριο σήμερα, που δεν είναι άλλο από το πρόβλημα της ακρίβειας. Εγώ θα ενθαρρύνω τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή. Όπως είπε και ο Υπουργός, είναι μια εφαρμογή που, σε αντίθεση με τον e-καταναλωτή, του οποίου ουσιαστικά εξελιγμένη, πολύ εξελιγμένη μορφή αποτελεί το πόσο κάνει, είναι κατεξοχήν σχεδιασμένη για το κινητό τηλέφωνο, να πειραματιστούν μαζί της, να δουν την πραγματική της δύναμη και να την αξιοποιήσουν όσο πιο ουσιαστικά μπορούν. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε πια, κύριε Υπουργέ, και μία σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Μέχρι νεότερας εδώ στον Φλέας 99,4. Είναι Τετάρτη, είναι 17 του Ιούνιου. Ακούσαμε πριν τις διαφημίσεις βεβαίως την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην παρουσίαση του πόσο κάνει αυτής της νέας πλατφόρμας, η οποία θα μας στέλνει από εδώ και από εκεί για να πάρουμε το φθηνότερο προϊόν. Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως καινοτομία το να αφιερώνει ο πολίτης χρόνο και χρήμα για να συγκρίνει τιμές σε 3 και 4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ προκειμένου να εξοικονομήσει λίγα ευρώ, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ενώ το ΚΚΕ σχολιάζει ότι οι εργαζόμενοι οι λαϊκές οικογένειες πηγαίνουν κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και γνωρίζουν καλά πόσο κάνει αυτό που χρειάζονται. Το πρόβλημα είναι ότι το εισόδημά τους μετά τα μισά του μήνα δεν επαρκεί για να αγοράσουν, αναφέρει ο Περισσός σχετικά με την νέα εφαρμογή. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ, πάμε να καλησπερίσουμε τον καλό μου συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, να ξεκινώ από το πόσο κάνει. Η κυβέρνηση κάνει έργο από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω κατά την άποψη. Κατά την άποψη των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν κάνει τίποτα. Η κυβέρνηση σήμερα παρουσιάζει κάτι καινούριο. Έχουμε και τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία συνεχίζεται. Έχει επικεντρωθεί στο άρθρο 16, αυτό σε δεύτερο χρόνο, αγαπητέ Δημήτρη. Εγώ θέλω ένα σχόλιο για αυτό το πόσο κάνει, το οποίο μόνο με καλό μάτι δεν το έχω δει ως τώρα, αλλά αυτό είναι μόνο προσωπική μου άποψη. Έλα.
9: Εγώ θα έλεγα ότι είναι επικοινωνιακές γελιότητες. Και χρησιμοποιήσω μια βαρύ έκφραση. Θα σας πω γιατί. Δεν έχει σημασία το πόσο κάνει. Δηλαδή θα μένει κάποιος στην Καλαμαριά, θα βρίσκει φθηνότερο τυρί στη Θέρμη, θα πηγαίνει να πάρει πορυπατικά από τη Σταυρούπολη και προφανώς σαλάμι από τη Μηχανιώνα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά να χτυπήσει την ακρίβεια το πόσο κάνει. Θα πρέπει να χτυπηθεί η ακρίβεια στα υπερκέρδη των τραπεζών, στο υπερκέρδη του καρτέλ των σούπερ μάρκετ. Για να μην ξεχνάω. Για να τα πούμε και τα πράγματα ξεκάθαρα. Το 70% της ελληνικής οικονομίας είναι σούπερ μάρκετ, ενέργεια, τράπεζες και δημοσία έργα. Αυτό είναι το 70% της ελληνικής οικονομίας. Και στα 4 έχει καρτέλ. Αν δεν χτυπηθούν τα καρτέλ, θα παίρνουν τη μεγάλη πίτα των χρημάτων του ελληνικού ΑΕΠ. Τώρα έχει σημασία να γνωρίζω εγώ πόσο κάνει και αν το τυρί το βρίσκω φθηνότερα στη Θέρμη και από την Καλαμαριά μετακινηθώ στη Θέρμη να πάρω τυρί. Ή θα πρέπει να πάω να πάρω φθηνότερο απορρυπατικό από τον Εύωσμο, δεν ξέρω εγώ από πού.
0: Καταρχήν, όταν μιλούμε για καρτελοποιημένη αγορά, αγαπητέ Δημήτρη, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, εάν υφίσταται, εγώ δεν είπα ποτέ ότι υφίσταται, λέω εάν υφίσταται η καρτελοποιημένη αγορά, σημαίνει ένα πράγμα. Ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των όποιων εμπόρων, των όποιων παρόχων να δίνουν ίδια τιμή προκειμένου ακριβώς να μην να εξανεμίζεται και ο ανταγωνισμός και να μην έχουν και επιλογές οι καταναλωτές. Δηλαδή όπου και αν πας θα το πάρεις το σαλάμι ίδια τιμή, μιας και μίλησες για σαλάμια πριν. Έλα.
9: Υπάρχουν και άλλα δύο ζητήματα. Δεν είναι δυνατόν ένα ελληνικό προϊόν σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα να έχει αλφα τιμή, ας πούμε 10 ευρώ, και στο ίδιο σούπερ μάρκετ στη Γερμανία το ίδιο προϊόν να έχει 8 ευρώ. Που είναι και ελληνικό. Μου λέω για φέτο. Υπάρχουν τα παραδείγματα. Αλλά εάν μιλήσουμε για να δούμε και πώς θα χτυπηθεί, πρέπει να δούμε πώς κάνουν αγορές. Διότι εδώ υπάρχουν οι λεγόμενες τριγωνικές αγορές. Υπάρχουν εταιρείες, φαντάσματα στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού, οι οποίες αγοράζουν. Αυτές οι εταιρείες ανήκουν σε σούπερ μάρκετ, στους ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ, και μετά μεταπουλούν στον εαυτό τους. Αλλά έχουν πάει σε ξένες χώρες όπως Κύπρο ή Μάλτα ή οπουδήποτε που είναι φθηνή η φορολογία, υπάρχει χαμηλή φορολογία, και μετά μεταπουλούν και εμφανίζουν εδώ το σούπερ μάρκετ ότι έχουν μικρό κέρδος, μικρό ποσοστό κέρδος. Αλλά το κέρδος το έχουν κάνει με την τριγωνική αγορά νωρίτερα. Υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα, τα γνωρίζουν στην κυβέρνηση, έχουν πολλά και συμπόθη. Αλλά
0: παραδείγματα υπάρχουν, τα γνωρίζουν, αλλά καλά αυτό δεν το ξέρουμε αν τα γνωρίζουν, αλλά δεν βλέπουμε να έχουν τσακώσει και κανέναν, να του πούνε έλα εδώ, έλα εδώ.
9: Για να τσακώσεις κάποιον πρέπει να ασχοληθείς με το θέμα. Mm-hmm. Δεν ασχολούνται με το θέμα. Είναι εμφανέστατο, όταν σου παρουσιάζουν τώρα το πόσο κάνει.
0: Να σου πω κάτι, καταναλωτικές οργανώσεις, κόμματα της αντιπολίτευσης, αρκετοί δημοσιογράφοι κάνουν λόγο συνεχώς για τις τριγωνικές συναλλαγές και δεν βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει πιάσει μία. Να πει έλα εδώ ότι αυτή η επιχείρηση τρώει 5 εκατομμύρια πρόστιμο για τριγωνική συναλλαγή.
9: Μα είναι δυνατόν τώρα το Μήλο Καστοριάς να φεύγει από εδώ, από την Καστοριά με 22 λεπτά και να αγοράζεται ένα 30 σούπερ μάρκετ. Να το πουλάει ένα 30. Είναι δυνατόν αυτό? Και όταν ρωτήσεις στο σούπερ μάρκετ, μα πώς γίνεται να το πουλάς ένα 30, λέει εγώ βγάζω μόνο 10%.
0: Όχι τίποτα άλλο, γιατί παλαιότερα θυμόμαστε όλοι μας ότι οι ίδιοι οι έμποροι, οι τελικοί έμποροι εν πάση περιπτώσει, τα σημεία πωλήσεως, τα ρίχναν στους μεσάζοντες. Έτσι. Τώρα βλέπουμε ότι επειδή όσο πάει και η αγορά συρρυκνώνεται και μετατρέπεται σε ολιγοπωλιακή, βλέπουμε ότι τους μεσάζοντες τους δημιουργούν οι ίδιοι μέσω των τριγωνικών συναλλαγών, αγαπητέ Δημήτρη.
9: Είναι οι ίδιοι πλέον.
0: Και αυτό δυστυχώς η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να το αντιμετωπίσει. Θέλει βούληση πολιτική. Πώς το λένε, πολιτική βούληση. Δύο λέξεις. Πολιτική βούληση.
9: Τα ίδια τα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει και μεσάζοντες. Και βγάζουν τα υπερκέρδη τους σαν μεσάζοντες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην αγορά, όσον αφορά την αγορά της κατανάλωσης, της καθημερινής κατανάλωσης. Υπάρχει άλλο καρτέλ στην ενέργεια, είναι αυτά, είναι άλλα ζητήματα. Αλλά σε αυτό το οποίο λέμε, μια αφού μιλάμε για το πόσο κάνει, ο κάθε πολίτης γνωρίζει πόσο κάνει, γιατί πάει στο σούπερ μάρκετ και γνωρίζει πόσο κάνει. Και μπορεί και να συγκρίνει. Αλλά ο πολίτης δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράζει ένα προϊόν από μια περιοχή και να μετακινείται σε άλλη για να πάρει το άλλο. Και να μετακινείται σε άλλη για να πάρει το τρίτο. Θα πρέπει να ξοδέψει και ένα σκασμό λεφτά στις βενζίνες για να πάει, χωρίς το χρόνο που θα έχει χάσει. Μα τώρα με συγχωρείς και για την έκφραση, αλλά κάπως έτσι είναι και κάπως έτσι σκέφτονται και οι πολίτες.
0: Όταν τα βλέπω αυτά, ας πούμε, εντάξει, δηλαδή θα μπεις στην εφαρμογή, θα δεις. Θες να πάρεις τρία πράγματα, θα τα βρεις φθηνότερα σε τρία διαφορετικά σημεία.
9: Άλλωστε τα περισσότερα σούπερ μάρκετ εκτυπώνουν φυλάδια και τα στέλνουν στα σπίτια μας. Τα περισσότερα από τα σούπερ μάρκετ εκτυπώνουν φυλάδια και τα στέλνουν στα σπίτια μας. Και ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να μπει και ο ίδιος μέσω ίντερνετ, να δει μέσω του διαδικτύου τι τιμές έχει το κάθε σούπερ μάρκετ. Δεν χρειαζόταν το πόσο κάνει. Είναι αχρίαστο επί της ουσίας. Είναι μια επικοινωνιακή.
0: Πόσο κάνει το πόσο κυβέρνηση. Κάνει, Δημήτρη? Το πόσο κάνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι.
9: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Εδώ μιλάμε για ανάπτυξη λογισμικού. Και μάλιστα λογισμικού το οποίο προορίζεται για ευρεία χρήση. Και μάλιστα με ανάθεση έργου από την ίδια την κυβέρνηση. Άρα ρωτάω εγώ, πόσο κάνει το πόσο κάνει.
9: Αυτό δεν μας το είπε η κυβέρνηση.
0: Δεν μας το είπε η κυβέρνηση.
9: Αλλά θα το δούμε, θα το ψάξουμε τις επόμενες μέρες. Η διάρκεια και από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε απάντηση.
0: Λίγο,
9: το λίγο, πόσο κάνει
0: και
9: το πόσο κάνει.
0: Και λίγο κακή όταν γινόμαστε, ξέρεις. Και λίγο κακή πρέπει να γινόμαστε.
9: Δεν είναι θέμα κακίας. Εκτιμώ, Λάζαρε, ότι υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Ώρες-ώρες στην κυβέρνηση. Αυτό τώρα το ότι θα κάνουν μια εφαρμογή να μας πούνε πόσο κάνει το τυρί ή πόσο κάνει το ψωμί στη γειτονιά, το ξέρουμε ήδη. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό που, δεν, αυτό που μας λείπει είναι τα χρήματα να τα αγοράσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα χρήματα μας λείπουν να τα αγοράσουμε. Και να ζήσουμε και να ζήσει ο περισσότερος κόσμος με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ότι ο προϋπολογισμός για το φαγητό σε σύγκριση με πέρσι έχει αυξηθεί κατά 20-25% το λιγότερο. Αλλά τα χρήματα που εισπράττουμε ως μισθούς δεν έχουν αυξηθεί κατά 20%. Εγώ θα πω και το εξής. Το 2020 με τον κατώτατο μισθό αγοράζει 85 κιλά φέτα. Σήμερα που έχει ανέβει ο κατώτατος μισθός αγοράζει 61 κιλά φέτα.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αυτό το παράδειγμα μ' άρεσε πάρα πολύ.
9: Ναι, το μιλάω για 2020. Ο κατώτατος μισθός αγοράζει 85 κιλά φέτα. Αν το κατέθεσε όλος αγοράζει 85 κιλά φέτα. Σήμερα που έχει ανέβει και υπερεφανεύεται η κυβέρνηση ότι ανέβασε το κατώτατο μισθό, αγοράζει μόλις 61 κιλά φέτα με το μισθό σου. Άρα την ίδια άμα το κάνεις και με ψωμί και με άλλα προϊόντα, θα δει ο καθένας μας και ο κάθε πολίτης το καταλαβαίνει ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα προϊόντα, δεν έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε στους ισολογισμούς όλων αυτών των εταιριών ότι έχουν υπερκέρδη. Δεν έχουν κέρδη, έχουν υπερκέρδη σε σύγκριση με το 2020 ή το 2019 ή το 2018. Άρα αυτά τα υπερκέρδη τα έχουν βγάλει με κάποιον τρόπο.
0: Δεν έχω πάρει το σχολείο σου ακόμα για, για το νέο ξεκίνημα που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα σήμερα μίλησε και στην Κύπρο και είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα.
9: Είπε
0: δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά πάμε να νικήσουμε.
9: Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Έχει κάνει ένα καινούριο κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Uh-huh. Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει, έχουμε διαβάσει ένα μανιφέστο, το οποίο είναι μια έκθεση ιδεών. Το μανιφέστο δεν είναι πολιτικό πρόγραμμα.
0: Όχι βέβαια.
9: Θέλω να ακούσω το πολιτικό πρόγραμμα, τι προτείνει και με ποιους θα υλοποιήσει αυτά που προτείνει. Είναι πολύ σημαντικά και
0: κάποια πράγματα τα ανέφερε προχθές στην Νίκαια για να μην είμαστε άδικοι. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει.
9: Είναι αποσπασματικά.
0: Δεν έχει πει και τίποτα.
9: Ναι, αυτά είναι αποσπασματικά. Ένα συνολικό πρόγραμμα για την οικονομία. Ένα συνολικό πρόγραμμα για την εθνική εξωτερική πολιτική. Ένα συνολικό πρόγραμμα για το κοινωνικό κράτος. Για την αποκέντρωση. Για το πώς θα στηριχθεί η περιφέρεια. Και αυτό το οποίο λέω εγώ και αφορά όλα τα κόμματα. Κάτι δική μου άποψη πάντοτε, η ταπεινή δική μου άποψη, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο για το δημογραφικό στη χώρα, γιατί η χώρα συρρυκνώνεται. Και συρρυκνώνεται επικίνδυνα. Αφενός η χώρα συρρυκνώνεται επικίνδυνα, αφετέρου η περιφέρεια, τα χωριά αδειάζουν. Δεν ξέρω, περισσότεροι είμαστε από χωριά και το καταλαβαίνουμε και το γνωρίζουμε. Τα χωριά αδειάζουν, κυριολεκτικά αδειάζουν. Υπάρχουν άδεια σπίτια, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, ο κόσμος φεύγει, δεν μένει κανείς. Αυτό όμως όλο θα το βρει η χώρα μπροστά της, γιατί οι νέοι φεύγουν είτε για τα μεγάλα αστικά κέντρα είτε για το εξωτερικό και αυτό η χώρα θα το βρει μπροστά της τα επόμενα χρόνια. Άρα το δημογραφικό και η περιφερειακή ανάπτυξη είναι δύο πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία περιμένουμε να δούμε τα πολιτικά κόμματα. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, αυτός θα μας δώσει το πλήρες πρόγραμμά του, τι προτείνει και με ποιους θα υλοποιήσει αυτό το οποίο προτείνει.
0: Καλά, αυτό αργεί ακόμα και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε. Να έχουμε την απέτηση να δούμε πρόγραμμα κυβερνητικό μέσα στο πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο.
9: Όχι, δεν έχω τέτοια.
0: Όπως δεν έχουμε δει, ούτε από την κυβέρνηση.
9: Αλλά δεν μπορώ να κάνω κρίση ως ένας πολίτης ή ως ένας ψηφοφόρος, ούτε θετική ούτε αρνητική, αν δεν γνωρίζω αυτά τα ζητήματα.
0: Εξάλλου, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι στο ξεκίνημα ενός κόμματος και ειδικά από μια προσωπικότητα του Βεληνικούς του Αλέξη Τσίπρα ή αν θέλεις και του Βεληνικούς της κυρίας Καρισιάνου, αυτό που με τρέπει τώρα είναι οι εντυπώσεις. Είμαστε στη διάρκεια του παιχνιδιού των εντυπώσεων και μετά θα έρθουν και οι θέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθουν οι θέσεις, διότι τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς και θα το γυρίσουν εναντίον τους.
9: Ναι, βέβαια, για τον Αλέξη Τσίπρα να πω ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μήνα, εκτιμώ ότι μεσοπρόθεσμα θα είναι ζημιογόνο για τον ίδιο. Γιατί θα η δράση...
0: Θα είναι ζημιογόνο για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, λες.
9: Ναι, ναι. Θα είναι στο τέλος ζημιογόνο για τον ίδιο. Η εκτίμηση που κάνω αυτή τη στιγμή, διότι όλη αυτή η δράση η οποία αναπτύσσεται γύρω από αυτό το ζήτημα θα δημιουργήσει και αντίδραση.
0: Εξήγησε το λίγο για να το καταλάβει ο κόσμος το που λες, διότι έχει και βάση, έχει και ενδιαφέρον.
9: Ναι, όταν η περιέουσα ατμόσφαιρα είναι ότι διαλύεται ένα ολόκληρο κόμμα για να προσετεριστεί ένα άλλο κόμμα, αλλά μέσα στο ίδιο αυτό που διαλύεται υπάρχουν αιστείες αντίδρασης απέναντι σε αυτή την κίνηση, ο Πολάκης, Παπάζουγλου και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, αυτό θα δημιουργήσει και μια αντίδραση απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι δεν τον ωφελεί αυτή τη στιγμή όλο αυτό το σούσουρο και όλο αυτό το μπέρδεμα που γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ωφελεί. Θα ήταν πολύ πιο καλό εάν υπήρξε συνεργασία.
0: Σίγουρα πάνω στον ωφελεί τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, θα έλεγα. Κανείς δεν ξέρει αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, κανείς δεν το λέει κιόλας. Αν θα κατέβει ψηφοδέλτια στις εκλογές, το τι θα κάνει. Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα λίμπητο κυριολεκτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε να μην υπάρχει. Ενώ έχει 25 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, ουσιαστικά δεν ξέρει κανείς αν αυτοί οι βουλευτές σήμερα, κάποιοι από αυτούς βγαίνουν στην τηλεόραση και εκπροσωπούν τον Τσίπρα, δεν εκπροσωπούν τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια μπερδεμένη ιστορία.
0: Είναι και ήδη μπερδεμένη. Δηλαδή, έχω δει κάποιες εμφανίσεις στελεχών που είναι λίγο μπερδεμένοι.
9: Είναι γιατί κάποιοι από αυτούς δεν γνωρίζουν.
0: Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιώ και ονόματα, γιατί δεν θέλω και να προσβάλλω κανένα στον αέρα.
9: Όχι, αλλά κάποιοι από αυτούς βγαίνουν. Τους έβλεπα βγαίνανε υπέρ του Τσίπρα, τώρα το έχουν μαζευτεί, ίσως γιατί δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Δεν ξέρουν και οι ίδιοι.
0: Τώρα αυτό δεν τους θέλει ο Τσίπρας, το πιστεύουμε εμείς.
9: Κοιτάξτε, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι κάποιος δεν τους θέλει.
0: Είναι δυνατόν να μην θέλει προβεβλημένα στελέχη που προέρχονται από τον αριστερό χώρο και μάλιστα...
9: Εγώ δεν μπορώ να...
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, το πιστεύουμε αυτό. Αλλά εντάξει, καλά κάνουν και το λένε από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά εμείς το πιστεύουμε. Είναι η στάση που κρατάνε τώρα για να παγιώσουν μια...
9: Εάν είναι μια στάση τέτοια, το οποίο είναι πιθανό αυτό το οποίο λες, αν είναι μια στάση τέτοια, τότε θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι πάρα πολύ υποτιμητική.
0: Είναι υποτιμητική. Είναι υποτιμητική, σε κάθε περίπτωση είναι. Απλά εγώ ρωτώ αν το πιστεύουμε αυτό. Δηλαδή τι, δεν θέλει τον έναν, δεν θέλει τον άλλον. Πάλι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ονόματα. Αλλά υπάρχουν και κάποια στελέχη τα οποία είναι στελέχη με μια ιστορία. Μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, με ιστορία που κρατά από το 1960, αλλά είναι στελέχη που θεωρούνται ιστορικά.
9: Ότι
0: ή έστω διακεκριμένα για τον Α ή τον Β λόγο.
9: Εκτιμώ ότι κάποιος για τους δικούς του λόγους, που αυτός γνωρίζει καλύτερα από εμάς, δεν τους θέλει. Από εκεί και πέρα, αν πράγματι αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι καθαρά επικοινωνιακό, δεν σας θέλω, θα σας πάρω μετά, είναι απαξιωτικό.
0: Και θα γυρίσει και μπούμεραγκ στον ίδιο.
9: Και θα γυρίσει και μπούμεραγκ.
0: Λοιπόν, ας αποφασίσει, ας κάνει ό,τι θέλει. Θεωρώ ότι θα ενημερωθούμε και εμείς όταν αποφασίσει να φανερώσει τις προθέσεις του. Κοντός ψαλμός αλληλούια.
9: Έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδος, το βλέπουμε από όλα τα κόμματα και από την κυβέρνηση κυρίως, η οποία στέλνει σε όλους τους νομούς υπουργούς και μάλιστα έβγαλε και καινούριο πρόγραμμα σήμερα.
0: Πάμε.
9: Στέλνει παντού. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ότι η χώρα ή οδεύει σε εκλογές τον Οκτώβριο ή το αργότερο στο Μάρτιο. Αλλά με τόση κινητικότητα θα έλεγα ότι είμαστε πιο κοντά σε εκλογές τον Οκτώβριο αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
9: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είσαι καλά.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 17 του Ιούνιου. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Φλάς 99,4. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε μια προσωπικότητα της Θεσσαλονίκης, τον πρώην δήμαρχο, τον Μίμητο Δημητριάδη, ο οποίος είναι μαζί μας για να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα και θέλω να πιστεύω ήρεμη κουβέντα. Καλησπέρα σας, κύριε Δημητριάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και Λαζάρο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
1: Πρώτα ο Θεός.
0: Πρώτα ο Θεός. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε τώρα?
1: Όπου θέλεις.
0: Εσείς από πού θέλετε, δεν πειράζει, γιατί είπαμε θα μιλήσουμε για όλα.
1: Θέλετε να μιλήσουμε για την πολιτική, για τα δρόμενα?
0: Θέλετε να κάνετε ένα πολιτικό σχόλιο? Εντάξει, ναι. Τι να σας ρωτήσω, με ποιον θα συνεργαστείτε, ας πούμε? Γιατί είναι,
1: να πω,
0: είναι το κλισέ ερώτημα των ημερών. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Ελάτε.
1: Καταρχήν, από ό,τι γνωρίζετε όλοι, προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, πρώτον. Το δεύτερο, το εκείνο που, εμένα που με ενοχλεί και θα ήθελα οπωσδήποτε να βρεθεί κάποια λύση, είναι το πρόβλημα με τον Αντώνη τον Σαμαρά, τον οποίον εκτιμώ, ήταν πρωθυπουργός. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει κάποιος καταλύτης, ούτως ώστε ο Αντώνης Σαμαρά να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Τώρα, το τρίτο, σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες, αυτό επιβάλλει η δημοκρατία και εγώ νομίζω ότι υπάρχει και ένα προηγούμενο ιστορικό, τότε που συνεργάστηκε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι σε δύσκολη περίοδο μπορέσαν και φέραν το καράβι στα ίσια. Αυτές είναι οι δικές μου απόψεις. Τα άλλα κόμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά συνεργασία με τα υπόλοιπα κόμματα που η Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο αρχών θα μπορούσε να συνεργαστεί.
0: Μάλιστα. Οπότε λέτε εσείς τώρα τι να συνεργαστούν με τον Σαμαρά?
1: Όχι. Εγώ λέω ότι ο Σαμαράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνει κόμμα. Διότι θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι γεγονός.
0: Μα ξέρετε κάτι, ακούω στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν στις τηλεοράσεις, στα πάνελ και να λένε εντάξει, δεν θα μας βλάψει. Θα βλάψει την Λατινοπούλου, τον Βελόπουλο, όχι εμάς, ξέρω εγώ. Μα είναι δυνατόν? Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν κάνει δικό του κόμμα, από ποιον θα πάρει? Από τη Λατινοπούλου, μην τρελαθούμε, ή από τον Άγιο Βασίλη, για όνομα του Θεού πια. Καλό είναι να το παραδεχτούν από τη Νέα Δημοκρατία ότι ναι, θα τους κάνει ζημιά και να κοιτάξουν να το λύσουν. Και όχι να λένε δεν θα μας κάνει ζημιά. Αυτό καταρχήν είναι και προσβλητικό και υποτιμητικό και ως προς την για την νοημοσύνη του κόσμου του ίδιου, λέτε.
1: Εγώ πιστεύω θα μας κάνει ζημιά. Αν κάνει κόμμα, θα μας κάνει ζημιά. Θα κάνει εκείνη τη ζημιά που, γιατί όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσει να πετύχουμε και το μπόνους των 50 ευρών, θα πρέπει να πάρουμε το 25%. Όχι ότι είναι ανέφικτο, αλλά αν αυτή τη στιγμή, όπως δείχνουν τα στατιστικά, είμαστε γύρω στο 30%, τουλάχιστον αυτό δείχνει, δεν ξέρω αν αποφάσιστοι πώς θα κινηθούν και ανάλογα με τις συνθήκες οι οποίες θα υπάρξουν κατά την περίοδο των εκλογών, τα προβλήματα είναι δύσκολα. Και νομίζω ότι θα ήθελα να αποφύγουμε οποιαδήποτε περίπτωση εκυβερνησίας στη χώρα. Περνάμε μια πολύ δύσκολη εποχή. Έχουμε φέρει το καράβι αρκετά στα ίσια. Μην το ρίξουμε πάλι στα βράχια. Την δικιά μου άποψη.
0: Από τι πιστεύετε ότι κινδυνεύει η χώρα εάν δεν εκλέξουμε κυβέρνηση όταν γίνουν εκλογές? Δηλαδή, θέλω να πω, δηλαδή, μήπως ακούγεται αρκετά αυτάρεσκο, όχι από πλευρά σας, αλλά από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ότι μόνο αυτοί μπορούν να πάνε το καράβι καλά και όλοι οι υπόλοιποι θα το ρίξουν στα βράχια?
1: Κοιτάξτε, εθεροβάμο δεν υπήρξε ποτέ.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Σας
0: είπα ότι εκ των πραγμάτων σας είπα ότι δεν απευθύνομαι σε εσάς. Ναι. Απλά εσείς καλείστε να απαντήσετε.
1: Ότι σε περίπτωση που δεν πετύχουμε την αυτοδυναμία, που πιστεύω εγώ ότι ο ελληνικός λαός την ώρα της κάλπης θα σκεφτεί διαφορετικά, τότε πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία και το πιο συγγενές κόμμα το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Με τα άλλα κόμματα δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία, σε καμία περίπτωση βέβαια με το ΕΛΑΣ.
0: Δεν ξέρω, Να σας πω κάτι. Κοιτάξτε, τελευταία φορά που είχαμε τέτοιου είδους συγκυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, αν θυμόσαστε, δεν πέρασαμε. Δεν ήταν και η καλύτερη περίοδος της πατρίδας μας.
1: Φουρτουνιασμένη θάλασσα.
0: Θα μου πείτε, εντάξει, ήταν περίοδος
1: οικονομικής
0: κρίσεως.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το θέμα είναι ότι από τότε το Πασόκ έχει να επανακάμψει, όπως θυμόσαστε. Και
1: ναι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να πείσετε το Πασόκ να ξανακάνει τέτοιο βήμα.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι και από τις δηλώσεις τις οποίες κάνουν κορυφαία στελέχη του Πασόκ, ποτέ δεν είναι αιχμηρά απέναντι σε μια τέτοια συνεργασία. Πάντα είναι στρογγυλεγμένες οι αιχμές. Και αυτό το χαίρομαι. Διότι εγώ πιστεύω ότι πάντοτε το συμφέρον της πατρίδος προεξέχει των κομματικών αντιλήψεων.
0: Μάλιστα. Πώς τη βλέπετε την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα? Δεν έχουμε συζητήσει καθόλου τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Νομίζω ότι έκανε μεγάλο λάθος ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του, θα παρέμενα στην άκρη. Τον τίμησε ο λαός, τον έκανε πρωθυπουργό. Τώρα δηλαδή τι θέλει να κάνει? Να πάρει τι, να κάνει ένα κόμμα από τι, με τι υλικό? Ισχυρίζεται ότι δεν θέλει τα παλιά στελέχη. Τα παλιά στελέχη εντωμεταξύ θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, θα αναγκαστεί να πάρει τα παλιά στελέχη, γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να δημιουργήσει κάποιο κόμμα. Δεν νομίζω ότι ήταν σωστή, κατά τη δική μου άποψη, η επανεμφάνισή του. Λέτε... Όπως ο Καραμαλής κάθισε στην άκρη, έτσι και αυτός δεν πρέπει να περιμένει.
0: Καλά, και για τον Καραμαλή μην παίρνετε όρκο ότι θα μείνει για πολύ ακόμα στην άκρη. Διότι ακούω διάφορα. Και δεν θα μεταφέρω τίποτα, διότι δεν έχω κάτι τσακαρισμένο, αλλά ακούω διάφορα.
1: Καλά, και... ακούμε πολλές φορές
0: διάφορα. Όχι. Δεν μιλώ για τις φήμες τις οποίες ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια, σκόρπια από εδώ και από εκεί. Ακούω συγκεκριμένα πράγματα, απλά δεν θέλω να μιλήσω ακόμη. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τα γεγονότα να μιλήσουν μόνα τους. Δεν είναι ανάγκη εμείς εδώ να κάνουμε τις Κασάνδρες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλά σας λέω ότι υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Αυτό μαθαίνω, αυτό λέει το ρεπορτάζ μου. Να τον έχουμε ξανά στο προσκήνιο τον Κώστα τον Καραμαλή. Τον Β, όχι τον Γ. Τον Γ δεν μπορούμε να τον έχουμε στο προσκήνιο. Δεν μπορεί να πάει και πουθενά εξάλλου.
1: Μην ασχοληθούμε. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο Καραμαλής μπορούσε να παίξει ένα ρόλο καταλήτη μεταξύ Σαμαρά και Μητσοτάκη. Εκεί θα φανεί η πραγματική αξία του και η αγάπη του για το κόμμα. Διότι δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός, τον οποίον τίμησε ο ελληνικός λαός, να θέλει να βλέπει το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, να μην έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει και να κυβερνήσει λόγω δημιουργίας κόμματος από μέρους του κ. Σαμαρά. Τα άλλα κόμματα, για να συζητήσουμε λίγο και τα άλλα, για μένα τον Αλέξη Τσίπρα, σας είπα τη δική μου άποψη, ποια είναι η άποψή μου, και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ποτέ να ανεβεί ποσοστιαία. Για την κυρία Καρισιανού είναι προς στιγμή ένα φαινόμενο το οποίο θα ξεφουσκώσει, όπως είχε ξεφουσκώσει και ο Κωνσταντοπούλου όταν είχε πάρει 14%. Τα άλλα κόμματα δεν νομίζω, όλα θα προσπαθήσουν να πλησιάσουν το ποσοστό για να μπορούν να μπουν στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι αν δείξει μια ενότητα, αν δείξει ένα προγραμματικό λόγο σωστό, μπορεί να ανεβεί το ποσοστό του. Όχι ότι θα περάσει βέβαια τον Τσίπρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ο Τσίπρας, τον Τσίπρα τον ακολουθούν όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα δικά μου, οι δικές μου εκτιμήσεις, αγαπητέ μου Λάζα.
0: Μάλιστα. Τώρα από εκεί πέρα...
1: για την πόλη.
0: Να μιλήσουμε για την πόλη, λιγάκι να πούμε δύο λόγια για το ΠΑΣΟΚ, σας παρακαλώ.
1: Διότι... Ναι, ευχαρίστως.
0: Διότι βλέπουμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά να μην είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα.
1: Ναι.
0: Και δημοσκοπικά να μην είναι πλέον αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Και μάλιστα να βγαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας με...
1: Καλά,
0: με στόχο και να λέει ότι είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Τι περίμενε.
0: Σήμερα του απάντησε βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και του είπε ότι για να γίνεις αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να έχεις πέρασει από εκλογές.
1: Λογικό. Λοιπόν, και,
0: ναι, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Αυτά είναι αυτονόητα
1: εγώ
0: πράγματα,
1: νομίζω δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να δείξει μια ενότητα.
0: Ναι.
1: Έχει αρκετά κορυφαία στελέχη τα οποία είναι ικανά. Εγώ ακούω και την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Σκανδαλίδη, τον άκουσα πριν από σήμερα το πρωί, αν θυμάμαι καλά.
0: Ήταν στο Στόπεν.
1: Ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ήταν σωστό, τον άκουσα σήμερα πώς τοποθετήθηκε για το άρθρο 16. Έχει αρκετά ικανά στελέχη. Θέλει λίγο η ηγεσία του να πλησιάσει πιο πολύ στο λαό να είναι. Δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης πολύ καλός και τα λοιπά, αλλά δεν έχει την έλξη του αρχηγού. Δηλαδή ο αρχηγός πρέπει να τραβάει το λαό. Δεν είναι μόνο να είναι σωστός σε πολλά, αλλά πρέπει να έχει και αυτό που είχε ο Ανδρέας, να τραβάει τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να μιλήσουμε για την πόλη.
1: Σήμερα θέλω να μιλήσουμε γιατί έκανα μία βόλτα στον Περιφερειακό.
0: Στον Περιφερειακό.
1: Ναι, και το έργο το οποίο γίνεται.
0: Τι θα ακούσω τώρα,
1: Όχι, όχι, δεν θα ακούσεις. Καταρχήν, το έργο το οποίο γίνεται και ως μηχανικός, πραγματικά το θαύμασα.
0: Αυτό ακριβώς περίμενα να ακούσω. Ναι, όταν είπα τι θα ακούσω, αυτό εννοούσα.
1: Ναι,
0: δεν εννοούσα ότι θα λέγατε κάτι αρνητικό.
1: Όχι, όχι. Πραγματικά γίνεται ένα έργο και νομίζω αν ήμουν ξανά στο Πολυτεχνείο που ξέρετε δίδαξα εκεί, θα έπαιρνα πολλές φορές στους φοιτητάς μου και θα πήγαινα να έβλεπαν αυτό το έργο. Αξίζει τον κόπο, διότι είναι πολυπίκυλο, έχει τόσα πολλά που οι νέοι μηχανικοί θα μπορούσαν έστω και οπτικά να το δούνε και δεν θα ήταν άσχημο, θα έκανα και ορισμένα σεμινάρια στην Πολυτεχνική Σχολή λέγοντας τους τρόπους με τους οποίους κατασκευάζεται αυτό το έργο. Είναι πρωτοποριακό για την Ελλάδα. Βέβαια, η δική μου άποψη, την έχω πει επανειλημμένως και σε εσάς, είναι ότι εγώ θα προτιμούσα πρώτα απ' όλα αυτά τα χρήματα να έπεφταν για την επέκταση του μετρό στις δυτικές ηλικίες και έχω πει κι άλλη φορά ότι θα πρέπει να γίνει μια οργανωμένη από μέρους των δημάρχων αντιμετώπιση του θέματος. Ο Πρωθυπουργός θέλει να το προχωρήσει το έργο, αλλά το θέλω του Πρωθυπουργού σκοντάφτει στα στεγανά που υπάρχουν κάτω στην Αθήνα. Το έργο, γιατί δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια γίνονται μελέτες, οι μελέτες κάποτε τελειώνουν. Δεν μπορεί να κρατάνε 5 χρόνια.
0: Αλλά μελέτες για την επέκταση στη Δυτική Θεσσαλονίκη έχουν γίνει από 3 κυβερνήσεις τώρα. Έτσι.
1: Γι' αυτό βλέπεις ότι συμφωνείς μαζί μου.
0: Βεβαίως και συμφωνώ μαζί σου.
1: Μπορεί να γίνουν. Άμα θέλεις. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι.
0: Μη σας κάνει εντύπωση που συμφωνώ. Κάποια στιγμή θα διαφωνήσω. Πάντα
1: συνήθως
0: συμβαίνει και αυτό. Αλλά όχι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε αυτό το πράγμα.
1: Εγώ πιστεύω ότι το μετρό στις δυτικές συνοικίες πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Ήδη με το υπάρχον μετρό, βλέπετε, ανακουφίστηκε το κυκλοφοριακό της πόλης. Ο κόσμος το αγάπησε, το προστατεύει και νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο γρήγορα αυτό το έργο. Και είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Για να ανακουφιστεί το κυκλοφοριακό πρέπει να ολοκληρωθεί το flyover και τότε θα καταλάβουν. Μισό λεπτό, να τελειώσω κύριε Βασιλή, κύριε Δημητριάδη. Τότε θα καταλάβουμε όταν ολοκληρωθεί το flyover, δοθεί στην κυκλοφοριακή επέκταση της Καλαμαριάς, τότε όντως θα καταλάβουμε ωφελημότητα που έχει το μετρό στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης, διότι μέχρι στιγμής δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Όχι,
0: βλέπετε το μετρό παρεδόθη και είχαμε ήδη ξεκινήσει το flyover. Το flyover συνεχίζεται και δεν έχει παραδοθεί ακόμη η Καλαμαριά. Θεωρώ ότι όταν αυτά τα πράγματα τελειώσουν, τότε θα καταλάβουμε πράγματι ότι το μετρό βοήθησε σε μέχρι ένα ποσοστό, 20-30% το κυκλοφοριακό, διότι δεν το βοηθάει παραπάνω, εννοείται.
1: Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σου.
0: Το ξέρω. Νομίζω ότι μιλάω τόσο λογικά. Μα μιλάω τόσο λογικά, γιατί να διαφωνήσετε.
1: Ναι, καλά, και εγώ λογικά θα μιλήσω. Και η λογική, όπως δέχομαι στο στρατό, είναι έξω. Να πω το εξής. Ήδη όταν άρχισε να λειτουργεί το μετρό, το αντιλαμβάνεσαι στους κεντρικούς άξονες της πόλης. Είχε μειωθεί η κυκλοφορία. Δεν κατέβαιναν τα αυτοκίνητα. Και όταν θα γίνει και το και η Καλαμαριά, που από ό,τι μας έχουν υποσχεθεί, καταλαβαίνετε, το έχουμε πει επανειλημμένους οι δυο μας, κύριε Λαζάρου.
0: Τον Ιούλιο τώρα, για τον Ιούλιο, τέλη Ιούλιο. Να το δούμε, να το δούμε.
1: Πιστεύω τον Ιούλιο, πιστεύω, δεν σημαίνει ότι είμαι σίγουρος 100%, θα γίνει. Θα βελτιωθεί ακόμη, όχι σε μεγάλο ποσοστό, η κυκλοφορία, διότι από την Καλαμαριά ένα μεγάλο μέρος θα πάει. Το μεγάλο μέρος θα γίνει και θα λυθεί όταν επεκταθεί το μετρό στις δυτικές συνοικίες. Το flyover δεν νομίζω ότι θα δώσει ανακούφιση στον κυκλοφοριακό. Αυτοί που περιμένουν και για τα εκατομμύρια τα οποία εξοδεύονται. Το έργο σας είπα είναι θαυμάσιο.
0: Όχι, εγώ δεν είπα ότι θα δώσει ανακούφιση όταν αρχίσει να λειτουργεί, αλλά τουλάχιστον θα αποφορτιστεί το κέντρο από τους οδηγούς οι οποίοι δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν στον περιφερειακό στην κατάσταση που είναι σήμερα.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα ανακουφιστεί στο ποσό το οποίο τουλάχιστον εμέσως εσείς εννοείτε.
0: Εγώ δεν εννοώ κανένα ποσό. Εγώ είπα ότι όταν τελειώσουν όλα, τότε θα δούμε τη χρησιμότητα του μετρό στο κυκλοφοριακό.
1: Τώρα, κύριε Λαζάρου, δεν νομίζω ότι... Προφανώς το αποτέλεσμα θα κρίνει αυτό το οποίο σήμερα συζητάμε. Η δικιά μου άποψη είναι ότι η βελτίωση θα είναι πολύ λίγη.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε, θα το δούμε στην πράξη, Δημαρχέ. Ναι. Λοιπόν, ελάτε να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας.
1: Εγώ ευχαριστώ που μου δίνεις το βήμα να πω τις δικές μου απόψεις για την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη.
0: Καλά.
1: Και κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για το Δήμο.
0: Πολύ ευχαρίζω, όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε.
1: Εσύ είσαι ο μάστρος.
0: Όποτε θέλετε. Κάνω. Εγώ δεν ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ χατήρια σε φίλους δεν χαλάω. Το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές μας.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να ενημερώσω ότι δεν θα είμαστε μαζί αύριο. Λόγω ενηλυμένων υποχρεώσεων αύριο δεν θα μπορέσουμε να είμαστε εδώ. Θα ξαναείμαστε μαζί πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Ζητούμε συγγνώμη, εκλιπαρούμε για την κατανόησή σας. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λαζάρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: όλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Κάθε Κυριακή τώρα αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω,
7: πιάλω,
6: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
13: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
14: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
15: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4 με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις
1: καλλιτεχνών. Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

Αλλά όπως είσαι, όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

κοπέλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι.
1: Στο τρίτο όροφο κοινόριο συμβόλιο

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-31-82-18.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Φλας 99,4.
6: Με τον Bubby Μπατσάρα.
5: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πέτρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ωραία μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
1: Είστε καλά. Άμε!
2: Πως αν σε χάσω χάθηκα.
0: Σκορπιός Στούντιο. Η απόλυτη διασκέδαση της πόλης επιστρέφει. Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Μαζί του Κώστας Μικέλης.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Χτύπησα κουδούνια, δέκα γειτονιές. Μπήκα σε λαγούνια, έψαξα γωνιές. Σήκωσα τις πέτρες, πήγα στα στενά. Ρώτησα καθρέφτη.

0: δυνατόν να μη με θυμάσαι σε μισό σχεδόν. Όλο ψάξε, ψάξε, ποιος μπορεί να ζει. Ρε Παναθεμάσαι και εμένα ναι μαζί.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κάνουν και δεν λένε ούτε για. Αλλάζουν βλέμμα, δεν κοιτάνε μπροστά. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια. Τώρα περνάνε και δεν λένε ούτε για. Αλλάζουν βλέμμα, δεν κοιτάνε μπροστά. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια. Στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει κάρδια.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.